0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Η ώρα είναι 6 και 30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου. Κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα του 8ου μήνα του έτους με αρκετή υγρασία, εγώ μπορώ να πω. Για μένα είναι καλό με βάση αυτά που λένε οι παλιοί, έτσι, με σχετικά με την πρόβλεψη του καιρού για τους επόμενους μήνες, ότι έχει ιδιαίτερη υγρασία στην περιοχή μας. Και θα δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα ξεκινήσαμε με αυτό τον καιρό. Φαίνεται ότι λογικά θα έχει και ζέστη. Εντάξει, δεν βλέπω και κάτι το διαφορετικό. Καλημέρα σε όλους όσοι είναι στην παρέα μας. Ξεκινάμε ποδαρικό με μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη Πάρχο. Μόνο Ομόνοια και Λίβερπουλ. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα η Ομόνοια και επίγον ενίσχυση με ποιοτικούς παίκτες. Λέει ο φίλος μας, η Ομόνοια δεν τα κατάφερε χτες. Ήταν αποτυχία το αποτέλεσμα. Εντάξει. Λοιπόν, να τα πούμε με το όνομά τους. Μην ξεκινάς από ρε πράγμα με κουρδίζα. Τι θέλεις πρώτα.
5: Ακούστε να μιλήσω.
4: Όχι, γιατί σε βλέπω τις εκφράσεις σου.
5: Τι, ποια έκφραση.
4: Τη θυμηδία.
5: Είμαι τα γερή με το γήπεδο ρε.
4: Το γήπεδο, εντάξει, αυτό το γήπεδο.
5: Και την οπτική μετάδοση γερή μου.
4: Μα πώς θα κάνεις τηλεοπτική μετάδοση? Εγώ απορώ που ήταν οι κάμερες. Δεν έχει κερκίδα. Τρεις-τέσσερις σειρές είναι η κερκίδα.
5: Κάτι offside δεν φαίνονται.
4: Εννοείται, δεν φαίνονται σαν τύπο. Κοιτάξτε, θα σου πω. Το γήπεδο, εντάξει, αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς εγκρίνονται τέτοια γήπεδα για να παίξουν τρίτο προκριματικό.
5: Να μα έχει άλλο.
4: Να πάνε στη Μάλαγα να παίξουν. Είναι κακό να πάνε να παίξει σε άλλο χωριό.
5: Δίπλα, ναι.
4: Γιατί να πα στο διπλανό χωριό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Εάν η Ομόνοια έχανε, γιατί μέχρι το 90 σχεδόν έχανε, έτσι, με 1-0 από κάποια ομάδα από το Γιβραλτάρ, θα μιλούσαμε για τραγικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα, προσέξτε. Δεν λέω για το σενάριο πρόκριση, για το πιθανότερο είναι η Ομόνοια να προκριθεί. Έστω και δύσκολα, έτσι. Να προκριθεί. Όμως δεν γίνεται να παίζεις με μια ομάδα από το Γιβραλτάρ και να αγκομαχάς με αχ και ουχ και βαχ για να προχωρήσεις και να πάρεις ένα αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να ήταν διπλό. Έπρεπε να κερδίσεις το αποτέλεσμα με το χ που ήρθε στο φινάλε από τον γκολ του Νεοφύτου, σε αυτή την αναμπουμπούλα εκεί μέσα. Ήταν καλό, μάλλον ήταν καλύτερο, αλλά θα μιλάγαμε για τραγικό αποτέλεσμα εάν σε περίπτωση έχανε η Ομόνοια. Και το ξαναλέω, μιλάω μόνο για το χτεσινό παιχνίδι. Και μιλάμε για ένα μέτριο αποτέλεσμα, ελαίο δυναμικότητα στο αντιπάλου στο φινάλε. Το ξαναλέω, η Ομόνοια το πιθανότερο είναι να προκριθεί. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπήρχαν δικαιολογίες για απουσίες παικτών στο σημερινό παιχνίδι, γιατί ο αντίπαλός σου είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Δεν μπαίνουν ποτέ στη διαδικασία να πω έπαιζε με μπειραρίες κλπ. Δεν θα μ' ακούσετε να το πω έτσι. Αλλά το ότι είναι ανησυχητική η εικόνα της ομάδας ένα μήνα, μάλλον δύο μήνες μετά την έναρξη της προετοιμασίας και όταν έχεις αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν αυτή η Ομόνοια έπαιζε με τη Σάλτσμπουργκ χτες, θα είχε σοβαρά προβλήματα με τις απουσίες που είχε. Το ξαναλέω όμως, δικαιολογίες για αυτό το, για αυτή την περίοδο και με τέτοιους αντίπαλους δεν υπάρχουν. Αυτό πρέπει να πω είναι ότι το επίπεδο και αυτό που παρουσίαζε η Ομόνοια πέρσι τέτοια εποχή ήταν σαφώς καλύτερο, χωρίς να ωραιοποιούμε καταστάσεις, γιατί η Ομόνοια την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα ξεκίνησε σιγά σιγά να παίρνει μπρος και από ένα σημείο και μετά δεν είχε, ήταν τρένο χωρίς φρένα. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δείχνει μακριά. Δεν μπορώ να ξέρω αν το κάνει ο Μπεργκ να εμφανιστεί στο γήπεδο ένα σύνολο το οποίο θα μοιάζει με το περσινό. Γιατί το περσινό η χρονιά ήταν υπέρβαση, όχι υπέρβαση των υπερβάσεων, είναι κάτι το οποίο και στατιστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ειδικά όταν έχεις δύο ποδοσφαιριστές που σου βάζουν 40 plus goal. Δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει αυτό. Άρα η Ομόνοια θα πρέπει να πάρει βοήθειες από πολλούς περισσότερους παίχτες. Αυτό λέει η λογική. Εκτός αν βρουν την Ιστάτη δύο παίχτες οι οποίοι να κάνουν όντως πολύ διαφορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και το ξαναλέω για τρίτη φορά. Το αποτέλεσμα μέχρι το 90 χτες ήταν τραγικό. Έγινε μέτριο με την ισοφάριση. Στο σενάριο πρόκρισης εμένα δεν μου αλλάζει η άποψη ότι η Ομόνοια έστω και δύσκολα θα πάρει την πρόκριση. Αν δεν πάρει την πρόκριση, ούτε θα γυρίσω να σας πω ότι παιδιά να το κλείσει το μαγαζί η Ομόνοια. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Απλά θα είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της. Αν δεν προκριθεί απέναντι στην ομάδα από το Γιβραλτάρ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ να γνωρίζεις, να βγάλουμε συμπεράσματα. Η εικόνα της ομάδας και γενικά το επίπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν είναι το ίδιο, ξεκάθαρο. Το ότι υπάρχουν παίχτες, μάλλον το ότι θέλει παίχτες η Ομόνοια για να ουσιαστικά φτιάξει μια ομάδα έτοιμη για να κοντραριστεί και για το μεγάλο στόχος, ναι, οκ, okay, το πρωτάθλημα, μάλλον η Ευρώπη, ωραία, καλή, μπαίνεις league face, παίρνεις κάποια λεφτά κλπ. Οκ, okay. Το μεγάλο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είναι για ομάδες όπως είναι η Ομόνοια να διαπραγμάτευτο κάτι τέτοιο. Άρα για αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και θέλει και παίχτες. Δεν νομίζω ότι ο Μπεργκ οριοποιεί καταστάσεις, αλλά δεν νομίζω και ότι να μπούμε στην διαδικασία να τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι ένα μέτριο αποτέλεσμα δεδομένο του αντιπάλου και ένα αποτέλεσμα το οποίο τους βάζει πίεση σε ένα βαθμό πάνω σε κάτι το οποίο ήταν αχρίαστο εν όψει ρεβάνς. Ο Μπεργκ μίλησε για δύσκολο παιχνίδι σε δύσκολο γήπεδο. Όμως στο κομμάτι της το να είναι επικίνδυνη απέναντι στη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ η Ομόνοια πέτυχε. Έτσι, έκανε γύρω ένας για να κάνει το σούτ το τελικό δεν. Ο Ντιονί θέλει δουλειά ή τουλάχιστον δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητάς του, δεν είμαι ο προπονητής να το κρίνω αυτό, δεν τον βλέπω μέσα από τις προπονήσεις, ακόμα και αν τον έβλεπα πάλι δεν είμαι ο ειδικός, οπότε μέχρι εκεί. Πάμε στην Πάφο. Η Πάφος σε κάποια στιγμή το γήπεδο ήταν κατηφορικό με τους Αυστριακούς. Το γεγονός ότι διακόπηκε 2 ώρες το παιχνίδι δεν ήταν καλό. Όμως όταν επέστρεψε η Πάφος ήταν καλύτερη. Δηλαδή προσπάθησε να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα. Ο αντίπαλος είναι σαφώς πιο δυνατός. Εγώ τη Σάλτσμπουργκ δεν την έχω δει. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά είχε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ καλή ομάδα η Σάλτσμπουργκ. Και εγώ θα πω ότι η Πάφος στάθηκε αξιοπρεπέστατα, ειδικά μετά την διακοπή. Είδε στα μάτια τους ισχυρούς Αυστριακούς. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ δεν κατάλαβα πως χάθηκε. Καταρχήν υπήρχε η κεφαλιά του Ντράγκομερ στο 60, όταν και πέρασε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Όμως η μεγάλη ευκαιρία ήταν 3 λεπτά αργότερα με το Λελέ. Βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα μετά από λάθος άμυνα στη Σάλτσμπουργκ. Προσπάθησε να τριπλάρει τον τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ, ο οποίος έπιασε τη βάλα με το δεξί του χέρι. Αυτή ήταν φάση κλειδί. Αν το βάζει εκεί, θα μιλούσαμε για διαφορετικό παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλη φάση, κορυφαία για την Πάφο με τον Λελέ. Λοιπόν, η Πάφος θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό. Εντάξει, έληξε το παιχνίδι με 10 παίκτες στο 93, αποβλήθηκε ο Σέμα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τουλάχιστον το χθεσινό αγώνα δεν τον επηρεάζει. Ο Σέμα, ο οποίος ποιος είχε χτυπήσει τώρα, θυμάμαι, προσπαθώ να θυμηθώ την. Ο Κίνα. Οπότε πήρε τη θέση του ο Σέμα. Δεν ξέρω ο Κίνα αν είναι έτοιμος στην Ερεβάν, δεν ξέρω καν την κατάστασή του. Αλλά τουλάχιστον τον αγώνα χτες η δεύτερη κίτρινη κόκκινη που ήρθε στο 94 δεν επηρεάζει. Άρα, εν κατακλείδη, η Πάφος στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. ισχυρή ομάδα. Το ξαναλέω, δεν τους είχα δει τους Αυστριακούς και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος της Πάφου, αλλά δικαιούται να ελπίζει, διότι σε ένα πιο ισορροπημένο γήπεδο, με όχι τόση πολύ βροχή, θα μπορέσει να παίξει, να παίξει το ποδόσφαιρό της. Έχει παίχτες η Πάφος για να παίξει το ποδόσφαιρό της. Σίγουρα πρέπει να κυνηγήσει ανατροπή πάλι. Πάμε πάλι στο ίδιο σκηνικό. Είναι η Σάλτσμπουργκ, είναι πολύ πιο δυνατή αντίπαλος σε σχέση με τη Χάιντουκ, αλλά η Πάφος είναι επίσης μια πολύ δυνατή ομάδα, οπότε θα πάμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και παιχνίδι έτσι υψηλών εντάσεων και γερά νεύρα στον επαναληπτικό στη Λεμεσό την ερχόμενη εβδομάδα. Η βραδιά δεν ήταν καλή όσον αφορά τα αποτελέσματα των κυπριακών ομάδων. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ούτε ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, ο οποίος το πάλεψε στην Τούμπα, αλλά έχασε από την Άντερλεχτ με 1-0. Θυμίζω, εάν η Πάφος προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του. Περίμενε. Η Πάφος είναι. Ναι, με τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Οπότε εντάξει. Συγγνώμη, είναι ο Απόλλωνας, διορθώνω. Άρα αυτή τη στιγμή πάει προς ΠΑΟΚ η κουβέντα, γιατί έχασε με 1-0. Να το δούμε βέβαια. Να το δούμε. Πολλά παιχνίδια χτες βράδυ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Break.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
10: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνα στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο.
15: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλημέρες. Παιδιά, περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, τώρα βγήκα έξω να φέρω τις εφημερίδες. Δεν ξέρω. Μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι υγρασία με μια έτσι θολούρα, ένα τόζι, ένα κάτι από πάνω. Μια ζέστη.
1: Κόκτεϊλ.
0: Κόκτεϊλ, ναι. Κόκτεϊλ. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη. Σε καλά, φίλε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Συγχαρητήρια και μπράβο σε αυτούς που την έκαναν, κατάντησαν έτσι την Ομόνοια, η γέλια και τα κλάματα. Θέλει ξαναστήσιμο, κατά την άποψή μου, συμφωνείς. Μην το ισοπεδώνουμε, αλλά σας λέω, δεν είναι καλή η Ομόνοια, δεν είναι έτοιμη η Ομόνοια. Και δεν είναι. Να κάνουμε. Και δεν είναι αντίπαλος εχθές για να μην μπορείς να τον κερδίσεις. Δηλαδή η ομάδα είναι χαμηλής δυναμικότητας.
1: Okay.
0: Ποιο?
1: Να φάει 5 πέντε.
0: Μπορεί να φάει 5 εδώ πέρα, δεν το ξέρω. Ναι, πάντως το σενάριο της πρόκλησης είναι πάλι το πιο πιθανό. Από εκεί πέρα βέβαια εννοείται ότι αν δεν είσαι σοβαρός στο γήπεδο και κυρίως αποτελεσματικός, την πατάς. Τι να συζητήσουμε τώρα. Διότι γενικά είναι μια διαδικασία η Ευρώπη, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι. Θέλω να δω λίγο οι Μπούκηδες γενικά πώς το έχουν τη ρεβάνς. Εντάξει, το ότι είναι φαβορή η Ομόνοια, είναι φαβορή. Ένα λεπτό να δούμε. Ομόνοια να φτάσει στο League Face του Europa League. 1.65 Ομόνοια να προκριθεί από την Λίνκολ. 1.07. Σαν την έχουν προκριμένη. Την Πάφο, η Πάφο είναι πιο δύσκολο το πρόκριση. 3.15. Okay. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω κακό στην επαναφορά κυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάμαι, Παύλο μου. Καλημέρα. Μπάκα, έχω δει πολύ λίγο από το παιχνίδι. Διότι άλλαξε και η ώρα του. Όχι, άλλαξε με την καθυστέρηση στην Πάφο. Μετά μπλέξαμε τη διαδικασία που είπαμε την Πάφο. Το πρακτικά δεύτερο ημίχρονο. Μετά από αυτό το. Ούτε δεύτερο ημίχρονο, από το 20 λεπτό και μετά από αυτό το νεροποντί. Εχθές του έλεγα του Γιαννάκη του Έλληνα. Του λέω, Γιαννάκη μου, πώς είναι ο καιρός στο Σάλτσμπουργκ. Χαβά, μου λέει άλλα πράγματα. Τον ξαναρωτάω. Πώς είναι ο καιρός στο Σάλτσμπουργκ. Και μου λέει ιδανικός για ποδόσφαιρο. Εντάξει. Μπράβο, ρε, για να κέπεσαι μέσα. Δηλαδή, πιο καλή πρόβληση θα μπορούσε να έχει. Ιδανικός για ποδόσφαιρο. Ένιχε έτσι. Ανοίξαν όλοι οι ουρανοί. Και. Ατ. Ας πούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, πήγα τώρα να πάρω τις εφημερίδες και πέρασα από ιστό Αράχνης. Τι είναι αυτά, ρε. Έχουμε Αράχνες εδώ πέρα. Έχω Αράχνες πάνω μου.
1: Στο Spider-Man.
0: Σαν ιστό, σαν το
1: Spider-Man.
0: Λίγο ακόμα για να κάνω έτσι το δάχτυλο να πετάξω ιστό, να πετάξουμε. Λοιπόν. Κάτσε να βάλουμε κανένα σοβαρό κανάλι να δούμε πρωί-πρωί τώρα, γιατί μου αρχίζει τι πελάρε εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί ο κύριο Πουλίνου θα έχει μπερδέψει εδώ τα κανάλια. DVBT.
1: Μποτσό.
0: Κάτσε να κάνουμε για ζάπινγκ. Λοιπόν, το ρίκ εντωμεταξύ, πώ γίνεται μια κρατική τηλεόραση να κλείσει το κανάλι, να πάνε για διακοπέ όλοι και να μην υπάρχει κανένα να κάνει ενημερωτικό. Με 3.000 υπαλλήλου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ρε, Αύγουστο.
0: Παρακάτω, ρε, μα περιπέζουμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση κρατικό κανάλι σε ολόκληρη. Στο Μπουρούντι, άμα πας.
1: Εσύ τώρα το πήρες
0: χαμπάρι.
1: Τώρα το πήρες χαμπάρι.
0: Τώρα το πήρα χαμπάρι.
1: Κάθε χρόνο έτσι γίνεται.
0: Έχει έτσι πράγμα.
1: Και κάθε χρόνο τα γεια, λέω κι εγώ.
0: Αλήθεια τώρα, δηλαδή κλείνει το. Μπράβο, ρε, συγχαρητήρια και ιστορικ. Μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα αναλάβει ο Παύλος Παύλου, πρόεδρος.
0: Αναλάβει ο Παύλος Παύλου, ναι, το είδα. Ναι, να του τι να του βγει.
1: Ελά, πρόεδρε!
0: Δεν γίνεται να μην έχει
1: κρατικό
0: και να μην έχει ενημέρωση. Και να, δεν ξέρω αν έχουν το μεσημέρι, αλλά το πρωί. Όσο και να λέμε, και με βάση τη στατιστική υπηρεσία που λέει ότι ένας στους τρεις Κύπριους, μάλλον το 30% του πληθυσμού, δεν θα πάει διακοπές. Γιατί δεν έχει το οικονομικό υπόβαθρο. Συγγνώμη δηλαδή. Και δεν είναι περίπτωση, είναι λογικό να μην έχει ενημέρωση από την τηλεόραση. Οι ιδιωτικοί σταθμοί για διάφορους λόγους δεν βάζουν ενημερωτικά προγράμματα το πρωί. Κάνουν συνδέσεις με την Αθήνα. Οπότε, οκ. Okay. Αλλά γίνεται τώρα το κρατικό κανάλι να μην έχει πρόγραμμα, κάνουν στο ραδιόφωνο. Ούτε το κλείσαν και εκεί.
1: Κάνουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πάμε να δω.
0: Για τσεκ να δούμε. Για να δούμε. Γιατί δεν το βλέπω. Η Μπουζουμπούρα, κάνουνε.
1: Ναι,
0: κάνουν. Η Μπουζουμπούρα, ξέρετε που είναι. Στο Μπουρούντι, είναι η πρωτεύουσα. Εκεί δουλεύει το κρατικό κανάλι, στην Μπουζουμπούρα. Εδώ, χαβά. Δεύτερο. Καλημέρα στον καλύτερο σταθμό, μόνο Super Sport FM 132. Γεια σου, παίχτη μου, καλημέρα. Αυτή η Ομόνοια ούτε εξάδα δεν μπαίνει, λέει ο 746. Καλημέρα, Ανδρέας Ηρακλής Γερολάκου. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Ένα λεπτό, γιατί έρχονται αρκετά μηνύματα, να τα διαβάσω λίγο και πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα μας. Ο Παύλος λέει, ένα λεπτό. Παύλος μου έχει στείλει μήνυμα χθες βράδυ. Περιμένω τον ΠΑΟΚ να βάλει ένα γκολ και κλείνω κουπόνι. Βρήκα Ομόνια γκολ. Ακόμα να το βάλει τον γκολ ο ΠΑΟΚ. 0-1. Καλημέρα, λοιπόν. Λέει, είδα το podcast που έκανες με τον Ντίνο τον Ντουμαζή, τον πρόεδρο της Ανόρθωσης. Δεν ξέρω αν έχεις πάει κατεχόμενο. Μισό λεπτό, κυνηγώ ένα μυρμήγκι. Τι τράβαμε εδώ πέρα. Έχει μυρμήγκι αράχνες. Έφυγε το
1: μυρμήγκι.
0: Τι γάμισε. Κυνηγώ το μυρμήγκι.
1: Το ροξόλ.
0: Έθελα. Λοιπόν, λέει ο Παύλος, καλημέρα, Αλκίδα, το podcast με τον Ντίνο Ντουμαζή. Δεν ξέρω αν πήγες καμιά φορά στα κατεχόμενα. Αν θέλεις τώρα που είναι κλειστό το ξενοδοχείο που δουλεύω, να σε πάω να περπατήσουμε στην περίκλειστη πόλη των Βαροσίων. Πήγα στην Αμόχωστο. Είδα εκεί την παραλία με τον φράχτη, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το σημείο.
1: Με το τέλει.
0: Παύλο, δεν μπορώ να ξαναπάω. Δηλαδή, αν θα μπω στην περίκλειστη πόλη των Βαροσίων, θα με πιάσει όχι κατάθλιψη, κάτι χειρότερο. Σκέψου που δεν είμαι αμοχωστιανός. Αλλά για κάποιο λόγο τη συγκεκριμένη πόλη, γενικότερα την Αμόχωστο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ συναισθηματικά. Οπότε δεν θέλω να περπατήσω στην περίκλειστη πόλη των Βαροσίων. Μακάρι να, ούτε το λέω με οποιοδήποτε διαφορετικό λόγο, δεν μπορώ ψυχολογικά. Πήγα στα κατεχόμενα, να φανταστείς στη λύση στο χωριό του πεθερού μου, δεν πήγα, διότι και ο ίδιος δεν νιώθει καλά να πάει, δεν θέλει να πάει, για να δω πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε κλπ. Αλλά δεν το έχω κάνει. Και όταν πήγα μία φορά, πήγα Κερίνια και έκανα και μία γύρω βόλτα από τη Μόρφου. Δεν θέλω να ξαναπάω γενικά, έτσι. Δεν μου λέει, δεν του μπορώ να το διαχειριστώ, ειδικά για την Αμόχωστο. Οπότε ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν μπορώ να πάω. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Θεατής η Κύπρος στο GSI, λέει η αλήθεια. Απούσαλα και σε άγνοια των σημαντικών εξελίξεων η Λευκωσία. Εντάξει, το GSI το πήραν πάνω τους οι Γάλλοι με την Ελλάδα, οπότε προχωράει όλη η κουβέντα. Η Κύπρος τώρα δεν ξέρω αν είναι θεατής σε τέτοιο βαθμό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν δείχνουν κάτι παρόμοιο. Η αξιοκρατία επέλεξε τους υποστηρικτές. Η ανοιχτή διαδικασία 1.282 αιτήσεων κατέληξε σε 5 από τους 101 προεκλογικούς υποστηρικτές και στελέχη κομμάτων της συγκυβέρνησης. Για τους, πώς το λένε, για τους κρατικούς οργανισμούς και τους ημικρατικούς, τέλος πάντων, τα πρόσωπα και τα διοικητικά συμβούλια τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Χαραυγή, ακρίβεια χωρίς φρένο, αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, στέγαση και μεταφορές εξανεμίζουν τα χαμηλά εισοδήματα. Είναι απαράδεκτος η αύξηση στη βενζίνη το τελευταίο διάστημα. Πήρε σχεδόν 10 σεντ, τώρα έπεσε 3 σεντ, αλλά είναι πάλι 7 σεντ στη σχέση με πριν από 10 μέρες. Δεν ξέρω αν πρέπει να ήταν έτσι η κουβέντα. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ, χτες έκαναν καταπληκτική δουλειά στο παλιό Γασιπί, πολύ ωραίο και οργανωμένο. Θα το σχολιάσω εννοείται. Τις εικόνες που είδα και τα βιντεάκια, όντως φαινόταν ήταν εξαιρετικός ο χώρος έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Θα τα πούμε σε λίγο. Ο GSI μετά τη γαλλική σφραγίδα, σημαντικές εξελίξεις στο έργο, κεντρικό θέμα του πολίτη. Διορισμοί σε ημικρατικούς, μοίρασε θέσεις σε Δίκο και δικούς του. Δίκο αλλά και πρόσωπα που στήριξαν την εκλογή του είναι η πλειοψηφία των προσώπων που διορίστηκαν χτες από το Υπουργικό σε θέσεις Προέδρων και Αντιπροέδρων. Μάλιστα. Φιλελεύθερος. Καλή η Γάλλη, καλύτερη μελέτη. Χαιρέτησε η κυβέρνηση τη συμφωνία και ας γνωρίζει ελάχιστα για το περιεχόμενο. Δηλαδή, μ' αρέσει που κάναμε. Να συνδεθούμε με ηλεκτρική σύνδεση, τέλος πάντων, με την Ελλάδα και εμείς φαίνεται να έχουμε χαμπάρι. Εντάξει, χαιρετίζουμε συμφωνία, αλλά δεν ξέρουμε το περιεχόμενο βασικά. Οκ, δεν πειράζει. Η δουλειά να γίνεται.
1: Ο Χρυστοδουλίδης τα ξέρει.
0: Ο Χρυστοδουλίδης το ξέρει. Αλλά ήταν λίγο, μας έπιασε εξαπρόπτω αυτή η κουβέντα με τον Ιντερκτόνιο. Δεν έχουμε και τη Στέλλα, μας τα πει. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω που είναι. Τώρα να δούμε. Αν την πετύχουμε σήμερα, να δούμε.
1: Θα αφήνω το πάνω σου.
0: Όχι, τα αφήνω εγώ πάνω σου. Ξεκινάμε ένα τηλέφωνο από τις 8. Λοιπόν,
1: ναρκέμποροι. Είναι σε άδεια, ρε.
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάλι καλά.
0: Ναρκέμποροι πλημμύρισαν τις φυλακές. Έγκλειστα στις φυλακές σήμερα 230 πρόσωπα για εμπορία ναρκωτικών και άλλα 79 υπόδικα με την ικανότητα να πετυχαίνει για το 2025 971 καταδίκες. Μάλιστα, ναρκωτικά, ε. Η σύγχρονη γάγγραινα. Πρωτοσέλιδα, μισό λεπτό. Πρωτοσέλιδα αθλητικά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Τα αθλητικά. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Έτσι δεν θα πάει κάπου. Λίνκο Λομόνια 1-1. Σε μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της ιστορίας της. Μάλιστα. Ο κίνδυνος είναι εκεί. Απόλλωνας. Είναι θέμα για τον Απόλλωνα. Λίγες και στοχευμένες μεταγραφές στο ΑΠΟΕΛ. Αυτά. Κόσμος των σπορ της Καραυγής έσωσε την παρτίδα στο φινάλε. Θέμα για την Ομόνια. Τα βρήκε σκούρα με τη Λίνκολ. Ο χορός της βροχής. Η αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ Πάφου διακόπηκε στο ξεκίνημα και συνεχίστηκε μετά από 2 ώρες. Γήπεδο του Πολίτη. Στα πόδια της η ανατροπή. Μαχαιριά στο 88 και ήταν με 1-0 για την Πάφου. Ανακούφιση προβληματισμού. Στο γκολ στο 90-4 δίνει ελπίδα στην Ομόνια, όμως η εικόνα συνεχίζει να ανησυχεί. Και goal news, γλίτωσε το κάζος της καθυστερήσης με σκόρερ και πάλι τον Ανδρέο Ομόνια που προβλημάτισε, ισοφάρισε την Λίνκολ. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε. Συνεχίζει ο Γιάννος, ναι, συνεχίζει ο Γιάννος Ιωάννης στην προεδρία του ΚΟΑ. Ανακοινώθηκε χτες. Αλλά διώξαν την Κάλλη, πώς λέγεται, Κάλλη Χατζιοσήφ. Και βάλανε αντιπρόεδρο το Ρίκο Πατήχη. Ποιος είναι ο Ρίκος Πατήχης, γυμναστής λέει, δεν το ξέρω. Ναι, οκ. Τι άλλο έχουμε, πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ξεκινάμε με την Ομόνια. Η Ομόνια, η οποία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή απέφυγε ένα από τα χειρότερα αποτελέσματα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στις καθυστερήσεις σοφάρισε με τον Ανδρέου στο 1-1 απέναντι στην Λίνκολ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εντάξει, η ισοφάρηση δεν μπορεί να κρύψει την μέτρια εικόνα των πρωταθλητών Κύπρου απέναντι σε έναν αντίπαλο σαφώς χαμηλότερης δυναμικότητας. Η ομάδα του Μπέρκ έκανε μια άνευρη εμφάνιση, ρε παιδί μου, άχρωμη άνευρη, δηλαδή δεν είναι δυνατό να μην προβληματίζει τον Νορβηγό, ο οποίος εγώ θέλω να πω ότι γενικά παρουσιάστηκε ψύχρεμο στην δημοσιογραφική. Αλλά σίγουρα πρέπει να είναι απογοητευμένος και όχι απογοητευμένος απλά, πολύ απογοητευμένος. Το αποτέλεσμα είναι μέτριο. Δεν μιλάμε για σενάριο πρόκρισης γιατί είναι διαφορετικό. Αλλά με αντίπαλο τη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ δεν μπορείς να πανηγυρίζεις την ισοπαλία στο 94ο λεπτό. Κάτι δεν πήγε καλά χτες, σίγουρα. Η Ομόνια είναι αυτές οι δυνατότητες της, προφανώς και όχι. Αν δεν το διορθώσει όμως το σετάκι στην ρεβάνς του Γασιπή, δεν θα πω ότι θα έχει προβλήματα γιατί θα βρει τον τρόπο να προκριθεί, αλλά παίζεις με τη Λίνκολ που θεωρητικά είναι μια ομάδα μικρό μεσαία στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Κύπρο ή αν είναι δεύτερης, αλλά είναι μια ομάδα η οποία οι 7-8 πολύ δυνατές ομάδες στην Κύπρο την κερδίζουν και μέσα και έξω. Κατοχή μπάλας περισσότερη για την Ομόνια, ουσία 0. Ανάπτυξη αργή, προβλέψιμη, δημιουργικότητα στον άξονα στην μεσαία γραμμή ελάχιστη, επιθετικές προσπάθειες ελάχιστες. Ότι θα έπαιζε απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν full άμυνα το γνωρίζαμε, άρα οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την οργανωμένη άμυνα της Λίνκολ, η οποία τους ευνηθίασε με τον γκολ στο 71ο λεπτό. Ο Μπέρκ καλείται να βελτιώσει άμεσα την εικόνα της ομάδας, καθώς επαναλαμβάνω, με ανάλογη εμφάνιση η συνέχεια στην Ευρώπη μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται. Και νομίζω ότι πλέον είναι όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για ποιοτική ενίσχυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα η πρόκριση είναι στα χέρια της Ομόνια. Σίγουρα η Ομόνια είναι πολύ πιο δυνατή ομάδα από τη Λίνκολ. Σίγουρα είναι το φαβορί ενώ ψηρευάν στο Γασιπί. Αλλά θες δουλειά. Θες δουλειά, Coach Berg, και νομίζω και ο ίδιος τον καταλαβαίνεις. Επαναλαμβάνω, άσχετα αν εχθές παρουσιάστηκε πολύ ψύχρεμος σε σχέση με ένα πολύ μέτριο αποτέλεσμα που είχε η ομάδα του. Ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη στο Γασιπί, έτσι. Πάμε στην ΠΑΦ. Ο εκτός έδρας αγώνας με την Σάλτσμπουργκ διακόπηκε στο 20 λεπτό σχεδόν για 2 ώρες λόγω έντονης βροχόπτωσης. Πανήρχισε σε ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν και στα καλύτερά του. Ταξελέχτηκε, ξαναελέχτηκε από τον Πολωνό διαιτητή, τον Silverjack, με αποτέλεσμα να περάσουν ένα 2 ώρο για να πάρει το OK, να δώσει το OK ο Πολωνός ρέφερι. Και σαφώς με καλύτερες συνθήκες είδαμε πιο καλό θέαμα και το συγκρότημα του Ρικάρντο Σαπίντο να έχει περισσότερες φάσεις μέσα στην περιοχή του, όμως είχε και τις δικές του φάσεις, ειδικά με 2 μεγάλες ευκαιρίες με την κεφαλιά του Ντράγκομιρ που πέρασε μόλις έξω, αλλά ειδικά το τέτατε του Λελέ, ο οποίος νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Αυστριακών. Ειδικά αυτή η φάση ήταν εκπληκτική. Στο τέλος πληρώθηκε από τον γκολ της Σάλτσμπουργκ στο 88. Έχουν τον πρώτο λόγο οι Αυστριακοί. Είναι πιο δυνατή ομάδα, πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, πιο έτοιμη ομάδα, εγώ θα πω έτσι. Αλλά η Πάφος, ναι μεν πληγώθηκε με τον τρόπο που ήρθε το γκολ στο φινάλε, έχει όμως, πιστεύω, πεισμώσει την ομάδα για τη ρεβάνση, η οποία αναμένεται απλά καυτή. Θέλω να το δω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, να προσπαθήσω να πάω κιόλας. Παίζουν, πότε παίζουν τώρα, 13 Αυγούστου Αλφαμέγα. Ναι, 13 Αυγούστου Αλφαμέγα. Πολύ καλή ομάδα η Σάλτσμπουργκ. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Σάλτσμπουργκ. Αλλά και η Πάφος θα προσπαθήσει στη ρεβάνση να το κυνηγήσει. Το πρώτο 20 λεπτό, επαναλαμβάνω, με τον τρόπο που. Μάλλον με τον καιρό ήταν χαμός, δεν μπορούσες να δεις μπροστά σου. Δηλαδή μπράβο στους παίκτες που μπορούσαν να τρέξουν. Πραγματικά. Τι άλλο έχουμε. Η Πάφος επιστρέφει, δεν ξέρω τώρα. Περίμενε η Πάφος. Όχι, η Ομόνια επιστρέφει απόγευμα. Θα έχουμε τον Αντρέα Αντρέου από το Γιβραλτάρ σε λίγο. Η Πάφος δεν ξέρω αν είναι ήδη στην Κύπρο ή αν έχουν μπει στο αεροπλάνο και επιστρέψανε. Θα το δούμε σε λίγο, θα το μάθω. Λοιπόν, πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Εικόνες οι οποίες έφεραν νήμες από το ένδοξο παρελθόν. 100 χρόνια ιστορία. Παλιοί συμπαίκτες βρέθηκαν στο χώρο του ανοιχτού αμφιθεάτρου στο παλιό Γασιπί. Κάποιοι δάκρυσαν, θεωρώ δεδομένο. Βραδιά η οποία η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη των εορτασμών των 100 χρόνων ζωής, τα οποία το ΑΠΟΕΛ κλείνει σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα 8 Νοεμβρίου. Δόξες του παρελθόντος, άνθρωποι που συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορία του ΑΠΟΕΛ σε όλα τα αθλήματα, βρέθηκαν σε ένα ιστορικό χώρο, αυτή είναι η αλήθεια, το παλιό Γασιπί. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το επαιτειακό λογότυπο των 100 ετών του ΑΠΟΕΛ. Και πολλά βλέμματα ήταν σε αυτό που, όπως σημειώνει το ΑΠΟΕΛ σε ανάρτησή του, είναι ένα σύμβολο που ταξιδεύει μαζί με όλες αυτές τις εποχές. Η γαλαζοκίτρινη ασπίδα, το λογότυπο των 100 ετών, να σημειωθεί πως θα συνοδεύει όλες τις ομάδες του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Άρα μιλάμε για μια εκδήλωση όπου το παρελθόν συνάντησε το παρόν αλλά και το μέλλον. Θα έχουμε μετά, εννοείται, θέμα, έτσι, εννοείται θέμα όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπήρχε ένα τραπέζι εκεί όπου μίλησαν παλέμαχοι θρύλοι του ΑΠΟΕΛ, ο Γιάννος Ιωάννου, ο Χάρης Ολέας και ο Κώστας Παπαζησίμου, δηλαδή έδεσαν τρία αθλήματα, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, με θρύλους της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, και τουλάχιστον από αυτά που είδα και από κάποια μικρά βίντεο, ήταν πολύ συγκινητική συζήτηση που είχαν με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Πολύ μεγάλη βραδιά, πολύ ωραία εκδήλωση, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το, εννοείται, θα το έχουμε στην συνέχεια. Εκτιμώ ότι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, από τις 9.30 μέχρι τις 10, θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το ΑΠΟΕΛ και κυρίως την χτεσινή βραδιά. Αυτό θα γίνει. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24. Έχω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο, και για την ΠΑΦΟ και για την Ομόνια και όχι μόνο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Σκέφτεσαι Boss, έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι, με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
6: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C

0: Κλίματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
2: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
3: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
9: Επιστρέψαμε, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Έτσι όπως κατάντησε η Ομόνια, αν μπούμε πεντάδα είναι καλά, ούτε αρχή ούτε τέλος, από την άμυνα στην επίθεση, μπάζουμε από παντού, λέει ο 383. Καλημέρα, μπορούμε στο εξοχικό στη Λεμεσό, άχρε λελέ, τι ευκαιρία. Ρε παιδί μου, τι ευκαιρία ήταν αυτή που είχα στο λελέ, εγώ λέω θα περάσει και τον αδοφύλακα, τον καβαλήσα πάνω να παπ, θα το βάλει. Έτσι Γιαννάκη Έλληνα, καλημέρα, πάμε Σάλτσμπουργκ, έλα Γιαννάκη.
10: Καλημέρα από την Αυστρία. Λίγο πριν αναχωρήσουμε για την επιστροφή στην Κύπρο, μια γλυκόπικρη γεύση άφησε το ψεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου ο Σαπίν το ήθελε το θετικό αποτέλεσμα για να του επιτρέψει στον επαναληπτικό να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες την πρόκριση. Στο τέλος δέχτηκε τέρμα στο 88 λεπτό, ενώ προηγουμένως είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία στο 61 με τον Λελέ, ο οποίος φάνηκε ότι θα σκόραρε, αλλά την τελευταία στιγμή του έκλεψε ο τερματοφύλακας την μπάλα.
9: Η φάση του αγώνα ήταν αυτή, Γιάννη. Ήταν η φάση του αγώνα. Αν το βάζω,
10: ήταν
9: Λελέ,
10: η φάση, η πιο κλασική ευκαιρία του αγώνα, βεβαίως. Η Πάφος που έπαιξε με απουσίες λόγω τραυματισμών, κάποιοι ένιωθαν μικροενοχλήσεις, Κορέα εκτός, Μπρούνο έμεινε στον πάγκο που ένιωθε ενοχλήσεις, Άντερσον δεν ταξίδευσε δεν ήταν με την αποστολή. Βγήκε ο Κίνα τραυματίας και ελπίζουμε να μην είναι κάτι.
9: Ξέρουμε για την κατάσταση του Κίνα, έμαθες κάτι?
10: Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Σήμερα θα το δουν, θα επιστρέψει, θα κάνει τις εξετάσεις. Πάντως φάνηκε ότι ήταν κάτι έτσι, όχι σοβαρό, αλλά χώλαινε αρκετά ο παίχτης.
9: Ναι.
10: Θα δείξει. Okay, Ομπρίτο έδωσε πολλές δυνάμεις, δεν μπορούσε να συνεχίσει, κουράστηκε πάρα πολύ. Σίγουρα και το περασμένο παιχνίδι των 120 λεπτών εκεί στη Λεμεσό επηρέασε, όμως φάνηκε ότι η Πάφος μπορούσε και μπορούσε να πάρει και το θετικό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι.
9: Μάλιστα. Τι ώρα πετάτε?
10: Είναι τοπική ώρα 8.30.
9: Άρα 9.30. Μια ώρα είναι η διαφορά μας, δεν είναι?
10: Ναι.
9: Άρα 9.30 ώρα, μία το μεσημέρι θα είναι περίπου πίσω η αποστολή.
10: Ναι, μια παρατέταρτο περίπου θα επιστρέψουμε.
9: Ωραία.
10: Έρχεται λίγο πιο νωρίς η επιστροφή.
9: Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, έτσι μια γεύση από το Σάλτσμπουργκ. Η Πάφος πετάει σε πολύ λίγη ώρα. Η Ομόνια αργεί ακόμα, η επιστροφή της ήταν το απόγευμα, οπότε θα έχουμε μετά τον Ανδρέα Ντρέου από το Γιβραλτάρ για να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο της χτεσινής βραδιάς στην αναμέτρηση της Lincoln Red Ibs με την Ομόνια. Συνεχίζουμε.

Η υποτίμηση ήταν μεγάλη, λέει ο φίλος, ο 593 για το παιχνίδι της Ομόνιας. Ο 548 λέει πιάσαμε το πρωτάθλημα από τον Απρίλιο, 4 μήνες δεν καταφέραμε φέτος να τερματίσουμε. Δεν καταφέραμε. Φέτος θα τερματίσουμε έκτη, δεν έχουμε υπόθεση, είναι κρίμα. Φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν κάτι για όνομα του Θεού. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα η εικόνα της Ομόνιας δεν είναι ικανοποιητική. Τι να συζητήσουμε τώρα, λέμε με πελάρες, δεν είναι καλή εικόνα. Αλλά είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, θα χρειαστούν πολλά πράγματα. Δηλαδή και για την ΑΕΚ που αποκλείστηκε, τι να πούμε, το ίδιο πράγμα. Περιμένετε. Είναι σίγουρα η ετοιμότητα ένα τεράστιο ζητούμενο και φάνηκε ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι στο βαθμό που θα ήθελε, που θα έπρεπε να είναι, μα όχι που θα ήθελε, που θα έπρεπε. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ, καταπληκτική δουλειά στο παλιό Γασιπί, πολύ ωραίο και οργανωμένο, ο φίλος 132. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, φεύγουμε από τους δύο Ευρωπαίους, είπαμε και για το ΑΠΟΕΛ για την εκδήλωση χτες. Φιλικά, η ΑΕΛ συνέχισε με θετικό πρόσημο την προετοιμασία. Η ΑΕΛ έχει το εξής. Σε ό,τι φιλικά έχει δώσει μέχρι τώρα, νομίζω είναι το πέμπτο το χτεσινό, νομίζω το πέμπτο ή το έκτο, τέλος πάντων πέμπτο, έχει σκοράρει σε όλα και έχει δεχτεί γκολ σε όλα. Εχθές έπαιζε με τον Ατρόμητο του Ντούσαν Κέρκες. Δεν ξέρω την ενδεκάδα, δεν το είδα. Έχω δει τα γκολ, το highlight, το γκολ του Τσατάκοβιτς στο ξεκίνημα, στο πρώτο 15 λεπτό και το προβάδισμα πήρε με τον Γκομής. Δεν έχω την ενδεκάδα του Απόλλωνα, του Ατρόμητου για να δω πώς και τι. Αλλά το γεγονός ότι παίζει με μια ομάδα από την Super League και την κερδίζει ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι για αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν η ΑΕΛ συνεχίζει η προετοιμασία, έχει και ένα ακόμα φιλικό την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν η ΑΕΛ συνεχίζει η προετοιμασία, έχει και ένα ακόμα φιλικό την Κυριακή στη

αυτό που κάνουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι τόσο καλός ο Απόλλωνας τώρα έχει κερδίσει και τα πάντα όλα μέσα στη χρονιά, αλλά το πρώτο δείγμα εγγραφής είναι πολύ καλό. Δεν παρασύρονται, εγώ αυτό κατάλαβα από τις δηλώσεις που έχουν κάνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, η περίπτωση του ακραίου επιθετικού του Ζωέλα Σωρό είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μας το επιβεβαίωσε και ο Φανούλης Κωνσταντίνου. Αν δεν έχει έρθει, θα έρθει σήμερα στην Κύπρο. Οπότε είναι μία ακόμα μεταγραφή πολύ καλού παίκτη, ο οποίος θεωρητικά πάντα μπορεί να βοηθήσει πολύ πολύ γρήγορα τον Απόλλωνα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ανόρθωση. Οι παίκτες επέστρεψαν χτες στις προπονήσεις. Είχαν πάρει κάποιες ανάσεις μετά από διήμερο ρεπό. Χτες το πρωί όσο και το απόγευμα έγινε διπλή προπόνηση. Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Φουρτάδο μετρά αντίστροφα για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς οι εξετάσεις του δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο φιλικό στην Κύπρο είναι στις 12 Αυγούστου, την ερχόμενη Τετάρτη, με την Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος επιστροφή. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει η Ανόρθωση ως φιλικό εδώ στην Κύπρο, μετά την επιστροφή της από το εξωτερικό και από την Πολωνία.

Η ΑΕΚ πλάκα πλάκα θα πάει στις 12 μεταγραφές, γιατί ο Τσάβι Ρόκα ετοιμάζει τις τελικές πινελιές στο ρόστερ της ομάδας μετά την απόκτηση του Κέριμ Μπράμπτη, του 32χρονου Σουηδού Μέσου, ο οποίος είπαμε έρχεται να καλύψει το καιρό του Ροντέν, ενός ακόμα Σουηδού. Ο Ροντέν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, απόλυε για την ΑΕΚ. Είναι η ένατη μεταγραφή για την ομάδα της Λάρνακας, οι οποίοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέλουν και άλλους παίχτες. Θα πάρουν τερματοφύλακα, σέντερφορ και αριστερό μπακ. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που προβληματίζουν, ο Μούφτιτς, ο Γκούρφιγκελ. Τώρα αν θα τους κρατήσουν ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Η ΑΕΚ σήμερα και αύριο θα δώσει δύο φιλικά στην αρένα με Καρμιώτισσα και Ομόνια Αραδίπου, οπότε ο Καμορανέζη θα μοιράσει το χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίχτες, θα βάλει βασικούς, αναπληρωματικούς, νεαρούς, ό,τι έχει διαθέσιμο θα το ρίξει στο παιχνίδι, στα δύο παιχνίδια μάλλον, και ενδεχομένως λέω, για κάποιους ποδοσφαιριστές να είναι το τελικό κριτήριο για την παραμονή τους ή όχι στο ρόστερ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το πιθανότερο που θα συμβεί είναι αυτό για το οποίο σας λέω. Φιλικό για τον Άρη χτες, 1-1 με την Al Sadd από το Κατάρ. Δεν έχω δει ούτε καν highlight, για να μην λέω. Το ρεπορτάζ λέει ότι και σύμφωνα με την ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Άρη υπήρχαν καλά στοιχεία τα οποία παρουσίασε και στα προηγούμενα φιλικά, όπως pressing και κυκλοφορία μπάλας. Εγώ δεν αλλάζω κάτι από αυτό το που έχω πει, ότι ο Άρης για μένα παραμένει ένα τεράστιο ερωτηματικό για το πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη χρονιά, οπότε θα τους δούμε σιγά σιγά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος, ποιος έβαλε γκολ, ο Βέρτον νομίζω, ναι, ο Βέρτον άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε προς το φινάλε του παιχνιδιού. Σε αυτούς παίζει, μα ο Φιρμίνο είναι ο Φιρμίνο, παίζει σε αυτούς, στην Al Sadd. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ζάντρο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει 2-3 σπουδαίες αποκρούσεις στο δεύτερο ημίχρονο, συμπεριλαμβανομένου και τέτα-τέτ με τον Φιρμίνο. Άρα είναι αυτός ο Φιρμίνο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Okay. Φιλικά, παιδιά, ο Άρης είναι 1,5 μήνα και εκτός Κύπρου, κάνει προετοιμασία σε διάφορες χώρες. Να δούμε πώς θα επιστρέψει πίσω και τον βαθμό ετοιμότητάς του. Έτσι. Αυτό είναι το, νομίζω, το πιο σημαντικό. Καλημέρα στον Γιώργο. Πήρε καφού η ΑΕΛ? Ναι, πήρε καφού και τον ανακοίνωσε κιόλας και έβγαλε και τη φωτογραφία με την φανέλα της ΑΕΛ. Ναι, παίχτης ομάδας. Πολύ καλό βιογραφικό. Να τον δούμε και αυτόν μέσα στο γήπεδο.

0: Γεια σου Περικλή μου, καλημέρα. Αντερέγγεν Τσακών. Εντάξει, ο Αντερέγγεν στην ΑΕΚ έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα και ο Τσακών το ίδιο σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Εντάξει, υπάρχουν, θέλουν δουλίτσα ακόμα, αλλά με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μπορούν να πάρουν και συμμετοχή στα δύο φιλικά που έχει η ΑΕΚ σήμερα και αύριο και δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Τσακών, θυμίζω, λείπει 9 μήνες. Πότε ήταν, πέρσι τον Οκτώβριο με την Crystal Palace. Άρα η περίπτωσή του χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, δεν υπάρχει διάθεση για βιασύνη. Και μιλάμε για παιχταρά. Αν ο Τσακών επιστρέψει και είναι στο ίδιο level όπως πέρσι, θα είναι σούπερ μεταγραφή για την Άρη. Για την, για το, όχι για τον Άρη, για την ΑΕΚ. Η Νέα Σαλαμίνα θέλει και άλλους παίχτες. Θα πάρει στόπερ, δεκάρι και σέντερφορ. Χωρίς πάντως να αποκλείεται κάποια έτσι διαφοροποίηση ανάλογα με τις εξελίξεις αγοράς. Είναι και μια περίοδος πλέον ο Αύγουστος όπου οι τιμές στα κασέ των παικτών έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 30-40% σε σχέση με αυτά που ζητούσαν τον Ιούνιο. Αν μένουν κιόλας ελεύθεροι και δεν βρίσκουν ομάδα, πέφτει ακόμα περισσότερο το κασέ, έτσι ώστε να μπορέσουν να βάζουν, να βάλουν αγωνιστικά λεπτά και συμμετοχές μέσα στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, αυτά, νομίζω αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα, το είπαμε από χθες, ένα 22χρονο Κωνσταντίνος Χρήστου, δεν το ξέρω. Ήταν, λέει, ήταν διεθνής με εθνική K19-K21, Κύπριος είναι. Και έπαιζε στην Ομόνια στις Ακαδημίες. Όχι, δεν το ξέρω. Οκ. Αν τον δούμε, 22 ετών, μονοετές συμβόλαιο συνεργασία. Μια χαρά.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Ο 494 λέει ο Βέρτον, καλημέρα, ο Βέρτον Ντε Αλμέιδα Ρέγκο στον Άρη, να τον προσέξετε. Άλιστα, να τον προσέξουμε. Γιατί τους παίχτες του Άρη, τους καινούριους, εγώ δεν τους ξέρω, οπότε έχει και κάποιους νεαρούς και κάποιους πιο έτσι μπαρουτοκαπνισμένους, να τον δούμε και να τους δούμε γενικότερα. Έτσι. Είναι μια ομάδα μυστήριο ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος χρήμα έχει πολύ η διοίκηση, αλλά πάει σε μια διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε πού θα πάει αυτή όλη η κουβέντα. Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Anderlecht και τώρα τρέχει για τη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Constant Vandenstock. Εντάξει, το ζευγάρι είναι πολύ πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Οι Βέλγοι έχουν πάει πλέον με πλεονέκτημα στη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, εγώ όσο έχω δει από το παιχνίδι, νιώθω ότι ήταν πολύ, ότι είναι καλύτερη ως ομάδα, αλλά είχε εκεί το γκολ, ήταν όντως αμυντική αδράνεια. Ψάχνει, δεν έχει έναν κλασικό γκολτζί για να σου κάνει πώς το λένε, την φάση εκείνη. Έχασε πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, μπορεί να προκριθεί, αλλά πρέπει να τα δώσει όλα στο Βέλγιο. Ήταν 1-0 εχθές βράδυ. Επέστρεψε και επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Έτσι σίγουρα σημαντική μεταγραφή, με το δεδομένο ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του προπόνηση, ο Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω έκανε μια δήλωση του στυλ «θα είμαι killer», κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα έχει χιλιάδες φίλους του στη Σόφια. Ήδη την πρώτη μέρα έφυγαν 1000 εισιτήρια για την ρεβάν. Σημαίνει ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Εντάξει, ήταν μέτριος στο μεγαλύτερο κομμάτι απέναντι στην Τζέσεκα 1948, αλλά να δούμε. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τον Ούγκρο, τον Βιτάλη, στον Ούγκρο Μέσο. Τον καλωσόρισε έτσι με μια αγκαλιά στην ομάδα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Θα παίξει αύριο στο φιλικό με την Καλυθέα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Στην ΑΕΚ υπάρχει ένα σενάριο για τον Αριάγκα της Λεβάντε. Δεν ξέρω τι παίχτης είναι αυτός, αμυντικός νομίζω. Δεν το έχω δει και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο ΕΣΕ φουλάρι για να είναι έτοιμος στη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Ο Ζώτα Σίλβα νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε καλά πράγματα στο πρώτο μάτς του Ολυμπιακού και περιμένω να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, αν θα τον βάλει βασικό δηλαδή. Στον Ολυμπιακό πλησιάζει ο 23χρονος διεθνής Κολομβιάνος μέσος Πουέρτα, παίζει στη Σαντάντερ. Ο Ολυμπιακός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα δεν έχει γίνει το deal, αλλά να περιμένουμε να δούμε. Μάτια στις ελληνικές ομάδες, θα έχουμε 5 παρουσίες, είπε στην προηγούμενη εβδομάδα. Να έχει, η Ελλάδα να έχει 5. Η ΑΕΚ είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί κι αυτός. Ο ΠΑΟΚ είναι το θεματάκι. Ο ΟΦΗ είναι σίγουρα στο League Face από τώρα. Ο Παναθηναϊκός πάλι έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει 2 προκρίσεις ακόμα. Το 5 μπορεί να είναι και το 5. Αν όχι 5, 4. Ο Άρης, ο Ράτσιτς ενσωματώνεται με την ομάδα. Ο Άρης δείχνει να αποκτά έτσι μια αγωνιστική ταυτότητα σε πολύ καλό βαθμό μιλάμε για την εποχή που βρισκόμαστε. Να δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Ετοιμάζομαστε και για Super Cup στην Ελλάδα, έτσι. Όφι ΑΕΚ το επόμενο διάστημα. Φιλικά στην Ελλάδα, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0. Οκ. Okay. Στο μπάσκετ της Ελλάδας έχει κάτι. Δεν έχει κάτι, δεν είδα ούτε τον. Πώς το λένε, τον Ολυμπιακό, ούτε τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό έχει μια περίπτωση του ο Τζελέγε. Αυτός είναι Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Λοιπόν, αυτά. Από Ελλάδα αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Γενικά είναι μια διαδικασία που τα περισσότερα βλέμματα λογικό να είναι στραμμένα στην Ευρώπη και στους επαναληπτικούς της ερχόμενης εβδομάδας. Αρχίζουν διάφορα πρωταθλήματα και αυτό το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά μπαίνουμε στην όλη διαδικασία. Άρχισε και το League Cup στην Αγγλία, το Καραμπάο νωρίς. Έχει σήμερα 3 παιχνίδια, Wolves, Port Vale, Wycombe, Stephen Age, Middlesbrough, Wrexham. Παίζουν σε αυτούς τους γύρους, τους πρώτους γύρους, ομάδες από τις μικρότερες κατηγορίες, όχι από την Premier League. Έχει ξεκινήσει και η Ολλανδία, η Eredivisie. Από σήμερα με Καμπούρ Εξέλσιορ στις 9 το βράδυ. Πριμέιρα Λίγκ στην Πορτογαλία, πρώτη αγωνιστική Εστορίλ Φαμαλικάο στις 10 και 4 το βράδυ. Εστορίλ είναι ο Στέλιος Ανδρέου που πήγε. Και το Βέλγιο, Κλαμπ Μπριζ Κορτράικ, 10 παρατέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση. Και τι άλλο, έχει και άλλα το Σαββατοκυριακό. Μια χαρά, σιγά σιγά αρχίζουμε να νιώθουμε έτσι λίγο πιο χειμώνα. Αύριο, ας πούμε, στην Αγγλία έχει ένα σκασμό παιχνίδια 5 το απόγευμα με το League Cup. Πραγματικά πάρα πολλά παιχνίδια για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Λοιπόν, εχτές, για να κλείσω με τα διεθνή κλπ. Εκπλήξεις στο Europa League. Να δούμε. Η Γιαγκελόνια κέρδισε 2-1 τους Rangers. Η Τσέσεκα Σόφιας έριξε ένα τρίμπαλο στη Μακάμπι Τελαβίβ εκτός έδρας. Ο Πίτας δεν έβαλε γκολ, έβγαλε assist ο Ιωάννης Πίτας. Να το δω λίγο, να δω κάτι άλλο. Ναι, έβγαλε assist, αλλά δεν έπαιζε σέντερφορ, έπαιζε winger, έπαιζε πίσω από τον επιθετικό τον Γκοντόι, ο οποίος έβαλε 2 τέρματα. Οπότε, ναι. Έπαιξε ο Πίτας από την αρχή και βγήκε αλλαγή στο 70 λεπτό με μία assist στο ενεργητικό του. Άρα, Λεχ Πόζναν Κλάσβικ 1-0, Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1. Τουν Βίκινγκουρ 3-0. Το σκορ της βραδιάς ήταν στο Μπενφίκα Χάρτς 6-1 η Μπενφίκα. Τους διέλυσε τους Σκοτσέζους. Η Χάρτς αποδυναμώθηκε πάρα πολύ από πέρσι που έκανε τρομερή χρονιά και πήγε να πιάσει. Της το ψιλοκλέψαν το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική με τη Σέλτικ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει διαλυθεί το ρόστερ της. Μην φανταστείτε ότι είναι η περσίνη ομάδα. Έτσι. Είναι αδερφός του Χρήστου που είναι στην Ομόνοια, αυτός πήρε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Οκ. Πάντως, ναι, δεν το ήξερα. Οκ. Καλημέρα, 952, ευχαριστώ. 553, λέει, η Ομόνοια φέτος ήταν λίγο καλύτερη από την ΑΜΕΚ Ψάλου. Οκ. 457, το είπαμε το μήνυμά του με τις ελληνικές ομάδες. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να δούμε, να συζητήσουμε αργότερα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλή δουλειά, τα λέμε σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Μέτρια αποτελέσματα χτες βράδυ στην Ευρώπη, στο Europa League για την Ομόνοια και για την Πάφο. Αγνώριστη ξανά, αλλά γλίτωσε στο φινάλι η Ομόνοια, η οποία έρθει ως ισόπαλη στο Γιβραλτάρ απέναντι στην Λίνκολ με 1-1, χάρη σε γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου, το οποίο ήρθε στον 24ο λεπτό. Μέτρια εμφάνιση στο 90 λεπτό με την ομάδα της Ομόνοιας να μην δείχνει ιδιαίτερα σημάδια βελτίωση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις κόντρα στην Καϊράτ, με αποτέλεσμα ο προβληματισμός να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η Ρεβάν στις ερχόμενες εβδομάδες στο ΓΑΣΥΠΗ θα κρίνει το σενάριο πρόκρισης στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με την Ομόνοια να παραμένει το φαβορί. Λίγη ώρα αργότερα, η Πάφος προσπάθησε να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην Σάλτσμπουργκ, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει στο 88 λεπτό. Το παιχνίδι διακόπηκε για δύο περίπου ώρες λόγω καιρικών συνθήκων και έντονης βροχόπτωσης στην επιστροφή των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και με καλύτερες συνθήκες στο γήπεδο. Είδαμε καλύτερο θέαμα με το συγκρότημα του Ρικάρντο Σαπίντο να δέχεται φάσεις, να έχει όμως και τις δικές του σπουδαίες στιγμές με κορυφαία την ευκαιρία του Λελέ στο 61ο λεπτό. Ρίγη συγκίνηση στην χτεσινή εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ στο ανοιχτό αμφιθέατρο στο παλιό Γασιπί. Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών των 100 χρόνων ζωής, τα οποία το ΑΠΟΕΛ κλείνει σε λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου του 2026. Δόξες του παρελθόντος, άνθρωποι που συνέδεσαν το όνομά τους με την ιστορία της ομάδας σε όλα τα αθλήματα, βρέθηκαν σε έναν ιστορικό χώρο και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το επαιτειακό λογότυπο των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Η γαλαζοκίτρινη ασπίδα με το λογότυπο των 100 χρόνων να συνοδεύει όλες τις ομάδες του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Στον Απόλλωνα μπαίνουν στην διαδικασία προετοιμασίας εν ώψη της ρεβάνς για το ευρωπαϊκό την ερχόμενη εβδομάδα με την Μπραν. Στο μεταγραφικό κομμάτι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζωέλα Σόρο, με τον παίκτη να έρχεται σήμερα στην Κύπρο. Η ΑΕΛ σε χτισινό φιλικό επικράτησε 2-1 το Ατρομήτου Αθηνών στην Πολωνία, δείχνοντας καλά στοιχεία με Τσατάκοβιτς και Γκομής να σκοράνουν για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Στην ΑΕΚ δεν αποκλείεται να φτάσει στις 12 μεταγραφές τελικά η ομάδα, με τον Κέριμ Μπράμτη να είναι η τελευταία μεταγραφή και τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει σέντερφορ, τερματοφύλακα και αριστερό ακραίο μπακ. Η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά, ένα σήμερα στις 7 στο Αρένα με την Καρνιώτσα και ένα αύριο την ίδια ώρα με την Ομόνια Ραδίπου πάλι στο γήπεδο της. Οι παίχτες της Ανόρθωσης επέστρεψαν χτες στις προπονήσεις μετά από διήμερο ρεπό. Έγινε και πρωινή αλλά και απογευματινή προπόνηση. Ο Φουρτάδο μετρά αντίστροφα για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό. Η Ανόρθωση έχει φιλικό την ερχόμενη εβδομάδα, 12 Αυγούστου, με την Νέα Σαλαμίνα. Ο Άρης σε χτεσινό φιλικό ήρθε ισόπαλος με την πρωταθλήτρια του Κατάρ Αλ Σαντ 1-1. Το γκολ για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας, ο Βέρτον. Στη Νέα Σαλαμίνα συνεχίζεται η αναζήτηση για ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό, κεντρικό αμυντικό και επιτελικό μέσο να αποτελούν τους στόχους της ομάδας για το επόμενο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ κλήρωσε τα λάθη του χτες βράδυ στην Τούμπα, παρά το γεγονός ότι ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Ιτήθηκε με 1-0, έχασε πέναλτι ο Μιχαηλίδης και σημαντικές ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επέστρεψε και επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό στο Κοροπή και μοίρασε υποσχέσεις για την επόμενη περίοδο. Η ομάδα πλέον ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Έφυγαν την πρώτη μέρα προπόληση των εισιτηρίων 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι στη Σόφια την ερχόμενη εβδομάδα. Βιτάλης τετραετία στην ΑΕΚ με τον Ούγκρο μέσο να υπογράφει το συμβόλαιο του και να ανακοινώνεται επίσημα χθες από την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Στον Ολυμπιακό, ο ΕΣΕ φουλάρει για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ την ίδια ώρα που ο Ζώτα χτυπάει την πόρτα της εντεκάδας για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Παρασκευή σήμερα σε 9 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας Καμπούρ Εξελσιόρ και στις 10 και 4 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Εστορίφα Μαλικάο.
13: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραν στο Αλφαμέγα. Οι και ανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the coffee experience.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαριδάκια με τυρί 10 x 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Everyone, τα πάντα εσύ.
22: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
23: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
24: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
28: Σέρβις σε 15 μέρες.
0: Κάτι πιο ευχάριστο?
1: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
0: Α, τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
4: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής των 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα της Pizza Hut. Δημιουργείτε λογαριασμό εύκολα, ολοκληρώνετε online παραγγελία και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Pizza Hut, γιατί η απόλαυση συνεχίζεται και μετά το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι στο 90 φεύγα ή στο 110. Αυτές οι καθυστερήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ειδικά στο Μουντιάλ, ήταν οι καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Καλημέρα στον Τάσο Ηρωδιακό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι λέει?
1: Άνοιξε την όρεξη από το πρωί, Pizza Hut.
0: Ναι. Έτσι, μα θα έχει πολύ ζέστη σήμερα ή νιώθουμε έτσι, έχουμε λίγο.
1: Κοίταξε, αυτή
0: είναι,
1: είναι ψηλά τα ποσοστά υγρασία. Εντάξει, εδώ στο εσωτερικό έχει και με χαμηλή νέφωση τελευταία ώρα. Έφτασε και στο 100% η υγρασία. Οπότε έχουμε αυξημένη υγρασία το βράδυ προς το ξημέρωμα και αυτό συνεχίζεται και σε επόμενες 5 και 6 μέρες θα έχουμε αυτή την υγρασία. Τώρα όσον αφορά την ημέρα, θα πέσει το Σαββατοκύριακο κάπως στο διάρκεια της ημέρας και θα ξανανεύει στα 10 την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θερμοκρασιακά είμαστε εκεί στους 38 με 39 βαθμούς στο εσωτερικό τμήμα του νησιού. Στα παράλια είναι από 31 έως 33 βαθμούς. Υπάρχει έτσι μια άνοδος, μικρή άνοδη αύριο το Σάββατο, όπου τοπικά μπορεί να πάει και ως 40 μέσα στο νησί. Και στα παράλια και στα νότια, νότια ανατολικά που είναι περιοχές επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού, να πάει και κοντά στους 35, ίσως και 36. Αλλά θα αρχίσει έτσι μια μικρή πτώση από την Κυριακή. Όχι μεγάλη, ακόμα δεν αναμένονται μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές. Οπότε θα έχουμε πτώση μετά από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα. Να είμαστε εκεί στους, να γυροφέρουμε τους 38 βαθμούς στο εσωτερικό και τοπικά τους 39. Για να παρατηρηθεί μια περαιτέρω πτώση, παραμένει ακόμα αυτό το δεδομένο. Από το 15 Αύγουστο και μετά μπορεί να πέσει ακόμα 1-2 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα για βροχές, για σήμερα Παρασκευή, πολύ τοπικά στα ορεινά θα δώσει κάποια βροχή. Είναι πολύ τοπικό όμως αυτό το φαινόμενο. Και θα δούμε επίσης διαστάθεια μετά από το 15 Αύγουστο και μετά. Το πεδίο ανέμων σήμερα έως τα 3-4, πολύ τοπικά έως 5 στα νότια, νοτιοανατολικά παράστια, έτσι ως μέτρια ρήμα στα 5. Ενισχύεται λίγο περισσότερο το Σάββατο αύριο ο άνεμος. Άρα ένας συνδυασμός ψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και μερικής ενίσχυσης του πεδίου ανέμων αυξάνουν πολύ σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς. Το να γίνει μια πυρκαγιά, αυτό είναι δεδομένο, εύκολα μπορεί να έχουμε, γιατί είμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε και με το πεδίο ανέμων υπάρχει και ο κίνδυνος εξάπλωσης, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή αύριο το Σάββατο, να είμαστε μας ανοιχτά, να δούμε οτιδήποτε, να ενημερώσουμε γρήγορα για να μην έχουμε καθυστέρηση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οπότε αυτό είναι το καιρικό σκηνικό αυτών των ημερών. Είναι εκεί η θερμοκρασία, όπως έχω πει, κοντά στους 38-39 κυρίως. Και χθες πολύ 10-20 λεπτά έτσι πήγε στους 39-39 μισό και έπεσε. Δεν έχουν διάρκεια.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποτε θυμάμαι είχαμε 40 από η ώρα 12 μέχρι τις 4-5 το μεσημέρι και 3 ώρες 45 άρια. Οπότε
0: αυτό φέτος δεν το είδαμε, η αλήθεια είναι, σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό, ούτε 45 άρια καν.
1: Όχι, όχι, ήταν δύο μέρες κυρίως εκεί του Ιουλίου που πήγαμε 42 και 43, 22-23. Εκείνο δηλαδή, εκείνο ήταν μόνο. Τα υπόλοιπα τώρα να έχω και 40 να πάει για 20 λεπτά, 30 λεπτά σε ένα σημείο, σε ένα-δύο σημεία, αυτό δεν σημαίνει τίποτα το. Δηλαδή, όπως λέμε, ένα χελιδόνι δεν φαίνει την ανοιχτή. Άρα ένα σαραντάρι δεν φαίνει τον καύσωνα. Ένα σαραντάρι σε μια περιοχή δεν φέρνει ούτε καν έντονο κύμαζες. Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά καλό αυτό το η περίοδος φέτος.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
1: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα πούμε. Καλημέρα. Για πάμε Λεμεσό, που φαντάζομαι η υγρασία έχει αρκετή, κυρία Παυλού Πελεγκάρη. Καλημέρα.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό
2: το, το πρωί από τις 6 ώρα που ανοίγουμε τα ματάκια.
0: Άμα μάθει, έχει είναι... Λευκοσία πολύ υγρασία, έτσι να έχει πολύ υγρασία, η Λεμεσός είναι...
2: Ναι. Και η θάλασσα μιλάμε, ούτε και ματάκι, λάδι.
0: Α, λάδι.
2: Η καλύτερη ώρα για πάνη.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
2: Στήνω, λοιπόν, στον κόσμο που δεν έχει πάει ακόμα διακοπές. Ναι. Και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς, σιγά σιγά, σε λίγες μέρες πάμε. Λοιπόν, χθες υπήρχε, ήταν μέρα ξεκούρασης για τους παίχτες του Απόλλωνα. Σήμερα το απόγευμα πίσω στο γήπεδο για να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης τρίτης κόντρα στην Μπραντ και να τελειώσουν την μισή δουλειά ουσιαστικά που έγινε στην Νορβηγία με τη νίκη 1-0 χάρη στο γκολ του Άλαν Όλσουορθ κόντρα στην Μπραντ, να τελειώσουν την δουλειά αν είναι δυνατόν με δεύτερη επιτυχία κόντρα στους Νορβηγούς το βράδυ της ερχόμενης τρίτης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι το καλύτερο σενάριο πρόκρισης για τον Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό, στα play-offs, με συγχωρείτε, του Conference Link, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νορβηγία είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία την σχετική της UEFA, άρα ακόμα μια νίκη για τον Απόλλωνα θα είναι ό,τι καλύτερο και για την ίδια την ομάδα της Λεμεσού στη δικιά της βαθμολογία, αλλά και γενικότερα για την βαθμολογία της, του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ικανοποίηση, αλλά από την άλλη προσγείωση άπαντες στο Κολόσσι, πατάνε τα πόδια γερά στη γη, ξέρουν ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα. Έστειλε το μήνυμα ο Ερνάν Λοσάδα από την πρώτη κιόλας στιγμή που σφύριξε ο Πολωνός το φινάλε της αναμέτρησης εκεί στο Μπέργεν και πλέον θα περιμένουμε σήμερα να δούμε και τα μαντάτα όσον αφορά τη σοβαρότητα του προβλήματος που απεκόμισε ο Λεωνίδας Κονομής.
0: Έχουμε τον κάποια οδηγήσε... εκτίμηση, δηλαδή είναι σοβαρό.
2: Εντάξει, ο ίδιος ο παίχτης μας είχε πει, αλλά και ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Απόλλωνα χθες που γυρίσαμε εκεί στο αεροδρόμιο στη
0: Λάρνακα.
2: Ο κύριος Κακαβελάκης, ναι, ο Φιλτάδος Κυριάκος. Ότι...
0: Πολύ καλός γιατρός, ρε παιδί μου, ακούω τα καλύτερα για τον συγκεκριμένο.
2: Επειδή έχω από πρώτο χέρι, όταν λόγω μέσης άλκη, οπότε εντάξει είναι εξαιρετικός και έτσι, πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος και μετά σαν επιστήμονας, είναι όλο το πακέτο, εξαιρετικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων πάντοτε, μας έλεγε ότι εντάξει πρέπει να δούμε τη μαγνητική, μου λέγει χαρακτηριστικά χθες στο αεροδρόμιο, άρα εντός της ημέρας πιθανόν να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, και ο ίδιος ο παίκτης δεν έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος, αλλά εντάξει, οι ποδοσφαιριστές καλά κάνουν πάντα να περιμένουν έτσι τις ιατρικές τις εξετάσεις για να δούμε πόσο σοβαρό ή όχι είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, λογικά την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι διαθέσιμο, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο το, το θέμα, αλλά και να μην είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει,
2: υπάρχει, ναι, υπάρχει, και Μανουέλ, υπάρχει και ο Μάνουελ Άιβου, δηλαδή έχει κόσμο να βάλει εκεί ο Ερνάν Λοσάδα, εάν και εφόσον δεν μπορέσει ο Κονομής να είναι δίπλα στον Γιώζεφ Κβίτα, όπως μας έχει συνηθίσει ο Αργεντίνος τεχνικός να έχει τον Κύπριο Άσο δίπλα στον Τσέχο κεντρικό αμυντικό στα τρία επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα η ομάδα της Λεμεσού. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι παίχτες είναι εντάξει και περιμένουμε σήμερα καλώς εχόντων των πραγμάτων και την άφηξη του... Ζωέλα Σορέ, έτσι.
0: Αυτό μας είπε ο Φανούρης.
2: Ακριβώς. Περιμένουμε σήμερα την αύξηση του παίχτη για τα υπόλοιπα. Ιατρικές εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, του Απόλλωνα και του ποδοσφαιριστή, έτσι. Για το ακραίο, για το άκρο της επίθεσης του Απόλλωνα.
0: Τελειώνει με τον Ασόρο Απόλλωνας ή θα...
2: τουλάχιστον αυτό μας έλεγαν οι άνθρωποι του Απόλλωνα.
0: Κάποιοι μου έλεγες για, μου είχες πει και για Σέντερφορ και για Γουίνκερ, φαίνεται να τα κλείνει.
2: Με αυτές τις δύο κινήσεις, ναι, γιατί έχουν γράψει και τον Ικεϊου Ουχμπό, είναι θειαδέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης, έτσι, είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή αν θελήσει ο Ερνάν Λοσάδα να τον ρίξει στη μάχη, το κάνει. Αν είναι αποστολή βέβαια, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και η προετοιμασία της ομάδας. 5 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου ο τεχνικός του Απόλλωνα, ο Ερνάν Λοσάδα, για να μας πει και πώς προσεγγίζουν την ρεβάνς της Τρίτης. 8 η ώρα έφυγαν μέχρι χθες, έφυγαν πρώτη μέρα, όχι πρώτη μέρα, μέχρι χθες έφυγαν 3.000 εισιτήρια, παρακαλώ, χωρίς τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Χωρίς τα διαρκείας, okay,
2: είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τονίζουμε. Άρα όσοι πιστοί προσέλθουν για το μεγάλο παιχνίδι ρεβάνς της Τρίτης ανάμεσα σε Απόλλωνα
0: το
2: και
0: Πάντα. Ξαναλέμε Τρίτη ο Απόλλωνας.
2: 8 η ώρα. Ναι,
0: Τρίτη ο Απόλλωνας και Πέμπτη είναι η Πάφος.
2: ναι, ακριβώς, ναι, ναι, γιατί είναι στο στάδιο αλφαμέγα και οι δύο, ναι, οπότε θα έχουμε και την Δευτέρα να πούμε πολύ περισσότερα, θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, επαναλαμβάνω, του τεχνικού του Απόλλωνα, του Ερνάλο Σταρ, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Καλή δουλειά.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, θα αντέξουμε. Ένα πανάκι στη θάλασσα.
0: Είναι καλό το καλοκαίρι. Δεν ήρθε, δεν είχε κανένα.
2: Δεν είναι όπως προηγούμενα καλοκαίρια. Ναι, να μην τα κάνουμε. Να μην τα μεγαλοποιούμε και να τα τραγωποποιούμε για τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Απόλλωνα, ο οποίος συνεχίζει προετοιμασία. Είναι σίγουρο ότι το γήπεδο θα είναι full την ερχόμενη Τρίτη στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπραν, και πιστεύουμε ότι ο Απόλλωνας με βάση την εικόνα και την εικόνα αλλά κυρίως το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα μπορεί να βρεθεί στον επόμενο γύρο στα play-off του Conference League. Εκεί θα παίξει ή με ΠΑΟΚ ή με Άντερλεχτ. Προς το παρόν η Άντερλεχτ έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 της χτεσινοβραδινής αναμέτρησης στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα Σάβανα να δούμε έτσι τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε interconnector, είχαμε έτσι διάφορα θεματάκια, νέα πρόσωπα στους ημικρατικούς οργανισμούς, με πολύ μουρμούρα για Ρουσφέτη και λοιπά. Διαβάζω διάφορα σήμερα. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλά, εντάξει.
0: Κλασικά.
3: Ναι,
0: κλασικά, μα δεν λέω κάτι. Εντάξει.
3: Όχι, δεν λέμε κάτι. Θα πρέπει να λέμε.
0: Ναι.
3: Για αυτήν την κατάσταση για τους ημικρατικούς. Γιατί νομίζω ότι είναι το Ρουσφέτσι, το κάθε πρόεδρο του ημικρατικού οργανισμού.
0: Εμένα μου έχει κάτι ημικρατικούς οι οποίοι απορρόπα για την ύπαρξή τους, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
3: Όπως.
0: Περίμενα να σου πω, είδα χτες κάτι, κάτι συμφωνικές, κάτι ιστορίες, έχει, δεν ξέρω ότι έχει έτσι πράγματα. Να μπορώ να τα βρω. Ναι, ρε, χρειάζεται. Περίμενε. Ένα λεπτό, Στέλλα μου, περίμενε.
3: Ο Μάικ λέει χρειάζονται.
0: Ο Μάικ λέει χρειάζονται, ναι. Ο Μάικ, είναι του Ρουσφετιού, γι' αυτό. Ο Μάικ του αρέσει το
3: Ρουσφετιού. Θα ήθελα να κάνουμε ρεπορτάζ να δούμε τα αποτελέσματα των ημικρατικών. Δεν μιλάω για τους μεγάλους.
0: Ναι, ας τους μεγάλους, ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενε. ΤΕΠΑΚ, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Έχουμε έτσι ημικρατικό. Παρετάτε, γιατί θέλει, καλά θέλει ημικρατικό οργανισμό, δεν μπορεί να τεθεί υπό τη σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Λέζον, δηλαδή.
3: Το Υπουργείο Πολιτισμού τώρα συστάθηκε.
0: Εντάξει, να μπει το Υπουργείο Παιδείας. Το ΘΟΚ, γιατί στην Ελλάδα έχουμε, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε στην Ελλάδα έτσι. Συμβούλιο, λέει, εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών και οικοδομικών και τεχνικών έργων. Μάλιστα. Φύγε, ρε, βέβαια και βέβαια σήμερα. Λοιπόν, αρχή λιμένων, εντάξει. Ξέρω, ρε, παιδί μου, τι να πω τώρα. Έχει κάτι περίεργα, πώς το λένε έτσι. Κάτι περίεργους ημικρατικούς. Οκ. Okay. Για πες, έχει κανένα σχόλιο γι' αυτό.
3: Το σχόλιο είναι ότι φαίνεται πολύ κεντρο
0: δεξιό. Κέντρο δεξιό, ναι, το προφίλ.
3: Το προφίλ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, να πούμε έτσι από πάνω ότι στον ΚΟΑ παραμένει ο ίδιος ο πρόεδρος.
0: Ο Γιάννος Ιωάννου, ναι.
3: Ναι.
0: Άλλαξαν
3: αντιπρόεδρο.
0: Λύκος Πατύχης, ναι. Λεμεσιανός.
3: Δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον ξέρω κι εγώ. Γυμναστής, ναι, λέει, δεν τον ξέρω. Όχι, δεν τον ξέρω. Ναι. Μπορεί να τον ξέρω τον άνθρωπο φατσικά, αν τον δω, μπορεί να τον ξέρω, αλλά το όνομα δεν μου λέει κάτι, ναι.
3: Εντάξει, έχουμε, ας πούμε, με διάφορα μέλη. Λογιστές, οικονομολόγους.
0: Ναι.
3: Εντάξει, έχουμε και ψυχιούχους στη διοίκηση του αθλητισμού. Mm-hmm. Έχουμε και αθλητικογράφους.
0: Ναι, ναι, τον Καυκαλή.
3: Διορισμένους, ναι.
0: Το Θόδωρο,
3: λοιπόν, ναι. Στο ΡΙΚ τώρα, ο Παύλος ο Παύλου.
0: Ο δημοσιογράφος.
3: Πρόεδρος, ναι, ναι. Να σου πω κάτι για τον Παύλο Παύλου. Πραγματικά έχω έτσι και εγώ και διάφοροι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί χρόνια παρά ότι έχει αποσυρθεί.
0: Ναι.
3: Και έχω να σου πω κάτι για τον Παύλο Παύλου, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέλνει emails σε παρουσιαστές και μαζικά emails, διορθώνοντας μας είτε τους τόνους, τις εκφράσεις, δηλαδή πολύ βοηθητικός.
0: Να έχει πάρα πολύ δουλειά στο ΡΙΚ άμα κάνει έτσι, γιατί στο ΡΙΚ έχει πολλά μαργαριτάρια μαζεμένα.
3: Εντάξει, παντού έχει μαργαριτάρια.
0: Ναι, περίμενε, υπάρχει κρατικό κανάλι στον κόσμο που κλείνει τον Αύγουστο, εγώ δεν έχω ξαναδεί έτσι πράγμα.
3: Εκκλείσαν.
0: Το
3: μεσημέρι, ναι.
0: Τα πρωινά, το πρωινό. Έκλεισε για το πρωινό.
4: Κάθε χρόνο.
0: Ναι, αυτό,
3: και το πρωινό
0: Παύλου
3: και το μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Θα μπορούσαν να είναι.
0: Γίνεται κρατικό κανάλι. Βέβαια, άμα έχει 500 υπαλλήλους, δεν μπορεί να κάνει κάποιο άλλο. Α, τα δει ο κύριο Παύλου αυτό, γιατί είναι και έμπειρο. Έχω δίκιο.
3: Λοιπόν, έβαλαν για αντιπρόεδρος είναι ο Μιχάλης Χαράγης του κρατικού καναλιού και διάφοροι άλλοι. Στο ΘΟΚ, εντάξει και εκεί
0: αλλάξε. Παντελής Βουτουρής. Ναι. Τέος καθηγητής Πανεπιστημίου.
3: Και έβαλαν την κυρία Ελένη την Παπαδοπούλου, αντιπρόεδρο.
0: Μα είναι η υποψήφια του ΔΥΚΟ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, ηθοποιός δηλαδή.
3: Ναι, και, okay. Και
0: Ελένη Κυριάκου Παπαδοπούλου. Μάλιστα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Okay.
3: Στην αρχή αδειών η κυρία Δεσπίνα Αμερικάνου.
0: Ναι, νομικός.
3: Και ο αντιπρόεδρος ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης.
0: Λογιστής.
3: Ναι, που ήταν και αυτός, νομίζω, ο ψήφιος.
0: Ντέντο, ναι, οκ. Okay. ΑΙΚ,
3: ναι.
0: Λοΐζος Λοΐζου. Ποιος είναι ο Λοΐζος Λοΐζου, δίκηση επιχειρήσεων, λέει, έχει σπουδάσει.
3: Ναι, έφυγε ο κύριος Γιώργος Πετρόπιος, νόσο που ήταν ένας από τους πιο καλούς πρόεδρος της αρχής ηλεκτρισμού.
0: Μα η ΑΙΚ σαν να έχει λίγο θεματάκια τώρα με τον Interconnector, έτσι ακούω, δηλαδή ότι δεν το καλοβλέπουν.
3: Πολλά είναι τα θέματα της αρχής ηλεκτρισμού, είναι μόνο Interconnector. Είναι και η δεκέλια, οι γεννήτριες. Είναι πάρα πολλά τα θέματα της
0: αρχής. Τα πρόστιμα που έρχονται κατά καιρούς για τους ρήπους
3: και τα λοιπά. Οι εργαζόμενοι που απειλούμε συνέχεια απεργία, έρχονται σε Σεπτέμβριο απεργία. Είναι πολλά τα θέματα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εύχομαι όποιος και αν είναι ο Λοΐζος Λοΐζου να τα καταφέρει. Στην αρχή λιμένο ο Ναζίνος Αποστόλου, εντάξει, πολιτολογικό συμβούλιο είναι έτσι σημαντικό. Ως τον ΚΟΑΚ που είδαμε ότι είχε φύγει και η Κούσου είχε αναλάβει για λίγο ο συνάδελφος της Άγιος Ιωάννου, τώρα έχει αλλάξει ο Νικόλας Διομήρους.
0: Πού είναι αυτός το? Α, στον ΚΟΑΚ.
3: Ανάπτυξης
0: γης. Μα ήταν ο Θησίας ο Ιωάννου εννοείς ο συνάδελφος?
3: Ναι.
0: Α, δεν το ήξερα, εντάξει. Okay.
3: Ήταν διορισμένος, ναι.
0: Okay, okay.
3: Ναι, εντάξει, άλλαξαν.
0: Ναι.
3: Άλλαξαν άρδινοι οι κρατικοί οργανισμοί.
0: Ναι, άλλαξαν πολλά ονόματα. Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανδρέας Γιασεμίδης.
3: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ορκωτός λογιστής, ναι, οκ.
3: Ας τους μάθουμε σιγά σιγά. Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον για τα... Για τους ημικρατικούς.
0: Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ήταν επειδή. Τώρα, ναι. Η μόνη που ήξερα ότι είναι με το ΔΥΚΟ είναι την κυρία Παπαδοπούλου που είναι αντιπρόεδρο του ΘΟΚ.
3: Έχει αρκετούς που είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Όχι, πολλούς που γράφουν και οι συνάδελφοι, διάφοροι συνάδελφοι, ότι το ΔΥΚΟ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
3: Ακούω να σου πω. Τα πρωτοκλασσά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος δεν είχαν αιτήσει για τους ημικρατικούς οργανισμούς. Όμως πάρα πολλοί από αυτούς. Οι λίστες που λέμε που πάνε στο προεδρικό για τους ημικρατικούς προήλθαν από τη γραμμάρια του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Θες να πεις, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι πληρώνται, έχουν μισθό ή πληρώνονται μόνο με την παρουσία?
3: Δεν είναι μεγάλος ο μισθός.
0: Ναι, είναι επειδή θυμάμαι είναι ένα συμβολικό ποσό. Ναι. Ναι. Δεν θα έπρεπε
3: όμως... Δεν κάνω λάθος, γύρω στα 600 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρη όμως και δεν είναι για όλα.
0: Δηλαδή, η απορία μου είναι όταν διοικείς έναν έτσι ημικρατικό οργανισμό, τέλος πάντων, το ΘΟΚ, το ΡΙΚ, το ΓΟΑ κλπ., δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανονική μισθοδοσία? Δηλαδή, εκεί παίζεις με εκατομμύρια, δηλαδή είναι διαχείριση εκατομμυρίων. Δεν θα έπρεπε να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι με κανονικούς μισθούς κλπ.? Δεν ξέρω, ή να έχει διαφορετικού τύπου στελέχη ενώ επαγγελματίες του χώρου, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάξει.
3: Αυτό δεν είναι το σημαντικό, όχι τη μισθοδοσία τόσο. Το ότι στελέχη να είναι κάποια κριτήρια τα παιδιά.
0: Πακέτο, πάει πακέτο. Δηλαδή ένας στέλεχος, μεγάλος στέλεχος της αγοράς του ιδιωτικού τομέα, δεν θα πιστεί να έρθει να αναλάβει, ξέρω εγώ, το ΡΙΚ ή το ΓΟΑ ή την ΑΕΚ, αν δεν έχει τον ανάλογο μισθό. Δηλαδή, αν
3: εγώ πιάνω... Δεν είναι πάντα τα λεφτά, Αλκή. Δηλαδή, συνήθως δεν
0: είναι να παλούν. Περίμενε,
3: περίμενε. Ο Γιώργος Πέτρας ήταν ιδιοκτήτης της Στάρολ.
0: Εντάξει, άρα δεν έχει ανάγκη από χρήματα.
3: Ναι.
0: Ναι, εξαρτάται τι θέλουμε, το προφίλ των το εκάστοτε διορισμένων.
3: Ναι, αλλά όμως ήταν εμπειρός. Ήταν εμπειρός.
0: Είναι εξαίρεση στον κανόνα, είναι εξαίρεση.
3: Όχι, δεν είναι εξαίρεση. Έχει και άλλους που. Κοιτάξτε, πληρώνουμε και ένα συνεδρία τα μέλη των δημοτών.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν είναι πολλά τα λεφτά.
3: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, το θέμα δεν χρειάζονται αυτά τα πρόσωπα, είναι κρατικούς οργανισμούς για να βγάλουν χρήματα. Είναι η εξουσία, είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων. Είναι αυτό το challenge νομίζω των ατόμων οι οποίοι μπαίνουν στους ειδικράτικους οργανισμούς. Δεν είναι τα χρήματα. Άλλο, ας πούμε, το να έχεις κάποια εξουσία, το να λαμβάνεις αποφάσεις, αυτό νομίζω κάνει τους περισσότερους να θέλουν να μπουν στους μη κρατικούς συνοργανισμούς και κάποιες εξαιρέσεις που νοιάζονται για τον τομέα επειδή ακριβώς το δουλεύουν και θέλουν να ασχοληθούν. Το θέμα είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, ας πούμε, θα έπρεπε σε κάθε μη κρατικό οργανισμό να γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα στο ότι ρε παιδί μου γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να βάλεις τώρα
0: ότι να είναι, ναι, κατάλαβα τι είναι.
3: Καταλάβετε,
0: αυτό που λέω εγώ, αυτό που είπα πριν, συμφωνούμε.
3: Εντάξει, όμως επειδή ακριβώς λειτουργεί σαν το βόλεμα του εκάστοτε Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κάθε Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν είναι θέμα Χριστοδουλίδη, είναι θέμα ότι
3: διαχρονικά
0: και ορθώς το λες.
3: Ειδικότερα στον τελευταίο ανασχηματισμό των Προέδρων της Δημοκρατίας βλέπεις μόνο βολέματα. Σαν να μου τζαπάνε στους μη κρατικούς οργανισμούς, τέλος πάντων, είναι τόσο σημαντικό σε κάποιους που βολεύουν και νομίζουν ότι οι οικογένειες θα ψηφίσουν και πάει λέγοντας. Είναι αυτή η κουλτούρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον GSI που έρχονται σε διάφορα αλλαγές.
0: Μας πιάσαν λίγο στον ύπνο ή δεν ξέρω περίπου.
3: Εγώ νομίζω ότι τα ξέραμε.
0: Ναι, γιατί
3: στην τελευταία του συνέντευξη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
0: είχε
3: δηλώσει ότι έρχονται εξελίξεις σύντομα για την ηλεκτρική διασύνδεση. Εντάξει, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθει να ρίξει τη θετική πλευρά των όλων όσων τα συμβαίνουν. Για την Meridia μου αναφέρομαι, που έχει μπει μέσα στο και μετοχικό κεφάλαιο του Great Seats Connector. Η Meridia, για την οποία η αντιπολίτευση είδαμε χθες ότι αντιδρά, το ότι δεν το γνωρίζαμε, ζητούν λογοδοσίας προς το τι είναι αυτό ακριβώς που ήξερε το προεδρικό και πώς επηρεάζονται τα επόμενα βήματα. Η Meridia είναι γαλλική εταιρεία, και κατά την άποψή μου και όχι μόνο, είναι η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων μηνών γύρω από το αυτό το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η εταιρεία αποκτά το 66% ειδικού σκοπού για αυτό όλο την επένδυση. Τώρα, η κυβέρνηση επιλέγει να αναδείξει, όπως έχω πει, κυρίως τη θετική διάσταση της συμφωνίας. Ο Υπουργός Ενέργειας σε δηλώσεις του είπε ότι είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης προς το έργο του GSI και υποστήριξε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια νέα δυναμική για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, το οποίο κάποια φάση χάσαμε όλες τις ελπίδες μας ότι θα γίνει. Είπε ότι η εξεύρεση κάποιου επενδυτή ισχυρού, όπως είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, αποτέλεσε τον κοινό στόχο και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Χριστοδουλίδη. Και η Λευκοσία όμως δεν είναι ακόμη σε θέση, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ενέργειας, να αποφασίσει αν το κράτος θα συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα του έργου ή όχι. Λοιπόν, και όλη αυτή η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μετά που θα ολοκληρωθεί αυτή η περιβόητη μελέτη επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που αναμένεται να παραδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, τον νιόφριτο Δεκέμβρη, Αλκή. Δηλαδή σε 2-3 μήνες από τώρα. Αυτή η μελέτη είναι καθοριστικής σημασίας. Θα δώσει, ας πούμε, το οικονομικό μοντέλο του έργου, το πραγματικό ύψος του έργου.
0: Στέλνα, εσύ το βλέπεις να προχωράει όπως το είχαμε...
3: Μακάρι να προχωρήσει, τι να σου πω.
0: Εγώ να σου πω, με κάνει αισιόδοξο η εμπλοκή των Γάλλων.
3: Γάλλων.
0: Ναι.
3: Η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, λόγω και της σχέσης.
0: Προφανώς.
3: Απλά, εντάξει, νομίζω ο Νίκος Χριστοδουλής κατά χρηστά τα χαρτιά του. Βέβαια θα δούμε. Το θέμα αλκεί. Το θέμα είναι να συμφωνηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, να δούμε αν είναι συμφέρον προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο οικονομικό, να μπει μέσα σε αυτό το μεγαλεπίβολο έργο. Το θέμα είναι όμως να ξεπεραστεί ο σκόπελος που ονομάζεται Τουρκία. Δηλαδή,
0: συζητάμε,
3: αλλά την ώρα που θα περάσει το καλώδιο στα νυχτά της Κρήτης, εκεί στο επιμάχο σημείο, τι θα κάνει η Τουρκία, τι θα κάνει η Άγκυρα. Και αν για το καλό του καλωδίου δεν πρέπει η Λευκοσία να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο, για να μπορεί να αποφευθεί οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια των Τούρκων, εάν το όντως παίζει τόση σημασία, θα πρέπει να το δούμε. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον GSI δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το γεωπολιτικό. με τον παράγοντα Τουρκία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα καταχρεώσει την κυπριακή κυβέρνηση αρχή.
0: Ναι.
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν και το ρήγμα μεταξύ κάποιας της στιγμής της σχέσης Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Χριστοβουλίδη. Τώρα που μπήκε αυτός ο γαλλικός κολοσσός μέσα, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το ΑΚΕΛ τώρα να σου πω ότι επικρίνει έντονα την κυβέρνηση για την αλλαγή στη συμμετοχική σύνθεση. Λέει ότι η κυβέρνηση δεν απαντά στα ουσιαστικά ζητήματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν τον GSI. Και λέει ότι παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού του έργου, έχει ήδη αναλάβει οικονομικές δεσμεύσεις ύψους 125 εκατομμυρίων μέχρι το 2029. Εντάξει, αυτό που λέει έχει δίκιο το ΑΚΕΛ, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην δώσουμε και τίποτα. Βέβαια,
0: ναι,
3: θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Το ΔΥΣΥ τώρα απαιτεί από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει κατά πόσο είχε γνώση όχι για τη συμφωνία του ΑΔΜΙΕ με την Μεριτία, πώς αξιολογεί τους όρους αυτές της συμφωνίας και ποιες είναι δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια προεκλογική κατάσταση και όσο μπαίνει θα μπαίνουμε,
0: ναι,
3: περισσότερο.
0: Σωστό.
3: Δεν τελειώνουμε. Σκοπός όμως είναι να δούμε εάν θα προχωρήσει αυτό το έργο, εάν θα σταματήσει η Κύπρος να είναι απομονωμένη ηλεκτρικά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι ζωτική σημασία, όσο δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι εθελοτυφλούν, απλά μπορώ να πω. Οπότε ελπίζουμε, γι' αυτό λέω το.
3: Ναι, αλλά από την άλλη θα πρέπει να διασφαλιστεί όμως το οικονομικό και το να δούμε,
0: ναι,
3: και το
0: μεταφυγικό
3: κεφάλαιο, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος η Κύπρος. Δεν μπορεί να το σηκώσει το βάρος η Κύπρος.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, αυτά.
3: Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Από ό,τι βλέπω, αυτά τα πιο σημαντικά. Εντάξει, έχουμε τα του Κυπριακού.
0: Είναι κάποια νεότερη εξέλιξη, προετοιμασία και αναμονή για ραντεβού, έτσι, τέλος του μήνα. Ναι. Έχουμε πάντως το, ναι, κλασικά κάθε
3: έδωσε
0: μέρα.
3: Ο κύριος Έχιρμαν μια συνέντευξη στην Άντρος Κυπριακό Μέσο, είπε διάφορα πράγματα.
0: Ότι.
3: Είπε ότι έθεσε κάποιους όρους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Σιουσμάν. Ο πρώτος είναι η άρση των εμποδίων στον κανονισμό της πράσινης γραμμής, το απευθείας εμπόριο, ή τα πρακτικά θέματα, είπε, που αναμένεται να προκαλεσίουν οι ζώνες Σέγκεν, τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που βιώνουν απώλεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτά είπε στον κύριο Φίτο, ο κύριος Ερχιρουμάν, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Βασικά είπε αυτά που ζητάει και η Άγκυρα Αλκή.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Αυτό είπε σε συνέντευξη στον τουρκοκυπριακό τύπο και μίλησε και για την εξουσία του ΒΕΤΟ, ότι η τουρκική πλευρά είπε δεν αποδέχεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τα πιο από τα μέρη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, με το βασικό λόγο, όπως είπε, να τον έχει η Νότια Κύπρος, αφού είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
3: Και είπε ότι θα πάει και ταξίδι στην Βρυξέλλες στο επόμενο διάστημα.
0: Ο Ερχιουρμάν.
3: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
3: Αυτά.
0: Καλή δουλειά, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλά περνάς. Bye, bye.
5: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Είναι δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
4: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
5: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
7: Σκέφτεσαι Bosch, έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
11: Σέρβις σε 15 μέρες.
10: Κάτι πιο ευχάριστο.
11: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
10: Α, τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 9 θα πάμε Γιβραλτάρ για ρεπορτάζ Ομόνιας. Για να δούμε έτσι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μετά την χτεσινή σοπαλία με την Λίνκολν. Και θα τα συζητήσουμε με τον Ανδρέα Ανδρεού, τον απεσταλμένο του Super Sport FM. Καλημέρα, κύριε Πογιατζή.
15: Καλημέρα, κύριε Άλκη. Καλημέρα, Μιχάλη.
16: Καλημέρα, κύριε
15: Ανδρέα. Καλημέρα σας. Που θέλει να ξεκινήσουμε με την Ομόνοια.
14: Ναι, αλλά είναι τα δικά μας εδώ, ναι.
15: Κοίταξε να σου πω. Η Ομόνοια φωνάζει 150, από 105 μέτρα όσο είναι το μήκος του γηπέδου ότι θέλει ενίσχυση. Πιστεύω ότι θα γίνει ενίσχυση στην Ομόνοια και ότι στο πρωτάθλημα θα παρουσιαστεί πιο δυνατή. Το ζήτημα είναι να πετύχει το στόχο της τώρα, να παρουσιαστεί δυνατή ακόμη και σε επόμενες ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Γιατί όταν πηγαίνει ο Απόλλωνας και κερδίζει στην Νορβηγία, όταν η Πάφος συντρίβει την Χάιντουκ Σπλίτ και αντιστέκεται στην Αυστρία απέναντι στη Σάλσπουργκ και εσύ με τα βίας αποσπάς την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ
14: με τη Λίνκολ.
15: Με τη Λίνκολ, αυτός ο προβληματισμός είναι μεγάλος. Θέλω να μας πει η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση της Ομόνοιας εάν τους αρέσει αυτή η ομάδα.
14: Ο Μπέρκ ήταν πολύ ψύχρεμος πάντως.
15: Είναι ψύχρεμος, αλλά δεν μας είπε σε

0: Ικανοποιεί η υπομονή. Μα δεν είναι αυτό. Σου είπα, στο πρωτάθλημα η Ομόνοια θα ενισχυθεί αργότερα και θα είναι δυνατή. Ναι. Αλλά όταν ο κύριος Παπασταύρου τελειώσε το πρωτάθλημα, στόχος μας είναι να κάνουμε μια πιο ποιοτική Ομόνοια, η οποία θα διεκδικήσει θέση στο League Face του Champions League. Δεν βλέπουμε πιο ποιοτική Ομόνοια.
1: Όχι, οι μεταγραφές δεν είναι.
0: Δεν βλέπουμε.
1: Ότι δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Δεν ενισχύθηκε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: σίγουρα.
0: Μπορεί να υποστηρίζει ο κύριος Μπέρκο ότι έχει καλό υλικό, και έχει καλό υλικό η Ομόνοια. Όμως οι εμφανίσεις της δεν διαψεύδουν.
1: Δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές.
0: Δεν διαψεύδουν.
1: Εντάξει, χτες λείπαν πολλοί παίχτες, αλλά το θέμα είναι ότι έπαιζε με ομάδα από το Γιβραλτάρ. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ότι λείπαν πέντε παίχτες. Θα ήταν δικαιολογία αν έπαιζε με τη Σάλτσμπουργκ, ας πούμε. Αλλά. Ο Παπασταύρου.
0: Δηλαδή τώρα θυμηθήκαμε τις απουσίες του Άιτιν και του Μπάντζο, ο οποίος έχει 4 μήνες να παίξει.
1: Του Κουλιμπαλί, του Κακουλί που είναι βασικό σου, που είναι βασική σου, του άλλου του. Πώς λέγεται του.
0: Συγγνώμη, με όλον τον σεβασμό. Λοιπόν, η Ομόνοια είχε στην επίθεση τον Μαέ, τον Σεμέδο και τον Γιώβετιτς. Επίενε απέκτησε τρεις παίχτες από τον Άρη επιθετικούς, ο οποίος Άρης ήρθε έκτος στη βαθμολογία. Έκτος στη βαθμολογία και οι τρεις δεν ήταν απόλυτα βασικοί στην ομάδα. Ο Μοντρόρ, ο Μαγιαμπέλα και ο Κακουλής. Έφεραν τρεις την επίθεση του Άρη που ήρθαν έκτος στη βαθμολογία.
1: Εντάξει, έχουν πρόβλημα και ο Μοντρόρ και ο Μαγιαμπέλα. Τώρα τον Κακουλή τον ήξερε. Ήταν δικός της, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Μπορεί να πάρω τον Κακουλή.
0: Έτσι είπα ότι μπορεί να θα τους βερτιώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα τους βερτιώσει ο Μπέρκ. Αλλά τα δεδομένα είναι αυτά που λέμε.
1: Η Ομόνοια, ας πούμε, πάλι κερδίζει ένα
0: παίχτη. Πώς αντικατέστησε τον Μαέτο σε μέρο και τον
1: Γιώβετιτς. Δεν τους αντικατέστησε. Τι είναι
0: πώς, αυτό δεν τους.
1: Δεν υπάρχει θέμα πώς, δεν τους αντικατέστησε.
0: Επήρε παίχτες για να τους αντικατέστησε.
1: Πήρε, αλλά το θέμα
0: και τον Διονύη από την δεύτερη κατηγορία της
1: Τουρκίας. Νομίζω ότι ο Παπασταύρου δεν τους είπε «Coach, κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να ενισχύσουμε την ομάδα».
0: Ναι.
1: Ο Παπασταύρου και λέει αυτά που είπε, αυτά που είπε πριν. Σημαίνει ότι έχει δώσει εντολές να ενισχυθεί η ομάδα.
0: Μα δεν έχω αφιβολία ότι θα ενισχυθεί η Ομόνοια. Επίσης, επιμένω ότι η Ομόνοια θα είναι πρωταγωνίστρια στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα στην Ευρώπη, τώρα στην Ευρώπη που είναι το στοίχημα, η Ομόνοια παρουσιάζεται ανέτοιμη.
1: Ναι.
0: Ανέτοιμη
1: κατώτερη
0: και κατώτερη των περιστάσεων.
1: Εχθές το αποτέλεσμα ήταν 1-0, δηλαδή μέχρι το 94.
0: Πάλι θα περνούσε. Πάλι θα περνούσε στην Λευκοσία.
1: Θα μιλάγαμε για μία από τις χειρότερες, μία από τα χειρότερα αποτελέσματα στην ιστορία που θα έχανε.
0: Είναι και
1: πάλι
0: γόητρο.
1: Το αποτέλεσμα είναι μέτριο.
0: Δηλαδή βεβαίως.
1: Είναι μέτριο το αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως. Δύο παιχνίδια σκόραρε ο Παναγιώτης Αντρέου. Δεν σκόραρε ένα άλλο παίχτη. Στη δημιουργία ανυστερεί η Ομόνοια. Αν είναι δυνατόν η Ομόνοια. Που έκανε 10 ευκαιρίες κάθε παιχνίδι.
1: Κάντε τον Αντρέο Σέντερφορ.
0: 15.
1: Κάντε τον Σέντερφορ.
0: Πρέπει άμεσα στην Ομόνοια να προβληματιστούν. Να μου πεις τώρα προβληματίζονται και ξέρουν τι κάνουν και τα ξέρω τα γνωστά που θα πούνε, τα γνωστά. Το θέμα είναι να κάνουν και ξέρω και τι θα ακολουθήσει
1: εγώ,
0: τώρα.
1: Για τους. Μα ποιους, από ποιους.
0: Όχι με αυτά που λέμε τώρα.
1: Μα τι λέμε, νομίζω. Περίμενε. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτούς που τα ισοπεδώνουν όλα. Εγώ είδα
0: πρωί
1: μηνύματα άχρηστη. Παιδιά, αυτά δεν είναι
0: δεν
1: τώρα.
0: Τα ισοπεδώνουν.
1: Μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Χάθηκε όμως ο μεγάλος στόχος. Ο πρώτος μεγάλος στόχος χάθηκε. Που ήταν το Champions League.
0: Και η εικόνα της ομάδας στην Ευρώπη δεν είναι καλή. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι η Ομόνοια θα ενισχυθεί και θα είναι πρωταγωνίστρια στο νέο πρωτάθλημα. Θα είναι δυνατή. Αλλά τη δεδομένη στιγμή η πρόκληση ήταν μπροστά τη και δεν την αξιοποίησε.
1: Τη Λίνκο λέει να την καθαρίσει από χτες, να τελειώνει
0: κουβά. Θα περάσει τη Λίνκο.
1: Θα την περάσει και την επόμενη φάση θα περάσει. Γιατί πάλι
0: έχω αμφιβολίες για την επόμενη φάση. Έχω αμφιβολίες. Γιατί είναι βελγική ομάδα.
1: Όχι, άλλο λέω. Θα περάσει και θα είναι στο League Face του Conference League.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο.
1: Τώρα, αν θα περάσει τη St. Truiden, θα το δούμε. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε.
0: Πες μου, δηλαδή.
1: Αυτός που εγώ έχω μια απορία, γιατί δεν βάζει το Χατζηγιοβάνη σε αυτή την ομάδα.
0: Όποτε μπει μέσα ο Χατζηγιοβάνη, δεν είναι μια ζωντάνια.
1: Είναι ο Χατζηγιοβάνη σε αυτή την Ομόνοια, έτσι όπως παρουσιάζεται τώρα, είναι βασικό. Εγώ δεν ξέρω τι. Θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Δεν είδα τίποτε από τον Μοντρόρ και πάλι.
1: Τίποτα.
0: Ο Μαγιαμπέλα ήταν ζωηρός, έκανε κάποιες προσπάθειες.
1: Ο Μαγιαμπέλα έκανε κάποια πράγματα. Ο Ντιονύ δεν πατάει καλά περιοχή, δεν είναι καλός. Δηλαδή θα μπει στην διαδικασία του.
0: Εγώ νομίζω ότι αδικείται ο νεοφύτου.
1: Νεοφύτου. Και ο Νεοφύτου.
0: Ξέρει πολύ μπάλα ο Νεοφύτου, πάρα πολύ μπάλα.
1: Δύο παίχτες που θα μπορούσαν να παίξουν. Και... Άρα βάλε και τον Νεοφύτου μαζί με τον Χατζή Γιοβάνι.
0: Μα χτες έκανα μια εκτίμηση. Δεν αποκλείω να εκπλήξει ο κύριος Μπέκ και να παίξει και ο Μαγιαμπέλα και ο Μοντρόρ, αλλά δεν υπολογίζα να παίξει ο Ντιονί Σέντερφορ. Και να μείνει και ο Τάνκοβιτς έξω.
1: Ο Τζουνής. Εντάξει, ο Αντρέας μας είπε χτες, ο Αντρέας, ότι είναι Ντιονί.
0: Ναι.
1: Μα κάποιος μου είπε ότι έχει μια, έδωσε μια συνέντευξη κάπου, είπε κάπου ότι Τζουνής, ο ίδιος ο παίκτης. Πρέπει να μας πει κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται να λέμε εμείς οι Τζουνής ή άλλοι οι Ντιονί. Να χάσουμε την μπάλα.
0: Ο Τζουνής ή Ντιονί πρέπει να φροντίσει σύντομα να ανεβάσει την απόδοση του, γιατί αν συνεχίσει έτσι δεν θα το θυμούνται ούτε Τζουνί ούτε Ντιονί.
1: Το Τζουνί το ξέρουμε.
0: Ούτε Τζουνί ούτε Ντιονί.
1: Ο Τζουνής πάντως δεν είναι Τζουνής προς το παρόν.
0: Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι η Ομόνοια φωνάζει ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Η Ομόνοια που βλέπουμε δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Ομόνοια που τελείωσε το πρωτάθλημα, η οποία ήταν μια σεβαστή από όλο το φιλάθλο κοινό, το λογικό φιλάθλο κοινό, ότι ήταν η πληρέστερη ομάδα που έπαιζε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε ότι αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Η ενίσχυση προς το παρόν δεν αποδίδει, η ενίσχυση που έγινε, λέω προς το παρόν, και το ζητούμενο είναι να καταφέρει να ενισχυθεί και να βελτιώσει οπωσδήποτε την απόδοσή της.
1: Το Ντασάρα τον αδίκησε ο Μπέρκ σε τρία μάτς. Το Χατζηγιοβάνι λέει, ναι. 101. Ναι, σωστό.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω για τον Μπέρκ. Ξέρει τη δουλειά,
1: ναι,
0: του.
1: Είναι... Το τώρα το λέει, ναι. Αλλά ο Χατζηγιοβάνι με αυτό που μας δείχνει, ναι, μπορούσε άνετα να παίξει παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές πώς τον πήγε, στο τέλος.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Στο τέλος. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα να βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα εκ των αποτελεσμάτων προς το παρόν. Εκ των εμφανίσεων προς το παρόν δεν δικαιώνεται.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα.
0: Και των αποτελεσμάτων.
1: Σίγουρα δεν το αποτέλεσμα.
0: Έστω με αντίξωες αιτίας αποκλείστηκες από την Γκαϊράτ. Έστω με αντίξωες. Μπορεί να ατύχησες και να έμεινες με 10 παίχτες σε 2 αγώνες.
1: Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο ξέρουμε πως είναι. Από το 1 λεπτό στο 90 αλλάζουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή η πορεία της Ομόνοιας στην Ευρώπη είναι μέτρια. Αύριο το πρωί μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή να προκριθεί από τη Λίγκολ για να
0: πάμε στην περιμένει, Ευρώπη. Αυτόν περιμένει ο κόσμος. Αυτόν περιμένει ο κόσμος. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα να μας πει και η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση αν είναι ικανοποιημένη με αυτήν την Ομόνοια που βλέπω. Εγώ δεν το άκουσα να τοποθετηθούν. Απλά ο Μπέρκ λέει ότι ισοφαρίσαμε στο τέλος, μπορέσαμε και ανατρέψαμε.
1: Ήταν πολύ ψύχρεμος αυτή τη δήλωση. Δηλαδή δεν είπε τίποτα βασικά.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε ότι πάμε με άλλο τώρα αέρα στον επαναληπτικό, με την. Πώς το είπε, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε διαφορετικά δεδομένα στη Ρεβάν.
0: Ναι, κύριε Μπέρκε, με την Λίκορ του Γιβραλτάρ που παίζει.
1: Είναι. Γι' αυτό σου λέω ήταν πολύ ψυχρός, δεν είπε κάτι. Δηλαδή,
0: και με ομάδα της Ελβετίας ή της Αυστρίας. Με ομάδα του Γιβραλτάρ.
1: Αν ρωτήθηκε και τι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους, τι είπε κλπ. Αλλά. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Η Πάφος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είχε διακοπή. Πόσο νερό είχε.
1: Πολύ νερό.
0: Πάρα πολύ νερό. Και η διακοπή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: Συγγνώμη, 2 ώρες και 5. Είχε ευκαιρίες η Πάφος.
1: Η Πάφος μετά τη διακοπή.
0: Ναι, είχε ευκαιρίες.
1: Είχε αυτή την ευκαιρία με τον Λελέ. Εγώ είπα, λέω γκολ. Δεν κατάλαβα πώς του την έπιασε την μπάλα. Μέχρι και πέναλτι θα μπορούσε να κερδίσει εκεί αν ήταν.
0: Και είχε και κάποια σαρκική κεφαλιά.
1: Λίγο από το δοκάρι του Πέπε.
0: Αυτή είχαν 13, ήταν 13-0 τα κόρνερ.
1: Ας τα κόρνερ. Ήταν καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ήταν καλύτερη.
1: Είναι καλή ομάδα. Εγώ δεν ξέρω. Η Πάφος πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση για να πάρει την πρόκριση. Αλλά θα παιχτεί το μάτς. Εντάξει, η βροχή ήταν κακό. Δηλαδή το πρώτο 20 λεπτό δεν μπορούσε να παίξει μπάλα.
0: Πώς έπαιξε.
1: Δεν ξέρω. Η Ομόνοια δίνει την εντύπωση ότι αντιγράφει τον περσινό Άρη, λέει ο 494. Καλημέρα. Τσουπής, λέει, το πάει καλύτερα του Ντιονί. Τσουπί να το λέμε. Ο λέει 827. Λοιπόν, καλημέρα. Περίμενε, γιατί είχα μεγάλο μήνυμα από φίλο της Ομόνοια. Ένα λεπτό. Καλημέρα, κύριε, σας είχα στείλει. Λοιπόν, ο 912 λέει: καλημέρα κύριε, σας είχα στείλει για το αφήγημα με τις κόκκινες κάρτες της Ομόνοιας. Φάνηκε χτες ότι όντως. Αυτό δεν με έχει έρθει μισό. Με τις κόκκινες της Ομόνοιας. Φάνηκε χτες ότι όντως είχε αποπροσανατολίσει. Είχαν φτιάξει πέρσι τη Μόνα Λίζα και φέτος ζωγράφισαν από πάνω με μαρκαδόρο. Και μας λένε δεν βλέπουμε καλά, φταίει ο φωτισμός. Okay,
0: πήρα και εγώ ένα συγχαρητήρια, κύριε, για τις αλήθειες που λέτε. Επίσης, ένας από το γραφείο. Δεν βλέπουν να απολογηθούν στον κόσμο της Ομόνοιας. Η Ομόνοια νοσεί σήμερα.
1: Εντάξει, μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Έτσι είναι, γερός καρύ, θα αντέξει, θα το δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Η ρεβάνς θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα είναι πιο τυπικής διαδικασίας η ρεβάνς, αλλά πλέον θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν έχω αμφιβολία, η Ομόνοια θα καθαρίσει το παιχνίδι, είναι εύκολα. Εν έχω την παραμικρή αμφιβολία, όπως πιστεύω ότι η Ομόνοια θα ταρακουνηθεί και θα προσπαθήσει άμεσα να ενισχυθεί. Φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση και να περιμένουμε να δούμε.
1: Ο 4-4 λέει με τον Απόλλωνα, αλλά η Ομόνοια δικαιολόγητα να μην μπορούσε να νικήσει χτες. Έπαιζε σε ένα γήπεδο όπως της Παρεκκλησίας. Να σου πω κάτι, της Παρεκκλησίας μπορεί να είναι και καλύτερο το γήπεδο, διότι έχει φυσικό χλωροτάπητα. Αυτό ήταν και πλαστικό. Και εγώ απορώ πώς τους δίνουν άδειες να παίξουν σε έτσι γήπεδο. Αφού το Γιβραλτάρ είναι στην Ισπανία βασικά, βάλ τους στην Μάλαγα με μια ώρα να πάνε να παίξουν.
0: Ακριβώς.
1: Ή σε ένα πιο κοντινό χωριό. Ναι. Δηλαδή στην Ισπανία αποκλείται να μην έχει καλύτερα γήπεδα. Είναι ρεζιλίκι να μπορεί να παίξει. Μάλλον να πρέπει να παίξει έτσι γήπεδα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Στο μικρόφωνο η Μαρινά Αργυρού με γκολ του Ανδρέου στο 90-3. Η Ομονία φύγε με την ισοπαλία από το Γιβραλτάρι, σοφαρίζοντας 1-1 τη Λίνκολν. Και τώρα θα παίξει τα ρέστα της στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης στο Γασιπί, με στόχο να πάρει την πρόκριση στα playoff του Europa League. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά το ότι επιστρέψαμε και σκοράραμε στο τέλος το κάνει σημαντικό, τόνισε ο Μπέρκ. Η Πάφος δεν άντεξε στο τέλος και ιτήθηκε από τη Σάλτσμπουργκ με ένα 0 σε ένα αγώνα που κράτησε 4 ώρες, καθώς σημαδεύτηκε από 2 ώρες διακοπή λόγω καταρακτής. ατρακτόδους βροχόπτωσης. Πλέον οι κυβελούχοι θα κάνουν τα πάντα για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα στο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Πέμπτη. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη μεγάλη εκδήλωση των εορτασμών του Αποέλ για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων, κατά την οποία ανάμεσα σε άλλα αποκαλύφθηκε και το επαιτειακό λογότυπο. Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχαν οι παλεμαχοί αθλητές όλων των τμήματων του σωματείου, ενώ μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο ξεντυλίχθηκε η ιστορία του Αποέλ στο πέρασμα των χρόνων. Στα μεταγραφικά, σύντομα αναμένεται η επισήμη ανακοίνωση του Φακούντο Πέρες. Ο Απόλλωνας πιάνει σήμερα δουλειά για τον επαναληπτικό με την Πραν, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονομή, πλησιάζει ο Ασόρο. Η ΑΕΛ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Πολωνία παρουσιάζοντας θετικά στοιχεία. Ισοπάλος 1-1 αναδειχθήκε ο Άρης απέναντι στην Αλσάντ σε φιλικό που διεξήχθη στην Αυστρία. Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ και δυσκολεύει το έργο του για πρόκριση στα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ το ψάχνει για ενίσχυση με μέσο που να διαθέτει ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Αμπλέσα τη Σάριο Αβε. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία είναι πανέτοιμος για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
11: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
12: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως κι εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
14: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
15: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
16: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μία άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
0: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
21: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
25: Σέρβις σε 15 μέρες.
24: Κάτι πιο ευχάριστο.
25: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
24: Α, τώρα μιλάς σωστά.
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
28: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα να συζητήσουμε. Λοιπόν, ρεπορτάζ Πάφου είχαμε νωρίτερα, ζωντανά σύνδεση με Σάλτσμπουργκ. Η Πάφος πετάει αυτή την ώρα, στα επόμενα 10-15 λεπτά για την Κύπρο, με την ομάδα πλέον να ετοιμάζεται ουσιαστικά από αύριο για τη ρεβάνς με την Σάλτσμπουργκ. Ρεπορτάζ Ομόνια σε πολύ λίγο, θα πάμε στο Γιβραλτάρ, εκεί όπου είναι ο απεσταλμένος του Super Sport FM, ο Ανδρέας Ανδρέου, για να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο όσον αφορά την χτεσινή αναμέτρηση με την Λίνκολ από το Γιβραλτάρ. Μετά τις 9.30 θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Είχαμε νωρίτερα και ρεπορτάζ από Όλυνα με τον Παύλο Πελεγκάρη. Συζητήσαμε εκτενώς τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα εν ώψη ρεβάνς με την Μπραντ την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Πάμε στον Ανδρέα Ανδρέου στο Γιβραλτάρ. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Σας χαιρετώ.
0: Για δώσε μας τρίτο ημίχρονο, έτσι κάποια πρώτα. Κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο για το χτεσινό παιχνίδι.
2: Ναι, η ομάδα δεν ήταν καλή χθες. Κόντρα στον Λίνκολ. Είχε μια εμφάνιση που δεν περιμέναμε να δούμε. Περιμέναμε να δούμε καλύτερα πράγματα από την Ομόνια. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Λίνκολ, όμως δεν το επιβεβαίωσε στο γήπεδο. Είχε μια ευκαιρία με τον Μεγαμπέλα στο 13, όμως από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Παγιδεύτηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Λίνκολ. Δέχτηκε τον γκολ στο 71 και εκεί που όλα δείχναν ότι θα δεχόταν μια ήττα που θα την θυμόταν όλος ο κόσμος για πολλά χρόνια με αρνητική χρειά, ήρθε η ισοφάριση με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Είπα και χθες ότι είναι μια εμφάνιση που ενισχύει τον προβληματισμό μετά και και τον αποκλεισμό από
1: επειδή
2: την Καϊράς.
1: Επειδή ήσουν εκεί ο προπονητής και οι διοικούντες έδειξαν να προβληματίζονται.
2: Ρωτήσαμε τον κύριο Μπέρκ, είπε ότι πρέπει να δούμε μεμονωμένα αυτό το παιχνίδι, ότι ήταν ένα παιχνίδι που ήταν σε ένα γήπεδο που δεν ήταν ο αγωνιστικός χώρος όπως έχουν συνηθίσει. Υπήρχε και αέρας, είπε. Θεώρησε ότι η ομάδα δεν παίξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι μας είπε ο κύριος Μπέρκ, ήταν καλή Ομόνια στο πρώτο ημίχρονο, είχε ευκαιρίες και την κατοχή. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε, όπως είπε, να συνεχίσει στα ίδια επίπεδα και είστε τον γκολ της ισοφάρισης που είναι πολύ καλύτερο, είπε, από ότι να ερχόμασταν πίσω με μία ήττα. Τον ρώτησα και εγώ για το γεγονός ότι αν μετά από τρία παιχνίδια που είδε για την τρία παιχνίδια επίσημα της Ομόνιας, αν θεωρεί ότι πρέπει να κάνει κάποιες διαφορετικές σκέψεις όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας, και είπε ότι δεν φάνηκε να έχει κάτι, να αλλάξει κάτι στο μυαλό του. Είπε ότι μας είπε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, γίνεται μία αλλαγή, έφυγε σημαντικοί παίκτες, αυτοί οι νέοι που ήρθαν χρειάζονται χρόνο για να ετοιμαστούν, για να δεθούν ως ομάδα.
0: Άρα δηλαδή,
2: είπε ότι χρειάζεται χρόνος, αυτό είμαι ο κύριο, το μήνυμά του, χρειάζεται χρόνος για να δούμε την Ομόνια που θέλει ο ίδιος να φτιάξει για τη φετινή χρονιά. Λόγω των αλλαγών που έγιναν, έφυγαν σημαντικότατοι ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο ότι η φετινή Ομόνια αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την περσινή.
1: Ναι, αλλά στον κύριο Μπέρκ άρεσε η Ομόνια του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει να είναι ο μοναδικός, γιατί σε κανέναν άλλο δεν άρεσε.
2: Αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Σε κανέναν άλλο δεν άρεσε. Ούτε στον τύπο, ούτε στους παλιούς παίχτες, ούτε στον κόσμο.
2: Μπήκε στο παιχνίδι, είχε την κατοχή, είχε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μαγιαμπέλα, όμως τίποτα ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πίεσε τον αντίπαλο, τον έβαλε στην περιοχή του και δεν τον άφησε να αναπνεύσει. Αυτό δεν έγινε.
0: Δεν υπήρχε έτσι πράγμα. Ότι είχε περισσότερη κατοχή, ναι, αλλά μέχρι εκεί.
2: Ναι.
0: Ταλαιπωρούσε την μπάλα στην περιοχή της Λίνκολ, η οποία περιμέναμε ότι θα αμυνθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
2: ναι, ήταν αμυντικά, ήταν πολλά καλή οργάνωση.
0: Πολύ ομάδα, αλλά θα ξέρεις, θα αμυνθεί. Ναι. Δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό.
2: Ναι. Έλειψαν οι ιδέες, οι παίχτες κλειδιά, για παράδειγμα ο Ευάντρο, για ακόμη ένα παιχνίδι Προσπάθησε όμως, είχε πολλές λαθασμένες μεταβιβάσεις.
1: Η εφημερίδα Super Sport τη χαρακτηρίζει ως μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της ιστορίας της.
2: Πολύ σωστά. Είπα και προηγουμένως, ο Μοτνόρ δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου. Ο Ντιονύς τον τεπούτο του ως βασικός και αυτός ήταν πάντα δεύτερος στις προσωπικές μονομαχίες. Ο Μαγιαμπέλα είχε τη μεγάλη ευκαιρία, ήταν δραστήριος όμως τίποτα ιδιαίτερο. Για δεύτερο παιχνίδι σκοράρει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Είναι ο μοναδικός σκορ της ομόνοιας στην Ευρώπη μέχρι στιγμή.
0: Σωστό, δύο γκολ ο Ανδρέου, ναι, σωστό.
2: Ευτυχώς του βρέθηκε αυτός και πέτυχε τον κόλ της Οχάρισης. Θα ήταν μια ήττα που θα έμενε στην ιστορία. Να χάσουμε από ομάδα από τον Γιβραλτάρ θα ήταν σίγουρα κάτι που δύσκολα θα ξεχνιόταν. Mm-hmm. Για πολλά χρόνια.
0: Πάντως,
2: αλλά καλά που είστε ισοφάρισης στο τέλος. Αυτό έχει σημασία.
0: Θεωρητικά δεν τίθεται θέμα ποιος θα προκριθεί, αλλά το θέμα είναι να μην έρθει με αχ και βαχ. Δεν συζητάμε τώρα για αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή για μη πρόκριση ομόνες, γιατί θα είναι από τα χειρότερα στην ευρωπαϊκή της ιστορία.
2: Ναι.
0: Αλλά το θεωρητικό λέει ότι η Ομόνια θα προκριθεί, έστω και δύσκολα. Αν ναι, κρατήσουμε.
2: Ναι, παραμένει το ξεκάθαρο το φαβορί.
0: Φαβορί, ναι, σίγουρα.
2: Ναι, δεν νομίζω να γίνει η στραβή στο Γασιπί. Είναι καλύτερη ομάδα. Η Λίνκορ όταν βγαίνει εκτός και παίζει σε διαφορετικές
0: έξω δεν κάνουν τίποτα, ναι.
2: Ναι, δεν είναι, δεν θα είναι αντίπαλος που είδαμε χθες. Όμως το θέμα είναι
0: το γήπεδο δεν είναι γήπεδο για ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό. Δηλαδή το πλαστικό είναι, δεν μιλάμε για το πλαστικό χλωτά. Απ' ήταν γενικά ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει, έξω είναι γήπεδα τώρα αυτή είναι στην Ευρώπη τώρα.
2: Μα έχει κάθε αγωνιστικός χώρος δεν είναι, είτε πλαστικός είτε όχι, έχει τις ιδιαιτερότητες του. Αυτός που ήταν χθες, πάντως η αλήθεια είναι ότι χτυπούσε η μπάλα και έβγαιναν αυτά τα...
0: Τα μαυράκια, τα μαυρούθηκε.
2: Ναι.
0: Η άμμος, το ξέρω αυτό το
2: ίδιο. Έκανε στην μπάσα και ας πούμε στην μπάσα 5 μέτρα συρτή και η μπάλα την έβλεπες ότι δεν κυλούσε ομαλά.
0: Ναι. Και πλαστικός χωροτάπητας και όχι της τοπιότητας.
2: Ναι, όχι ποιοτικός.
0: Το ίδιο γήπεδο στην Νορβηγία της Μπράν ήταν πολύ διαφορετικό το χορτάρι. Ξέρω, τέλος πάντων. Δεν είναι δικαιολογίες, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι γήπεδα αυτά για να παίζεις ποδόσφαιρο. Τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εδώ στην Κύπρο μας κόβαν το Τσίριο ή κάποια άλλα γήπεδα τα οποία ήταν θεϊκά μπροστά σε αυτό το χωράφι που παίζανε χθες και τέλος πάντων, εντάξει. Και έχει λύσεις, θα μπορούσε να πάει λίγο πιο μακριά, 50-100 χιλιόμετρα, να παίξει στην Ισπανία. Τέλος πάντων, αφού τα επιτρέπει η UEFA, οκ. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι κρατάει.
2: Πάντως υπάρχει και ο προβληματισμός στους οπαδούς που επιστρέφανε χθες από το γήπεδο στο ξενοδοχείο.
0: Τι λέγανε, πες μας κανένα σχόλιο.
2: Ήταν έντος ο προβληματισμός για την εικόνα, δεν περίμενα σε καμία περίπτωση αυτή την εμφάνιση. Ήταν πολύ προβληματισμένοι οι φίλοι της ομάδας. Με ειδικούντες δεν είχαμε κάποια συνομιλία, αφού αμέσως μετά την δημοσιογραφική διασκέψη επιστρέψαν στο ξενοδοχείο.
1: Ανδρέα, πράγματι, λόγω της διαφοράς δυναμικότητας όλοι περίμεναν μια καλύτερη εμφάνιση της Ομόνιας ανεξάρτητα εάν οι γηπεδικές συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Όμως τα πράγματα είναι απλά. Η Ομόνια έχασε 5 παίχτες που σχεδόν όλοι ήταν βασικοί και μιλώ για τον Μαέ, τον Σεμέδο, τον Μασούρα, τον Γιόβετιτς και τον Τιουκού. Οι αντικαταστάτες μέχρι τώρα μπορεί στη συνέχεια να βελτιωθούν, όπως υποστηρίζει ο κύριος Μπέρκ. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ομόνιας.
2: Ναι. Είναι αυτό που είπα, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα της ομάδας είναι σε πολύ πιο χαμηλό βαθμό σε σχέση με ό,τι ήταν πέρσι. Και για να κάνεις κάτι στην Ευρώπη, εντάξει, η Ομόνια θα περάσει τη Λίνκολν.
1: Ναι, αλλά μετά το ζητούμενο είναι να περάσει τη Σετρούιτε.
2: Ναι, μετά θα βρει την ομάδα που
1: γιατί
2: το
1: είχε όλη την προοπτική μπροστά τη. Επήρε το πρωτάθλημα με μεγάλη ευκολία. Ήδη η πρωταθλήτρια ήταν από τον Μάρτιο, που μπορούσε από εκεί να αρχίσει.
0: Από τότε μπορούσε να αρχίσει ο προγραμματισμός.
1: Ναι, μπορούσε να αρχίσει ο προγραμματισμός από τότε. Είχε ψηλές βλέψεις, ήδη το τόνισαν. Δεν είπαν ότι θα κάνουμε οικονομική περισυλλογή. Είπαν ότι θα δείτε μια πιο δυνατή Ομόνοια. Και έχουμε στόχο το League Face του Champions League.
2: Ναι, δουλεύτηκε και από τον κύριο Μπέρκ και από τον κύριο Παπασταύρο. Για τον μεγάλο στόχο του Champions League.
0: Ο 795 λέει πέρσι η ΡΙΑΚΑ κέρδισε δύο φορές την Ομόνοια. Και με τη συγκεκριμένη ομάδα ήρθε 1-1. Παιδιά, μην βάζετε. Όχι, παιδιά, μην συγκρίνετε. Δηλαδή.
1: Εμείς μιλάμε για την Ομόνοια, ναι. Για την Ομόνοια που τελείωσε το πρωτάθλημα, η οποία ήταν μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις, και την Ομόνοια που βλέπουμε τώρα. Είπα, τονίζω ότι πιστεύω, δεν έχω αμφιβολία, ότι θα ενισχυθεί στη συνέχεια, ότι στο πρωτάθλημα θα παρουσιαστεί αρκετά δυνατή, κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Όμως τη δεδομένη στιγμή που οι απαιτήσεις της είναι στην Ευρώπη, η Ομόνοια είναι κατώτερη των περιστάσεων.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς είναι αλήθεια την Ομόνοια που δεν μπόρεσε να παρουσιαστεί στο βαθμό που χρειάζεται στα προκριματικά του καλοκαιριού. Και όταν παίζει Champions League, οφείλεις να είσαι τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με την χρονιά που τελείωσε, για να μπορέσει να διεκδικήσεις, ναι, το μεγάλο σου όνειρο.
1: Διότι πέρσι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ο προγραμματισμός τους επέτρεπε να περιμένουν, όπως και πέτυχαν με τον ΜΑΕ και με τον Ντάνκοβιτς. Φέτος ο προγραμματισμός, επειδή οι απαιτήσεις της Ομόνοιας ήταν πολύ μεγαλύτερες, έπρεπε να γίνει πιο έγκαιρ.
2: Ναι, και πέρσι είχε ένα Γιόβετιτς, ο οποίος στα προγραμματικά
1: τράβηξε. Βεβαίως. Ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι. Ο Γιόβετιτς γίνεται τέτοια περίοδο πέρσι.
1: Ναι. Κρατούσε την Ομόνοια από το χέρι.
2: Ναι.
1: Έχασε και το Γιόβετιτς. Ήταν μία λύση ακόμη ο Γιόβετιτς.
0: Βέβαια. Ήταν λύση, όσο και να λέμε τώρα.
1: Η δεξιά πτέρυγα ήταν δική του μασούρα. Ο αντικαταστάτης του τελευταίο δίμηνο ανταποκρίθηκε πλήρως ο Τιουκού.
2: Ναι, έχασε και τους δύο. Ναι. Ο Ντουμπάντζο είναι τραυματίας, ο Νενκό με την πρώτη συμμετοχή έχει την κόκκινη κάρτα και είναι έξω δύο παιχνίδια.
0: Τι επιστροφές τώρα έχει, τώρα έχει Κακουλή, Κουλιμπάλη, τι επιστρέφουν τώρα?
2: Επιστρέφουν όλοι οι τρεις που ήταν τιμωρημένοι, ναι. Κουλιμπάλη, Νενκό και ο Κακουλή.
0: Αυτή είναι μέσα στη ρεβάνς, ναι. Οι άλλοι δύο
2: θα περιμένουμε να δούμε, από τη στιγμή που έμειναν εκτός αποστολής. Σημαίνει ότι είναι ακόμη ανέτοιμη, άρα είναι δύσκολο να το δούμε. Λογικά θα επιστρέψει σίγουρα ο Νενγκό στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Πάντως και στο δεξί άκρο της άμυνας, έστω και με ανάποδο πόδι που δεν συνηθίζεται για δεξί μπακ, ο
2: Χρήστος ήταν καλός,
1: ήταν πολύ προσεκτικός.
2: Έκανε κινήσεις, έπαιρνε την μπάλα και την έφερνε προς το αριστερό,
1: ναι,
2: του.
1: Ναι.
2: Και αυτό του.
1: Είναι ασυνήθιστο. Εγώ δεν θυμάμαι να είδα κάποιο αριστερό πόδαρο να παίζει δεξί μπακ. Αριστερό πόδαρο να παίζει στο δεξί φτερό, το συνηθίζουν τώρα. Αλλά δεξί μπακ.
0: Ναι,
1: δυσκολευόταν,
0: ναι.
1: Αλλά τα κατάφερε.
2: Ναι, τα πήγε καλά και.
1: Οι μεταβιβάσεις του ήταν ακριβείας.
0: Ο Παπασταύρου.
2: Και σε μεγάλο σημείο, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε. Όταν παίζει δεξιά, ο Ευάντρο, όταν μετακινήθηκε ουσιαστικά στο δεξί άκρο της μέσω της γραμμής, κυρίως συνέκλεινε, και έτσι είχε όλο το χώρο ο Ανδρέας Χριστού και ανεποκατέβαινε συνεχώς.
0: Ναι. Ο 333 λέει, ο Παπασταύρου είπε στην Φιέστα, σας άρεσε να το κάνουμε και του χρόνου. Ο 253, ο Γκαντέμογλου λέει, καλημέρα σας. Ο κύριος Παπασταύρου έλεγε για πανίσχυρη Ομόνοια. Μας περιπέζουν κανονικά. Ο 165 λέει, Ομόνοια χρειάζεται ανακύκλωση. Μάλιστα. Εντάξει, πάντως ο Μπέρκ ήταν, το ξαναλέω, το είπα και από νωρίς το πρωί. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Πάρα πολύ ψύχρεμος.
1: Έτσι πρέπει. Μα γιατί να είναι, γιατί να πανικοβληθεί. Έτσι πρέπει.
0: Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέω για.
1: Όμως είμαι βέβαιος ότι, έστω και αν δεν το λέει δημόσια, είμαι βέβαιος ότι στο μυαλό του στριφογυρίζει ότι ο Μπέρκ εργάστηκε με τον Σερ Άλεξ Φέρκουσον, κατέχει πολύ περισσότερα από όλους. Δεν νομίζω να τον ικανοποιεί αυτή η Ομόνοια. Και είμαι βέβαιος ότι το ψάχνουν. Ξέρει ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην το λέει δημόσια. Αλλά αφού φαίνεται, φως φανάρι καλέ.
2: Αυτό που μας είπε χθες είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο.
0: Ναι.
2: Για να δούμε αυτό που θέλει.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, αλλά ο χρόνος στην Ευρώπη είναι περιορισμένος. Αυτή είναι η διαφορά που τον είσαι. Στο πρωτάθλημα, αν κάνεις μία και δύο γκέλες, έχεις το περιθώριο να τις διορθώσεις. Εδώ δεν έχεις το περιθώριο. Είναι περιορισμένος ο χρόνος της Ευρώπης. Και αν η Ομόνια μείνει στο league phase του conference, είναι το κατώτερο, το κατώτερο που μπορούσε να έχει.
0: Να πάρει. Που ήταν σχεδόν σίγουρο.
1: Για το όνομα.
0: Ως πρωταθλήτρια είχε δύο μαξιλαράκια, ήταν το. Ναι. Σχεδόν σίγουρο έτσι για να κερδίσει.
1: Μπορεί να πανηγυρίζει αν θα πάει στο league phase του conference. Αν πάει στο Europa, να το πω ότι είναι ικανοποιητικό.
0: Ναι, το Europa είναι ικανοποιητικό.
1: Είναι ικανοποιητικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι επιτυχία αν πάει στο Europa.
1: Βεβαίως.
2: Όχι ανάλογη με το να
1: ακριβώς.
0: Όχι, αλλά θα είναι επιτυχία. Ναι, θα
1: είναι επιτυχία. Η περσινή ομάδα, εάν έμενε, είχε αυξημένες πιθανότητες για το league phase του Champions League.
0: Και πάλι είναι θεωρητικό.
2: Ασφαλώς.
1: Είπα αυξημένες.
0: Πάλι είναι θεωρητικό.
2: Με την ίδια ομάδα, την περσινή σίγουρα.
1: Ήταν τρομερή ομάδα.
0: Άξι, οπότε είδαμε πώς θα πάει ο Λουκουβέντα. Έχουμε κάτι άλλο, Αντρέα. Τι ώρα πετάτε?
2: Επιστρέφουμε η ώρα 1 ώρα Γιβραλτάρ, θα αναχωρήσουμε και θα επιστρέψουμε αργά το απόγευμα στην Κύπρο.
0: Okay.
2: Να πούμε και το ότι η μεγάλη χορηγός είναι η Meridian Pet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτησας και ο καφές Boca Live the Coffee Experience. Αυτά.
0: Αντρέα, καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Τι ήταν.
0: Εσύ. Γιατί ρωτάει ένας φίλος με την περσινή χρονιά κλπ. Στο πρωτάθλημα πρωτοπορία πήρε και την κράτησε μέχρι το τέλος από τη 18η αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Από αρχές Ιανουαρίου.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε μοιραζόταν ή ήταν περισσότερο χρόνια σε πάφος.
1: Ναι, ναι. Αλλά φαινόταν η ανωδική της πορεία.
0: Φαινόταν
1: από τον Νοέμβριο.
0: Φαινόταν. Απλά το ότι έμεινε σερί στην κορυφή ήρθε από 18 Ιανουαρίου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και μετά.
1: Να πούμε δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ αδείξε τον εαυτό του, έχω την εντύπωση. Δηλαδή.
1: Πάντως ήταν καλή και η Άντερλεχτ.
0: Καλή, αλλά στη χειρότερη δεν έπρεπε να χάσει.
1: Ναι, έχασε το πέναρτι. Μετά είχε καθαρό πέναρτι και στράφηκε πίσω να δώσει φάουλ στο Ζήφκοβιτς.
0: Είχε και μια φάση με το γκολ που κυρώθηκε, ένα γκολ που επέστρεψε την μπάλα. Δεν κατάλαβα τώρα εκεί πέρα.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Προσπαθώ να το βρω.
1: Στο πέναρτι μπήκε μέσα ο Μύθου και γι' αυτό πατούσε μέσα από τη γραμμή. Στην επιστροφή που πήρε το rebound και σκόραν και σωστά δεν μέτρησε τον γκολ. Μετά είχε άλλη ανατροπή πάλι στον Κωνσταντέλια, αλλά δόθηκε φάουλ προηγουμένως.
0: Εντάξει, πλήρωσε τα λάθη του βασικά, γιατί στη χειρότερη πρέπει να μην χάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε.
1: Αν μπορεί να έχουμε πιθανόν μια.
0: Απόλλων πάω. Πιθανό, ναι. Έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι έχει περισσότερες πιθανότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κέρδισε η Άντερλεχτ, κέρδισε και ο Απόλλωνας.
1: Ναι.
0: Άρα, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εγώ θα προτιμούσα. Τώρα να μπει ο ΠΑΟΚ. Ο Απόλλωνας τώρα είτε με ΠΑΟΚ είτε
1: και
0: με Άντερλεχτ θέλει να κάνει υπέρβαση. Δίσκορ. Οπότε ναι. Θα είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι, πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τον GSI δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού γεωπολιτικού έργου, τονίζει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, σχολιάζοντας την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο, ενώ επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, αλλά διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα με φόντο τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα, σημειώνοντας ότι εφοδιάζουν όλο τον κόσμο. Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 6 νεκροί, 15 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός. 3 δάσκαλοι και 3 μαθητές στα θύματα. Ο δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 μέχρι τις 3.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρι-κρι παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8x35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. McVitie's Digestive 500 γραμμάρια, 2,79. Δέλτα, ρόφημα αμυγδάλου χωρίς προστίχη ζάχαρης, 1 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Super Sport 104.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο?
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε επιστρέφοντας στο τελευταίο κομμάτι να βάλουμε στην παρέα μας τον παλιό άσο του ΑΠΟΕΛ, προπονητή και μέλος διοικήσεων της ομάδας, τον κύριο Τάκη Αντωνίου, να συζητήσουμε για την χτεσινή βραδιά και όχι μόνο. Ήταν μια λαμπρή βραδιά στο ανοιχτό αμφιθέατρο του παλιού Γασιπή, ουσιαστικά η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, με πολύ κόσμο και έντονη συγκίνηση. Καλημέρα κύριε Αντωνίου.
5: Γεια σου Τάκη.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές και σε όλον τον κόσμο.
4: Ένα πρώτο σχόλιο.
6: Ήταν μια συγκινητική βραδιά. Μόνο έτσι εγώ μπορώ να την χαρακτηρίσω. Όπου το παρελθόν του σωματείου του ΑΠΟΕΛ συναντήθηκε με το παρόν, με κοινό παρονομαστή ασφαλώς το ίδιο των σωματείων, το έβλημα του, και το ΑΠΟΕΛ σε όλες του τις εκφάσεις, γιατί είναι ένα σύλλογος το ΑΠΟΕΛ με πολυσχηδή δραστηριότητα. Και στην παρουσίαση ΨΕΣ είδαμε σε πόσα πολλά αθλήματα το ΑΠΟΕΛ έχει πρωταγωνιστήσει, έχει κερδίσει τίτλους, έχει δημιουργήσει σε πόσα πολλά αθλήματα το ΑΠΟΕΛ έχει πρωταγωνιστήσει, έχει κερδίσει τίτλους,

0: θα έλεγα με πολύ μεγάλη προσφορά, όχι μόνο στα αθλητικά δρόμενα του τόπου, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, τους εθνικούς αγώνες του τόπου. Έγιναν και ψες αναφορά και παρουσίαση. Όλοι γνωρίζουμε για τον Καραολί. Ο Μιχάλης Ζαμπάς, για όσους ξέρουν, που δυστυχώς χάθηκε στον πόλεμο, ήταν πρωταθλητής Κύπρου στο άθλημα του πιτών. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά είχα δύο φίλους μου, συμποδοσφαιριστές μου, που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, τον Ευάγγελο και τον Άκη, που ξεκινήσαμε μαζί στο ΑΠΟΕΛ. Και γενικά ήταν μια βραδιά με πολλή συγκίνηση.
1: Μάλιστα. Έτσι, ένα σημείο το οποίο σας κράτησε περισσότερο, ποιο ήτανε?
0: Να σας πω. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια οργάνωση καταπληκτική. Mm-hmm. Η εκδήλωση, δηλαδή η οργάνωση της εκδήλωσης, ήταν καταπληκτική στα πιο ψηλά επαγγελματικά επίπεδα και αξίζουν συγχαρητήρια στις διοικήσεις τόσο της εταιρείας όσο και του σωματείου για την καταπληκτική βραδιά που μας εχάρισε. Για μένα η πιο ξεχωριστή στιγμή ήταν η αναφορά από τον Νίκο Παντζεράν στους δύο εμβληματικούς αρχηγούς της ομάδας μας, οι οποίοι βρίσκονται ζωή αλλά δεν μπορούσαν να παρευρεθούν για τους γνωστούς λόγους. Και ήταν ασφαλώς ο τεράστιος ο Ανδρέας Στυλιανού, συγγνώμη για τις υπερβολές μου, και ο Μέγας Στεφανής. Ο Ανδρέας, είμαι σίγουρος ότι ξέρει πολύ καλά τι λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Επίσης, πολύ ωραίο μέρος της εκδήλωσης ήταν και η συνομιλία που είχε ο Νεκτάριος ο Πετεβίνος με τους τρεις επίσης εμβληματικούς αρχηγούς των αθλημάτων τους, του Γιάννου του Ιωάννου εκ μέρους του ποδοσφαίρου, του Σολέα του Χάρη εκ μέρους του μπάσκετπορ και του Παπαζησίμου εκ μέρους του βολέιμπορ. Δεν ήταν μόνο αρχηγοί των ομάδων, ήταν και καταπληκτικοί παίχτες, ο καθένας στο είδος του. Και παρά το αμηχανία τους που είχαν στην αρχή μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο να απαντήσουν σε ερωτήσεις, μας έδωσαν έτσι ένα δείγμα της πορείας τους, της δικής τους, μέσα από την πορεία του ίδιου του σωματείου.
1: Μάλιστα. Ήταν μια πολύ ωραία.
2: Είναι η μόλις πρώτη εκδήλωση, έτσι, γιατί θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις με κορύφωση σε ορίζοντα χρονικά την 8η Νοεμβρίου. Οπότε και
0: θα θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Τη χαρήκαμε την εκδήλωση. Περιττώ να σας πω ότι για πρώτη φορά είδα τόσους πολλούς παλέμαχους όλων των ηλικιών. Δηλαδή, πραγματικά, σχεδόν όλοι οι παλέμαχοι που γνωρίζω ήταν παρόντες. Και το χάρηκαν όλοι, ακόμα και ο Κυριάκος ο Κουής που είναι στο τροχοκάθισμα.
1: Πολλά χρόνια τώρα, ναι.
0: Ναι, έδωσε το παρόν του ερχόμενος από τη Λάρνακα.
1: Λοιπόν, να πάμε στα τωρινά, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με συγχωρείς για τα εκατοντάχρονα και σε άλλες εκπομπές. Να πάμε στα σημερινά. Να συγχωρείτε. Πώς βλέπεις τις κινήσεις που γίνονται στο ΑΠΟΕΛ?
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν έχουμε δει, δεν έχουμε κανένα δείγμα, αλλά όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ προσεγμένες κινήσεις, με παίκτες που γνωρίζουν τόσο ο προπονητής μας, όσο και ο Παπαδόπουλος, όσο και ο Βρίζας, οι οποίοι ήταν παρόντες ψες και χάρηκαν και αυτοί, βλέποντας, αν και πιστεύω γνώριζαν πόσο μεγάλος σύλλογος είναι το ΑΠΟΕΛ, και κάποιοι από τους νυν ποδοσφαιριστές, είδα τον Λαΐφη και τον Γέρο να είναι εκεί. Mm-hmm. Βλέπω να γίνονται προσεγμένες κινήσεις με παίκτες που τους γνωρίζουν, σχεδόν με μηδενικό ή τουλάχιστον με ελάχιστο ρίσκο.
2: Ναι.
0: Φυσικά η ομάδα χρειάζεται ακόμα κάποια ενίσχυση.
2: Πού την οριοθετείτε, πού την τοποθετείτε την ενίσχυση, κύριε Αντωνίου, θέση?

0: Νομίζω ότι ξέρουν τόσο καλά οι προπονητές και οι καθήλυνα αρμόδιοι το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να τους αφήσουμε εκείνους. Η απουσία όμως του καιρού για ακόμα ένα διάστημα νομίζω ότι επιβάλλει την παρουσία ακόμα ενός κυνηγού εκείνης της κλάσεως. Γιατί χωρίς κυνηγούς κλάσεως είδατε την Ομόνοια τι έπαθε με την φυγή του
1: ΜΑΕ.
0: Αλλά και του Σεμέδο, ο οποίος δεν μπορείς να τον πεις ότι ήταν ένας καθαρόαιμος εξτρέμ. Ήταν ένας παίκτης που πατούσε πολύ συχνά περιοχή και σημείωνε γκολ. Άρα εκεί είναι που θα πρέπει να...
2: Κατά κύριο λόγο εντοπίζεται εκεί.
0: Το λένε και οι προπονητές μας, νομίζω.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως το ΑΠΟΕΛ, η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο της ομάδας και γενικά εγώ θα πω και στους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί μιλάω και με οπαδούς άλλων ομάδων, είναι ότι το περιμένουν πολύ πολύ πιο βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή είναι η αίσθηση. Και το θεωρητικό αυτό οδηγείται σε μια τέτοια άποψη λόγω των μεταγραφών και γενικά της ηρεμίας που υπάρχει στην ομάδα στο τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να αεροβατούμε. Γνωρίζουμε που βρισκόταν η ομάδα μας, ναι. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και θα πρέπει η πίεση που θα υπάρχει προς την ομάδα να είναι κατά κάποιον τρόπο ελεγχόμενη. Όμως από την άλλη πλευρά, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέτρο σύγκρισης η περσινή παρουσία της ομάδας. Σίγουρα θέλουμε το ΑΠΟΕΛ να είναι καλύτερο και να κυνηγήσει μέχρι τέλους τη διάκριση, γιατί μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ, όσα προβλήματα και αν έχει, πιστεύω ότι μπορεί να βρει τον τρόπο να είναι μέσα στους πρωταγωνιστές για την περίοδο, διεκδικώντας τις πιο ψηλές θέσεις της βαθμολογίας.
2: Για την πιθανή διοικητική συμφωνία ή αλλαγή με τους υποψήφιους επενδυτές, γνωρίζετε κάτι περισσότερο?
0: Σίγουρα κάτι γνωρίζω. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό μέχρι αυτή τη στιγμή. Περισσότερον είναι διαδικαστικής φύσεως τα θέματα, αλλά αντιλαμβάνεστε, ενώσο δεν κλείνει το θέμα και να αναλάβουν την ομάδα οι νέοι επενδυτές, για να ξαλαφρώσει και η ομάδα από το βραχνάν των οικονομικών προβλημάτων. Τώρα ξέρω ότι πιέζεται η διοίκηση για να βρει ένα ποσό μέχρι κάποια ημερομηνία. Αργότερα θα υπάρχει πίεση για έναν άλλο ποσό. Ενώσο δεν ενεργοποιείται, να τελειώσει δηλαδή και να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, είμαστε όλοι κάπως κουμπωμένοι. Αλλά την ίδια στιγμή, με αυτά που γνωρίζουμε, έχουμε και μια αισιοδοξία ότι για ευτυχή καταλήξη.
2: Δηλαδή αν αργήσει η συμφωνία, ανησυχείτε μήπως το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίσει οικονομικά θέματα?
0: Θα αντιμετωπίσει οικονομικά θέματα. Θα αντιμετωπίσει μεταβέβαιος, μεταβεβαιότητας. Αλλά όμως εκεί στα δύσκολα πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις.
1: Ναι. Εννοείται από την πλευρά Λιασί ή μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό ή μια προσωπική?
0: Δεν μπορώ να ξέρω εκ των προτέρων τι μπορεί, αλλά όταν βρεθεί η ομάδα μπροστά σε αξεπέραστες δυσκολίες με βάση τα προσδοκόμενα έσοδα, τότε ναι, πιστεύω ότι κάποιες κινήσεις θα γίνουν.
1: Πάντως η διοίκηση Φωτίου έχει δίνει καθημερινά σχεδόν ή σε εβδομαδιαία βάση αναφορά στον κόσμο όσον αφορά το πού πάνε τα λεφτά, το πώς, πού πληρώνεται.
2: Μεγάλη διαφάνεια.
1: Ναι. Κάτι το οποίο στη πλειοψηφία του κόσμου, το ΑΠΟΕΛ, υπάρχει εκτίμηση για αυτή την πρακτική, εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει εκτίμηση. Φυσικά υπάρχει και το άλλο, ότι αργήσαμε πολύ να σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και βρεθήκαμε μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες. Αλλά τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή αναγνωρίζουμε όλοι ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την διοίκηση σε πολλούς τομείς. Υπάρχει και η υποσχεθήσα εκ μέρους της διοίκησης διαφάνεια. Αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Ελπίζουμε όμως να δοθεί η οριστική λύση μέσω της συμφωνίας με το επενδυτικό φάντη των Ελιασί, Σάββαν Ελιασί, έτσι ώστε να προχωρήσει η ομάδα χωρίς να έχει αυτήν τη σκοτούρα των οικονομικών.
1: Το βραχνά των οικονομικών, ναι, ναι.
2: Μιλήσατε κάποια στιγμή με τον Νίκο Παπαδόπουλο ή τον Βρίζα?
0: Ναι.
2: Πώς σας φανικά?
0: Ναι, τον είδα να μιλάμε αρκετούς παλέμαχους.
2: Ναι.
0: Μου έκαμε εντύπωση που με αναγνώρισε, δεν ήξερα.
2: Ναι.
0: Πήγα να του συστηθώ, ναι. Προφανώς από την προηγούμενη του θητεία.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, εκεί δεν είχαμε περιθώρια για να μιλήσουμε.
2: Ναι.
0: Της ομάδας. Εμείς θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και αυτόν και το Φρίζαν και όλη την ομάδα. Για να επικρατήσει έτσι ένα κλίμα ομοψυχίας. Δεν θέλουμε να τους βάλουμε πίεση. Εγώ προσωπικά έτσι αισθάνομαι. Συνειδητοποιώ τις δυσκολίες που υπάρχουν.
2: Αισθάνεστε ότι υπάρχει και ενότητα αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ?
0: Μα στο ΑΠΟΕΛ υπάρχει ενότητα. Ακόμα και των καιρών που γίνονταν τα μεγάλα λάθη, ίσως ήταν και το δικό μας λάθος όλων, επικρατούσε πάλι ενότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχαν ενέργειες ακραίες όπως παλαιότερα.
1: Ναι. Εντάξει, λίγο διαφορετικό το κλίμα τώρα.
0: Τώρα το κλίμα πράγματι είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, δεν βλέπω εγώ κάποια αντιπολίτευση ή κάτι που να δημιουργεί πρόβλημα.
2: Βλέπετε ότι όλοι είναι κοντά στο Χάρη Φωτίου.
0: Ναι, το Χάρη Φωτίου όχι ακριβώς έτσι. Βλέπουμε συμπάθεια το Χάρη Φωτίου και εμείς και ο κόσμος, αλλά είναι η συμπάθεια και η αγάπη μας προς το ΑΠΟΕΛ που μας κάνει να είμαστε έτσι.
1: Και αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Χάρη Φωτίου, εννοείται, δηλαδή κάπως έτσι είναι.
0: Ναι, απλώς βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί, ξέρουμε ότι προσπαθεί.
1: Ναι, και προσπαθεί και παραδέχτηκε λάθη του παρελθόντος.
0: Παραδέχεται τα λάθη του.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι σημαντικό.
0: Που έκανε και αυτός σαν αντιπρόεδρος εκείνη την εποχή. Αλλά το βλέπουμε ότι είναι ειλικρινής, αυθόρμητος. Δεν φαίνεται να κρύβει κάτι, δεν φαίνεται να υπόσχεται κάτι που δεν ισχύει. Και αυτόν το εκτιμά ο κόσμος και εμείς.
1: Ναι. Ωραία, να δούμε. Το πρωτάθλημα πλησιάζει και θα είναι πολύ δυνατό, γιατί είναι πολλές και δυνατές οι ομάδες φέτος. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο, αλλά ακόμα πιο ισχυροποιημένες. Και αυτό σημαίνει ότι να έχουμε δράματα κάθε αγωνιστική.
0: Ναι, μα για το καλό του πρωταθλήματος και του ποδοσφαίρου μας. Διάβαζα την παθολογία το πρωί που βρίσκεται η ομάδα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Πραγματικά είναι εκπληκτικό το που κάνουμε.
1: Ναι, η 15η θέση.
0: Έχουμε τόσες πολλές χώρες κάτω από εμάς. Μεγάλες χώρες, παραδοσιακές, ποδοσφαιρικές δυνάμεις, που πραγματικά είναι ένα θαυμάζει κάτι στο τι γίνεται στο ποδοσφαίρο του τόπου μας.
2: Βεβαίως. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Είδαμε κιόλα τον Απόλλωνα να πήγαινε νίκησε στην Νορβηγία. Ανικά στην Νορβηγία είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια. Και είναι η χώρα που μας προηγείται στην βαθμολογία.
2: Ναι. Ακριβώς πάνω από την Κύπρο είναι η Νορβηγία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Και ελπίζουμε να ξανακερδίσει ο Απόλλωνα την νορβηγική ομάδα για να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τον Απόλλωνα τον έχουν σίγουρο οι παοκτζίδες και όχι μόνο αν αποκλειστούν, και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή θεωρούν ότι θα περάσει ο.
2: Στην Ελλάδα. Το συνηθίζουν.
1: Το συνηθίζουν. Και παλιά Ολυμπιακός Ανόρθωση, Παναθηναϊκός Ανόρθωση, Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ.
3: Μα νομίζω και η Ομόνια απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Ομόνια ΑΕΚ, το πότε ήταν το 8. Όχι, δεν ήταν το 10. Ήταν πιο πριν νομίζω. Όχι, το 10. Το 10. Λοιπόν, εντάξει, άστο να δούμε. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να.
3: Πιο
1: δούμε.
3: Παλιά τον Ηρακλή Ανόρθωση, πιο παλιά το από, τον Ηρακλή το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και το ΑΠΟΕΛ και τον Ολυμπιακό. Μια δεκαετία έχει δύο φορές με τον Γκέρο.
1: Ναι, σωστό. Είναι σε εξέλιξη και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου νέων στην Αμερική. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες επιτυχίες εκεί. Μπήκε ο Αλέξανδρος Γκαμράουι στο τελικό της μπήκε στο τελικό, ναι, μπήκε στο τελικό στη σφυροβολία εφήβων και η Μαρίνα Χατζικώστα το ίδιο στο τελικό στα κορίτσια. Ξέρετε, παγκόσμιο πρωτάθλημα, σαν Ολυμπιάδα βασικά, μήνυ Ολυμπιακή για τους K20, να δούμε τι θα γίνει.
2: Μου άρεσε το όνομα Αλέξανδρος
1: Γκαμράουι.
2: Γκαμράουι.
1: Ναι, ναι. Και η Μαρίνα Χατζικώστα.
2: Μου άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε. Άντε, ολοκληρώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο?
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στο δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο βρίσκεται η Πάφος, η οποία θα πιάσει άμεση δουλειά για τον επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ, με στόχο την ανατροπή του 1-0 και πρόκριση στα play-off του Europa Link. Η Ομόνια έσωσε στο παραπέντε την παρτίδα απέναντι στη Λίνκολν, με τον προβληματισμό όμως για την εικόνα της ομάδας να είναι έντονος. Οι πράσινοι επιστρέφουν το απόγευμα στην Κύπρο. Ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Ο Απόλλωνας πιάνει σήμερα δουλειά για τον επαναληπτικό με την Μπραν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονομή, πλησιάζει ο Ασόρο. Έφυγαν ήδη 4.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Τρίτης. Η ΑΕΛ παρουσίασε θετικά στοιχεία στο νικηφοροφιλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Πέδρο Σάντσο. Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεκτ και δυσκολεύει το έργο του για πρόκριση στα play-off του Europa Link. Η ΑΕΚ το ψάχνει για ενίσχυση με μέσο που θα διαθέτει ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Μπλέσα της Ρίο Αβε. Στον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία είναι πανέτοιμος για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
19: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
20: Παρασκευή σήμερα σε 9 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας Καμπούρ Εξελσιόρ και στις 10:15 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Εστορίφα Μαλικάο.
21: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
17: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραν στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
24: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
25: Πανέτοιμοι!
24: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
25: Dua Lipa!
24: Μπάρτσα ή Liverpool?
25: Μπάρτσα!
24: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ακούτε ρε!

η πρώτη αφιέρωση εξαιρετικά σε ένα πολύ καλό φίλο, τον κύριο Χρήστο Γιάλουρο. Γεια σου κύριε Γιάλουρε.

Θα τα πούμε μετά, κύριε Χρήστο Γιαλουρέ. Αυτά που μου έλεγες. Διότι έχεις δίκιο.

0: είναι.
1: Αρχίσαμε με ένα υπέροχο τραγούδι τη Μισιρλού. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας Παρασκευή σήμερα. Οι περισσότεροι ετοιμάζετε βαλίτσες για τις διακοπές σας. Άλλοι ευρίσκονται στις διακοπές. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Γιάλουρος έπιασε με τώρα το πρωί και είπε μου έγινε ότι είσαστε όλοι άχρηστοι λαλή. Μα γιατί κύριε Χρήστο? Γιατί εχθές λέει ήταν η επέτειος της Τηλυρίας, της Αγίας Τηλυρίας. Και δεν αναφέρθηκε κανένας σταθμός στη μάχη της Τηλυρίας. Και λέω του εγώ κύριε Χρήστο μου, εξίασε ο κόσμος. Αν ρωτήσεις τώρα τους μητσούς έτσι ξέρουν ήταν πολύ Τηλυρία. Ναι λέει μου, αλλά δίπλα μου σκοτωθήκα δυο πλάσματα. Και εγώ εγλίτωσα λέει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά είναι πράγματα τα οποία πονάνε. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι καταραμένοι μήνες για την Κύπρο. Ορισμένες φορές κάνουμε ό,τι ξιάνουμε για να με θυμούμαστε τις τραγικές μέρες, είτε του 74 είτε της δεκαετίας του 60. Αλλά να είσαι καλά κύριε Χρήστο, γιατί μας αγαπάς, σε αγαπούμε. Είδες ότι έβαλα σου το πρώτο τραγούδι αφιερωμένο σε σένα. Συνεχίζουμε λίγο την εκπομπή μας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 2324, να μας πάρετε και τηλέφωνο στο 77 77 10 20. Εδώ θα είμαστε να συμμετέχετε κι εσείς στην εκπομπή και στο χτίσιμο της σημερινής εκπομπής. Ο κύριος Μάικ Πουλής είναι κλεισμένος μέσα στη... στο στούντιό του. Μας παρακολουθά μαζί με τον φίλο μας τον Ρόζα.

CSI λοιπόν, Crazy Interconnector. Εκάναμε χαρούες εχθές, έφυγε ο υπουργός μας. Μετά από τις χτεσινές διαβεβαιώσεις των νέων υπουργών και της κυβέρνησης, ο Δαμιανού Παναγιά μου έκαμε μας και άνοιξε η καρδιά μας φίλα ρε παιδί μου, να γίνει τον Great Interconnector, το Great Sea Interconnector. Έρχονται και οι Γάλλοι τώρα, ούτε εταιρεία η Meridien. Παναγιά μου, Παναγιά μου, ως το 2126 να είσαστε σίγουροι. Έτσι να ζει κανένας μας ως τότε. Διότι και να ζεις να γεννήσεις, ας πούμε, 100 χρονών, ένας που να γεννηθεί σήμερα να ξέρει ήταν από το Interconnector, για να ξέρει το Χριστόγιν και ο Δαμιανού. Μπορεί να γίνει το Interconnector, σφυράτε μου. Μα πόσα χρόνια που ακούμε τούτον τον αγωγό, τον Great Sea, μπορεί να περάσει από την Ευρώπη, να περάσει από την Ελλάδα, να πάει στην Κρήτη, να πάει στην Κύπρο, να πάει στο Ισραήλ. Κάνουμε Παναήρκα μόνοι μας. Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Το θέμα είναι ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα του κόσμου, κύριε Δαμιανέ. Ασχοληθείτε λίγο με τον κόσμο. Ενάρτη το φυσικό αέριο, πονάρτη σφυράτε μου. Ενάρτη το πλοίο ο Προμηθέας, πονάρτη σφυράτε μου. Πληρώνουμε 435.000 το μήνα για να συντηρείτε στη Μαλαισία έναν πλοίο που εγοράσαμε. Εγόρασε το τότε ο Παπαναστασίου, ήταν υπουργός ο Παπαναστασίου. Κάμετε τίποτε εσείς του Υπουργείου της Ενέργειας. Κάμε εσύ, κύριε Χριστοδουλή, που είσαι πρόεδρος, πιάστος που αυτή.

αφιέρωση εξαιρετικά στο Θεόδωρο το γιο μου και στον φίλο του τον Λούκα το σεφ, για τους Λουδοβίκους της Λευκοσίας.

0: Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρι-κρι παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8x35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. McVitie's Digestive 500 γραμμάρια, 2,79. Δέλτα, ρόφημα αμυγδάλου χωρίς πρόστιχη ζάχαρης, 1 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Υπάρχει άλλη, μας τραγούδησε η Κέλλη Γελετκίδου. Πάμε σε εξαιρετική αφιέρωση. Ένας φίλος ζήτησε Στέλιο Καζαντζίδη. Πάμε με μια τραγουδάρα του Στέλιου. Για τους φίλους μας τον Χριστάκη τον Βαρνάβα, το φίλο του Πέπη του Τσαμαντά, ο κύριος Πέπης που φεύγει για διακοπές και θα κλείσει τον κουρίο. Και ποιος θα μας κουρεύει.

στο φίλο μας τον Αντώνη τον Παπάφωνια, στη Μαθηκολόνη στον Κομοδρόμο. Στο καφενείο εκεί στο προδρόμι της Πάφου, του φίλου μας του Χρήστου.

0: στο παραλίμνη στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Αργυρού, τον καταδρομέα.
1: Κούδια λαϊκά έμαθα.
0: Να ζηλέψει ο Γιαπούνας τώρα.
1: Ελληνικά, τι θες να ξέρω.
0: Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου Σούπερ 104. Μένετε εδώ στους 104 παιδιά. Και πάμε να ακούσουμε άλλη τραγουδάρα.

Έλα κύριε Κωστάκη, να μπούμε στο ελικόπτερο τώρα να πάω να δω τους φίλους και θέλω να αναλάβουμε να τους κάνουμε αφιερώσεις. Πετούμε που πάνω μου την Πάφο, μου την Χούλουρ, να χαιρετήσουμε εδώ μες στην Αυδή μου τον φίλο μας τον Ανδρέα τον κοινοτάρχη που κάνει χαλούμια. Κατεβαίνουμε λίγο χαμηλά να δούμε τον φίλο μας τον Σαξατέ. Να ακούμε γύρω νουλής της Κύπρου. Έφερε μου ελικόπτερο ο Κρίς. Πλούσιος ο Κρίς στη Νέα Υόρκη. Πετούμε που πάνω μου την Ίνια να χαιρετήσουμε τον κοινοτάρχη, τον Τσίβικο, τον Αλυψιόν του τον Σάββα, τον Τσίβικο που ήρθε από την Αμερική. Χωρούμε πολλά πράγματα. Αν όμως είναι ο πρόεδρος στην Πάφο γιατί έχει συνοδεία θωρώ που κάτω μοτόρες και αστυνομία ζετάει και παίρνουν συνοδεία όμως ήρθε η Φιλίππα Γαρσερά

Χριστοδουλίδη πρέσβυρα. Μπορεί να φέρνει τους υπουργού να του σου δείξει την Πάφο. Αλό. Να ρέξουμε που πάνω από την ορμή και να χαιρετήσουμε τους φίλους μας.

Κωνστάκη είναι κάποιοι άνθρωποι που έμαθαν να παρπατούν μόνοι τους. Όχι γιατί το επέλεξαν, αλλά γιατί η ίδια η ζωή με τον τρόπο της τους έδειξε ότι το πιο σίγουρο στήριγμα είναι εκείνο μέσα τους, είναι μες στα πόκια τους. Πάμε νορμήθηκε να χαιρετήσουμε την Λάουρα.

φίλο μας τον Ανδρέα τον Παναγιώτου, τον ασφαλιστή της Δημοκρατίας. Πάει την Κυριακή, πάει εκπαιδούν τις διακοπές. Χαιρετούμε τον Παυλίνη στην Ομίκια, μπορέσουμε που πάνω από τον Υπουργό Τουριστριών τον Κουλουντή. Πάμε στο δασάκι της Άχνας, στο Σέρκι, στον αρφόν του το Τσάκι. Χαιρετούμε όλους τους φίλους. Πετούμε που πάνω από τη Λευκοσία. Ωι ρε! Κάτι γίνεται αμέσως τούτου μαζί του Ζαχαρία. Δίπλα ενώ ο Αντώνης ο Τραχωνίδης. Ο Αγκαστινιώτης. Ο Παντελής ο Δικομήτης. Τα Σάντουιτς. Ο Κόκος και η Μαρία. Πέσουμε που πάνω από τη Μελίνη είναι ο φίλος μας ο Πάτερ. Πάμε σε αντραούι λαϊκών. Εφύγαμε και πάμε. Έχουμε και ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στο δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο βρίσκεται η Πάφος, η οποία θα πιάσει άμεση δουλειά για τον επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ, με στόχο την ανατροπή του 1-0 και πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Ομόνοια έσωσε στο παραπέντε την παρτίδα απέναντι στη Λίνκολν, με τον προβληματισμό όμως για την εικόνα της ομάδας να είναι έντονος. Οι πράσινοι επιστρέφουν το απόγευμα στην Κύπρο. Ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Ο Απόλλωνας πιάνει σήμερα ξανά δουλειά για τον επαναληπτικό με την Μπραν, ενώ ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονομή, πλησιάζει ο Ασόρο. Έφυγαν ήδη 4.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Τρίτης. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Κερίμα Μραμπίτ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η ΑΕΛ παρουσίασε θετικά στοιχεία στον Νικηφόρο Φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Πορτογάλο Πέδρο Σάντσο. Με βολή στα 54 μέτρα 88 εκατοστά, η Μαρίνα Χατζηκώστα κατεκτήσε το χάλκινο μετάλλιο σε δισκοβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μετά την ήττα από την Άντερλεχτ, αδυσκολεύει το έργο του ΠΑΟΚ για πρόκριση στα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ το ψάχνει για ενίσχυση με μέσο που να διαθέτει ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Ομπλέσα της Ρίο Αβε. Στον Παναθηναϊκό, Λιβάιν Γκαρσία είναι πανέτοιμος για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε στις παροιμίες μας. Δέρε τον κακό να είναι χειρότερος, δέρε τον καλό να είναι καλύτερος. Που σημαίνει δίρε τον κακό να γίνει χειρότερος, δίρε τον καλό να γίνει καλύτερος. Ο κακός όσον το δέρνεις χειροτερεύει, ενώ ο καλός συναισθάνεται την τιμωρία και γίνεται καλύτερος. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποια αλήθεια στη γνωμική αυτή παροιμία, πως το ξύλο δεν διορθώνει, ας είναι και τον κακό μονάχα. Δέρνουν το γέρο για κλανίν και κλάνι και συφτάνι. Δέρνουνε το γέρο γιατί κλάνει και αυτός κλάνει και δεν κρατιέται. Για αδιόρθωτους, για όσους και μετά τιμωρία δεν διορθώνονται και γίνονται χειρότεροι.

Δευτέρα μέρα του Χριστού, Τρίτη της Παναγίας, Τετάρτη τους αμαρτωλούς και Πέφτη τους δικαίους. Παρασκευή τους Τούρκαλους, Σάββατον τους Οβραίους και Σερκατζή τους Χριστιανούς, τους μυροβαφτισμένους.

ανεβείτε, ανεβείτε, ανεβείτε. Γεια σου κυρία Παλά. Πάμε κάτω στα σουβλάκια του φίλου μας του Τάση. Στο Δάλι. Στην κυρία Ντίνα. Και στον Αντρέα. Και για να μην έχει παράπονο ο δασκαλής στην Κλήρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα για Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
2: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
12: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τον GSI δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού γεωπολιτικού έργου, τονίζει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. σχολιάζοντας την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο, ενώ επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, αλλά διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα, σημειώνοντας ότι εφοδιάζουν όλο τον κόσμο. Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 6 νεκροί, 15 τραυματίες ο τραγικός απολογισμός. 3 δάσκαλοι και 3 μαθητές στα θύματα. Ο δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 μέχρι τις 3.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
16: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Το τραγούδι στο φίλο μου τον Κλεάθη το Τσαγκαρά, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια σου πολλά, φίλε. Χρόνια πολλά μέχρι τα 98.

0: αυτό να το στείλουμε στην Κλεονίκη. Πού μας ακούει? Στο φίλο μας το Σταύρο τον Πέτσα στην Κλήρου. Στο Χαρί του Μπαγλά.
1: Θα έρθεις έτσι απλά για να σε δω.
0: Στο Χριστάκι του Καρπί.
1: Κι είχες δυο δάκρυα καρφωμένα.
0: Στον Τίνο τον Μπαγλά.

0: στο φίλο μας και στον κύριο Στέλιο.
1: Έχει ένα φεγγάρι.
0: Και φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα. Κοντά σας τη Δευτέρα. Εμείς δεν πάμε διακοπές.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83

0: και 9944 1217. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Έχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας το βράδυ της Τρίτης που υποτέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κυανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί θα βρέξει? Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
10: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η Ομόνοια έσωσε στο παραπέντε την παρτίδα απέναντι στη Λίνκολν, με τον προβληματισμό όμως για την εικόνα της ομάδας να είναι έντονος. Οι πράσινοι επιστρέφουν το απόγευμα στην Κύπρο. Στον δρόμο της επιστροφής για το νησί μας βρίσκεται και η Πάφος, η οποία θα πιέσει άμεσα δουλειά για τον επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ, με στόχο την ανατροπή του 1-0 και πρόκριση στα play-off του Europa League. Ο Απόλλωνας πιάνει σήμερα δουλειά για τον επαναληπτικό με την Μπραντ, ξεκαθαρίζει η οικονομή, πλησιάζει ο Ασόρο. Έφυγαν ήδη 4.000 για τον αγώνα της Τρίτης. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλικό με τον Αστέρα την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να ανακοίνωσει σύντομα την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Η ΑΕΛ παρουσίασε θετικά στοιχεία στο νικηφόρο φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Σάντσο. Μετά την ήττα από την Άντερλεκτ, δυσκολεύει το έργο του ΠΑΟΚ για πρόκριση στα play-off του Europa League. Η ΑΕΚ το ψάχνει για ενίσχυση με μέσο που να διαθέτει ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Μπλέσα της Ρίο Αβε. Στο Παναθηναϊκό, ο Λιβάιν Γκαρσία είναι πανέτοιμος για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: 12 στα Σπορ.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Στη ροή του ήχου και μαζί με το στούντιο Μιχάλης Σαπουλής. Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου. Και έτσι θα ασχοληθούμε με τα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και όχι μόνο για τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, για την Ομόνοια και την Πάφο που έτσι αγωνίστηκαν για τον τρίτο προκριματικό του Europa League και αμφότερες επιστρέφουν σιγά σιγά στην Κύπρο σήμερα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από Απόλλωνα, ο οποίος έπαιξε την Τετάρτη. Έχει επιστρέψει στην Κύπρο και πιάνει δουλειά για τον επαναληπτικό με την Μπραν. Θα έχουμε και θέμα από ΕΛ σήμερα, γιατί χθες έτσι, σε μια συγκινητική εκδήλωση παρουσιάστηκε το λογότυπο, το επαιτειακό λογότυπο των 100 χρόνων που συμπληρώνει φέτος ο σύλλογος, και όχι μόνο, έγιναν έτσι αρκετά, οπότε θα τα συζητήσουμε. Επίσης θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον Γιάννο Ιωάννου, του οποίου η θητεία στην προεδρία του ΚΟΑ ανανεώνεται, έτσι να συνομιλήσουμε και μαζί με τον πρόεδρο του ΚΟΑ για την θητεία που ολοκληρώθηκε αλλά και τους στόχους της νέας του θητείας. Θα έχουμε ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ ΑΕΛ, γεμάτη ημέρα μας. Παρέα βεβαίως με όλους εσάς που μας ακούτε είτε διαδικτυακά είτε μέσω ραδιοφώνου, και μπορείτε στο 2324 να στέλνετε μηνύματα. Τρέχει και διαγωνισμό.

Σεισμό στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 5 μονές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεοφυτός Χανδριώτης, το οποίο θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβρη. Κάθε εβδομάδα η εκπομπή μας θα δίνει 5 προσκλήσεις. Έχουμε πάρα πολλές να δώσουμε. Οπότε αρχίστε να στέλνετε στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση. Ως γνωστό θα φιλοξενηθούν ομάδες εδώ στην Κύπρο επίπεδου Ευρωλίγκα. Θα είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο Ερυθρός Αστέρας, ο Άρης Θεσσαλονίκης και έτσι θα παρουσιάσει και φέτος ένα τεράστιο θέαμα αυτή η διοργάνωση. Λοιπόν, η Πάφος είναι στον, έχει πιάσει τον δρόμο της επιστροφής από την Αυστρία στην Κύπρο. Έχασε η Πάφος ένα έτσι περιπετειώδες παιχνίδι που διήρκησε 4 ώρες με 2 ώρες διακοπή λόγω καταρακτώδους βροχής. Η Πάφος, αν και είχε καλή παρουσία, δεν τα κατάφερε. Έχασε με 1-0 από την Σάλτσπουργκ. Δεν είναι απαγορευτικό το 1-0 για να προσπαθήσει για την ανατροπή στην έδρα της. Σίγουρα είναι δύσκολο απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Παρ' όλα αυτά, πέρσι η Πάφος νομίζω κάνει μεγαλύτερες ανατροπές και αυτό θα επιδιώξει και φέτος. Είπαμε, είναι στο δρόμο της επιστροφής η Πάφος. Θα φιλοξενήσουμε έτσι λίγο μετά στο δεύτερο μας ημίωρο τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο Στέλιος Σοφοκλέους, για να συνομιλήσουμε για το πώς είδε την χθεσινή αναμέτρηση. Η Ομόνοια επιστρέφει στην Κύπρο το απόγευμα. Η Ομόνοια, η οποία κατάφερε έτσι στο παραπέντε, στο 90-3 συγκεκριμένα, με τον Ανδρέου να ισοφαρίσει στον χθεσινό αγώνα και να καταφέρει να έχει έστω και δύσκολα το πάνω χέρι απέναντι στη Lincoln για πρόκριση και αυτή στα play-off του Europa League. Και ο Μόνια που δεν άρεσε με την εμφάνισή της. Βεβαίως υπήρχαν και ελαφρυντικά στο παιχνίδι λόγω της διαφορετικότητας του γηπέδου αλλά και των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο στον επαναληπτικό εδώ στην Κύπρο, στο Γάσιμπι, με τον κόσμο της να πάρει την πρόκριση. Θα έχουμε έτσι σε πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε με Ομόνοια. Θα φιλοξενήσουμε τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Τάκη Μαύρη, να συνομιλήσουμε γενικότερα για την Ομόνοια. Αργότερα θα έχουμε Φανούριο Κωνσταντίνου, Νίκο Παντζαρά, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για ΑΠΟΕΛ. Όπως είπα, τον πρόεδρο του ΚΟΑ Γιάννο Ιωάννου, Κώστα Παπαδόπουλο για τον Άρη και Μιχάλη Αριστίδου για την ΑΕΛ.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με Ομόνοια. Όπως προανήγγειλα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας, Τάκης Μαυρής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρή.
1: Καλό μεσημέρι στις χάσκες της Ευρώπης.
0: Έτσι, αρχικά ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα και μετά έτσι θα συζητήσουμε και για την εμφάνιση και γενικότερα πώς εσείς είδατε την Ομόνοια μέχρι στιγμής. Έσωσε την παρτίδα η Ομόνοια στο παραπέντε και παρότι πολλοί περίμεναν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, έχει και τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα για πρόκριση στα play-off του Europa League.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το αποτέλεσμα, εντάξει, είναι αρκετά καλό. Mm-hmm. Αν και η απόδοση και η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν για μένα προσωπικά, αλλά και για τον κόσμο της Ομόνοιας, γιατί το παρακολουθάμε αρκετόν κόσμο σε αυτό το παιχνίδι,
0: mm-hmm.
1: ήταν πάρα πάρα πολύ απογοητευμένος,
0: mm-hmm.
1: από την όλη εμφάνιση. Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά. Εγώ τα δικαιολογητικά και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και σαν εύκολο φέρουν κάποια. Τα κατανοώ και τα καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίζεις σε πλαστικό χορτ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το πρέπει να είσαι υποστηριστή για να καταλάβεις το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, οι αρκετές απουσίες της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτο, οι υποστηριστές που ήρθαν ακόμα δεν μπήκαν ακόμα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλο να παίξει σε μια αλφα ομάδα και άλλο να παίξει στην Ομόνοια.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ομόνοια θα πω μια κουβέντα σοφή που έλεγε ο φίλος μου ο Τσόνης Σαβέρσκι. Όταν παίζει στην Ομόνοια ή προποντήσεις στην Ομόνοια πρέπει συνέχεια να είσαι στην πρίζα. Αυτή είναι η ομοίχη πραγματικότητα και τον έζησα εγώ σαν προπονητής που ήταν στην Ομόνοια και δεν μπορούσε ούτε μια στιγμή να χαλαρώσει.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ομόνοια. Από τη στιγμή που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, τη στιγμή που θέλουν να πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και στην Ευρώπη, που είναι επιθυμία, όπως είναι και επιθυμία του κ. Παπασταύρου, όσον αφορά το Champions League,
0: mm-hmm.
1: Αλλά με τις εμφανίσεις και σε καιρόν προετοιμασίας της ομάδας και να παίζει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια με 9 παίχτες και με 10 παίχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό φαίνει κούραση του
0: πόδι. Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά και αυτό πρέπει να το δώσει ο προπονητής και να μπαίνει να το δώσει στους ποδοσφαιριστές και οι συνεργάτες του να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές του νέου στην ομάδα και κάποιους παλιούς ποδοσφαιριστές της περσινής περίοδου να αρχίσουν να φορμαρίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι ποδοσφαιριστές ακόμα δεν βλέπονται.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται στην αγωνιστική χώρα.
0: Έτσι, θέλω να σταθώ λίγο στους στόχους που είχαν τεθεί για τη φετινή σεζόν, γιατί υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες στην Ευρώπη. Ο Ομόνοια ήθελε να διεκδικήσει την είσοδο της στη League Face του Champions League. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί λένε ότι παρουσιάστηκε ανέτοιμη με την έννοια του ότι δεν κατάφερε να αναπληρώσει το κενό που άφησαν ποδοσφαιριστές, κλειδιά που αποχώρησαν. Νομίζω αυτό είναι και η μεγαλύτερη απογοήτευση του κόσμου, ότι βλέπουν την ομάδα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, τώρα το τι θα ισχύει σε 2-3 μήνες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουν την Ομόνοια αποδυναμωμένη σε σχέση με το πόσο ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν, κάτι που δεν τη βοήθησε, εννοείται και στο Champions League που αποκλείστηκε και χθες έτσι βγήκαν κάποια στοιχεία αρνητικά στην εικόνα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Όπως είναι η σκέψη ίσως και ο προβληματισμός, υπάρχει στον κόσμο της ομάδας. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις προσθέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μάνατζερ και ο κάθε μάνατζερ του κάθε ποδοσφαιριστή μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, η ημερομηνία λήξης. Να σου πω ένα παράδειγμα. ΜΑΕ, πότε mm-hmm. κλείσε στην Ομόνοια. Τάγκομις, πότε κλείσε στην Ομόνοια.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε κλείσε. 30-31 του Αυγούστου.
0: Τελευταίες μέρες, ναι, ναι, ναι.
1: Τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Και μετά μπαίνει στο άλλο στάδιο τους άνεργους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι,
1: που έχουν
0: ναι μέχρι έτσι τα μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Ό,τι γίνηκαν λάθη γίνονται. Και είναι παραδεστία τα λάθη.
0: Ναι.
1: Ο προγραμματισμός από τον Μάρτιο, Απρίλιο, μπορούσαν να ενισχυθούν οι υπόθεσες. Έγιναν κάποιες μεταγραφές. Αλλά ακόμα λοιπόν οι μεταγραφές ακόμα δεν είναι βοήθησα. Οι μεταγραφές για να μάθουν ο ένας παίκτης τον άλλον με ξέρεις τι νοοτροπίες, η ψυχολογία, τα πάντα. Εναπόκειται στον κύριο Μπέκτερ, στους συνεργάτες του, να βοηθήσουν αυτούς τους υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να μπούσει στην ομάδα.
0: Ναι, θεωρείτε έτσι, αν βοηθηθούν οι ποδοσφαιριστές, θα εγκληματιστούν καλύτερα και μπορούν να προσφέρουν αρκετά οι νεοαποκτηθέντες.
1: Βεβαίως, μα για το όνομα του Θεού, για το όνομα του Θεού, δεν μπορεί να μην ενεργείς την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Εγώ σου λέω, πέρσι ποδοσφαιριστές, Τάνκοβιτς είναι ο ίδιος. Ευάνδρο είναι ο ίδιος, ναι. Ο Έιτινγκ είναι ο ίδιος, ακόμα να παίξα.
0: Ο Έιτινγκ ιδίως.
1: Ναι, ακόμα. Μα είπα ότι εφιέν κάποιοι μεταγραφείς, εφιέν κάποιοι ποδοσφαιριστές, κράτης παίχτες, που βοήθησαν όπως ο Μαέ, ο Σεμέρο,
0: ναι, έφυγαν παίχτες κλειδιά, ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, όταν μπαίνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, θέλουν κάποιο χρόνο. Υπάρχουν δικαιολογητικά, αλλά που τα λάθη μας πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Και εγώ να σου πω ακόμα ένα παράδειγμα που το είπα στο φίλο μου τον Άκη Μοβότσο πριν 15 μέρες. Πέρσι, τέτοια εποχή, ονόματα, επώνυμοι, δεν θα πω ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγαν ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ούτε τσάζει και ακόμα προβληματίζονται ας θα μπλούσε στην εξάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αποτέλεσμα, στο τέλος, πήραν το προγράμμα.
0: Και με μεγάλη διαφορά και νομίζω είναι αυτό που συγκρίνουν οι περισσότεροι και έρχεται η απογοήτευση.
1: Όταν γίνεται καλόπιστη αυτοκριτική, είναι καλοδεχούμενη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς με μία μόνο κοντιλιά να δίνεις την όλη προσπάθεια της ομάδας.
0: Ναι.
1: Έφυγαν ο Μπέρκ. Έφεραμε κάποιους προπονητές. Έφευγα νύχτα. Έφεραμε κάποιους παίχτες. Έφευγα νύχτα. Με τον Μπέρ που έχει εμπιστοσύνη στους Κύπριους προσφέρειστες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο στους ξένους. Και στους Κύπριους προσφέρειστες. Ο ΜΑΕ ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό μπέρ.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάφερε να πήγε πόσα εκατομμύρια. Το μωρό μας. Ο Λέιζου. Όπως και ο Γιονίς. Όπως και κάποιοι όλοι που εδώ κάπου... Δηλαδή να σου πω. Εχθές είχαν τέσσερις ποδοσφαιριστές του Κυπρίου μέσα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ακόμα είπε ο Παγκούντης.
0: Εντάξει, άρα έτσι...
1: Και ο Κούσιμο. Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας.
1: Πρέπει να αλλάξει. Ναι. Πρέπει να αλλάξει η εικόνα. Και αυτό είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Την ερχόμενη Πέμπτη, ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα, να βοηθήσει την ομάδα. Διότι αν δεν τα καταφέρουμε στο Τσαπίλι, πρέπει να μείνουμε ή να καταφέρουμε να παίξουμε στο Europa League.
0: Ναι.
1: Διότι άλλο Τσαπίλι, άλλο Europa League, άλλο Κόπερ.
0: Σίγουρα, αλλά...
1: Επάνω τον πήχει ψηλά.
0: Είναι σημαντικό το ότι με πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη πιάνει την League Face του Conference League, που αυτόματα δίνει πέραν της League Face και αυτοπεποίθηση εν ώψη των play-off του Europa League, που σίγουρα είναι και πιο ψηλός ο πύχης δυσκολίας εκεί.
1: Βεβαίως. Μα δεν έχει εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εύκολα παιχνίδια, ειδικά των καιρών της προετοιμασίας. Και εγώ χαίρομαι, όχι μόνο για την δική μου ομάδα, όπως και για τον Απόλλωνα, όπως και για την Πάφο, που παίρνουν βαθμούς.
0: Σίγουρα, ναι, πάρα
1: και για την
0: σημαντικό.
1: Ευρώπη. Όταν παίζουν κυπριακές ομάδες, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, ασχέτως σωματιακά ή οτιδήποτε ομάδα, ό,τι είμαστε, παίζει η Κύπρος. Mm-hmm. Ακούγεται η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι τιμή και γαμάρι μας να μιλούμε για τις κυπριακές ομάδες που βρισκόμαστε στις 12η, 15η θέση. Μιλούμε της Ευρώπης.
0: Ναι. Και εντάξει, μετά και από το τεράστιο επίτευγμα που καταφέραμε να έχουμε του χρόνου 5 ομάδες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε έτσι.
1: Βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι δεδομένο και γι' αυτό είπα, όπως και για την Πάφο, όπως και για την Ομόνια, αύριο την Πέμπτη, πρέπει να είμαστε μαζί με τις ομάδες, να υποστηρίξουμε τις ομάδες, όπως και τον Απόλλωνα, δεν είναι εύκολο ακόμα, να υποστηρίξουμε. Ώστε να κερδίσουν οι ομάδες μας να προκριθούν στον επόμενο γύρο.
0: Και εντάξει, ο κόσμος να ξεχάσει έτσι λίγο την απογοήτευση από την εικόνα που είδε χθες. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι εδώ στο Γασίπι, όπως είπατε και εσείς, σε ένα γήπεδο με κανονικό γρασίδι. Και εντάξει, με τη δυναμική που θα της χαρίσει της Ομόνοιας ο κόσμος, θεωρώ εγώ τουλάχιστον απίθανο να μην καταφέρει να προκριθεί.
1: Κοίταξε, αν δεν καταφέρουμε να προκριθούμε με αυτήν την ομάδα και στο Γασίπι, εγώ πιστεύω ότι εύκολα, δύσκολα η ομάδα θα περάσει πιο, άνετα. Mm-hmm. Άνετα στην επόμενη, στον επόμενο γύρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν τα καταφέρουμε, ό,τι πούμε, θα είναι ό,τι πούμε, ό,τι κριτική κάνουν, οι καλόπιστοι, οι κακόπιστοι κριτικοί, τότε θα δικαιωθούν αυτοί που τα κάνουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαυρή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Θα πάμε τώρα στον Ανδρέα Ανδρέ, ο οποίος ήταν ο απεσταλμένος του σταθμού μας, μετέδωσε χθες βράδυ την αναμέτρηση, να μας πει λίγο για την επιστροφή της Ομόνοια στην Κύπρο, που θα είναι σε πολύ λίγο, έτσι θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστροφής. Ανδρέ, καλό μεσημέρι.
1: Σας χαιρετώ από το αεροδρόμιο του Κυπραστά.
0: Έχετε φτάσει έτσι εσύ ως το αεροδρόμιο, Ανδρέα, με την ίδια διαδρομή, φαντάζομαι.
1: Ναι. Όχι, δεν θα κάνουμε την ίδια. Τώρα θα πάμε, θα έρθουμε ευθείας από το Κυπραστάρ στην Αθήνα.
0: Α, θα είναι εντάξει.
1: Ναι, θα είναι πιο εύκολο.
0: Θα είναι πιο εύκολο.
1: Δεν θα είμαστε στη διαδικασία να πάμε οδικό στη Μάλαγα και από εκεί στο... να επιστρέψουμε στην Κύπρο. Ναι. Έχουμε έρθει εμείς, οι ποδοσφαιριστές, η αποστολή, οι υπόλοιποι όμως δεν είναι εδώ. Αναμένονται σε πολύ λίγο να φτάσουν. Ναι. Μία ώρα Γιβραλτάρ, άρα δύο ώρα Κύπρου είναι η αναχώρηση. Υπολογίζουμε στις 7 το απόγευμα να επιστρέψει η αποστολή στην Κύπρο. Και έτσι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση εν όψη και του επαναληψικού, ναι, στον οποίο η Ομόνοια καλείται να παρουσιαστεί πολύ πολύ καλύτερη, ναι, σε σχέση με το τι είδαμε χθες. Η εικόνα, η αλήθεια, προβλημάτισε. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτό που ήθελε κανείς στην ομάδα, κόντρα σε ένα αντίπαλο που...
0: ποδέστερο.
1: Ναι, που όλοι αναγνωρίζουμε τη δυναμικότητά του. Η Ομόνοια δεν μπόρεσε να έχει την παρουσία που έπρεπε για να πάρει την νίκη. Δεν χάθηκε τίποτα χθες, όμως ενισχύθηκε ο προβληματισμός, mm-hmm, που υπάρχει, που προέκυψε αρχικά με τον αποκλεισμό από την Καϊράτ.
0: Ναι, ναι. Και δόθηκε συνέχεια ουσιαστικά το κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, είναι εμφανής η απογοήτευση και στους ανθρώπους της ομάδας.
1: Τώρα είμαι βασικά είμαι σε χθες μια διάσκεψη, φύγαμε
0: πήγαμε
1: στο ξενοδοχείο, δεν τους είδαμε. Τώρα θα περιμένω από στιγμή την αποστολή. Όμως και γενικά ο κόσμος συζητά που...
0: Ναι, ναι. Γιατί Ανδρέα, εντάξει, εύκολα ή δύσκολα λογικά η Ομόνοια θα περάσει από την...
1: Ναι, ναι.
0: Στον επόμενο γύρο θα περάσει, θα προκριθεί στα play-off του Europa League.
1: Το θέμα είναι τι
0: θα κάνει μετά, γιατί όταν με ένα αντίπαλο όπως η Lincoln απογοήτευσε, πόσο μάλλον ο επόμενος αντίπαλος που είναι πολύ πιο ψηλό το εμπόδιο.
1: Πάντως ο κύριος Μπέκ είπε ότι θέλουμε χρόνο για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Έγιναν κάποιες αλλαγές το καλοκαίρι και χρειάζεται χρόνος, είπε, ναι, ναι, για να μπορέσει να, η ομάδα να
0: κάνει τα πατήματα της.
1: Εκεί που θέλει, ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, είπε.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εμένα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ομόνοιας στον επαναληψικό.
0: Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστούμε τελευταία φορά, ναι, ναι, τους χορηγούς. Είναι ο μεγάλος χορηγός η Meridian Pet, χορηγός αποστολής σκέψης και ιός διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάστας και Παλουλιώτισσας και ο καφές Coca Live the Coffee Experience. Αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια, Μαρίνα.
0: Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Καλή επιστροφή. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Παρασκευή σήμερα σε 9 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας Καμπούρ Εξελσιόρ και στις 10 και 4 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Ιστορίφα Μαλικάο.
4: Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πει χαίρομαι σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
11: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
14: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
15: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 12:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
0: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο, στη ροή του ήχου Μιχάλης Πουλής. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με την Πάφο, η οποία είπαμε είναι καθοδόν για Κύπρο. Έχει αναχωρήσει η αποστολή της γύρω στις 9.30 ώρα Κύπρου. Αναμένεται σιγά σιγά να φτάσει στον προορισμό της και να μπει και πάλι σε ρυθμούς Σάλτσμπουργκ εν ώψη επαναληπτικού. Θα μιλήσουμε με τον πάλεμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Στέλιο Σοφοκλέους. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό σας μεσημέρι.
0: Έτσι αρχικά, δύο λόγια για το χθεσινό παιχνίδι. Ένα περιπετειώδης αγώνας, έτσι όπως εξελίχθηκε, με πολύ ωραία διακοπή. Η Πάφος προσπάθησε, εντούτοις δεν τα κατάφερε, έχασε με 1-0 από την Σάλτσμπουργκ. Ένα αποτέλεσμα όμως που δεν είναι απαγορευτικό για ανατροπή.
23: Ναι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε χάσει με 1-0. Στα τελευταία λεπτά ήταν πάρα πολύ σημαντική και η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, δεν το καταφέραμε, είμαστε πίσω στο σκορ, υπάρχει ένα προβάδισμα για την αυστριακή ομάδα, Όμως πιστεύω η Πάφος θα κάνει ό,τι έκανε το περασμένο παιχνίδι, δηλαδή να το παλέψει, έχει τις πιθανότητες, έχει και την ευκαιρία, είναι στην έδρα μας, να ανατρέψουμε αυτόν το 1-0.
0: Έτσι, αν λάβουμε υπόψη μας λίγο και την περσινή πορεία της Πάφου, εκείνη την ονειρική πορεία που είχε και στη League Fest του Champions League, χρειάστηκε να κάνει μεγαλύτερες υπερβάσεις και ανατροπές από αυτήν που καλείται να κάνει τώρα.
23: Ναι, μας έχει συνηθίσει σε ανατροπές και σε καλά παιχνίδια, σε καλά αποτελέσματα, σε πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη η Πάφος. Ευελπιστούμε ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον συγκεκριμένο παιχνίδι, θα τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του Europa League. Σίγουρα δεν είναι δύσκολο, η Αυστριακή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έτσι μπορώ να πω ότι μας ευνόησε λίγο και η διακοπή, γιατί μέχρι το 2015 που διακόπηκε το παιχνίδι υπάρχουν ότι έχονταν μια πίεση. Δεν είχαμε κάνει καλό ξεκίνημα. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ας μην ξεχνούμε το περασμένο παιχνίδι, χάσαμε 2-0 εκτός έδρας και τα φέραμε με μια καλή ομάδα μπάλε, πολύ καλή ομάδα, να το ανατρέψουμε στην Πάφο.
0: Με ένα ευρύ σκορ κιόλας.
23: Ναι, με ένα 2-0. Όμως τώρα είναι, νομίζω, ακόμα πιο δύσκολο. Η Σάλτσμπουργκ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, καλύτερη σίγουρα από την προηγούμενη. Όμως η Πάφος έδειξε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και στα δύσκολα.
0: Ναι. Είστε ικανοποιημένος εσείς γενικότερα από την εικόνα που είδατε φέτος στην Πάφος, αυτά τα τρία επίσημα παιχνίδια που έδωσε?
23: Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Βλέπουμε κάποια πράγματα που μας δίνουν την εικόνα ότι θα είμαστε καλύτεροι στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή, οι νέοι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει, ακόμα δεν έχει περάσει πολύ καιρός, όμως έχουν δείξει δείγματα και στο προηγούμενο παιχνίδι και στο χθεσινό βραδινό. Μπορούν να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Είμαστε σίγουροι για τη διοίκηση ότι κάνει το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε περίοδο ακόμα προετοιμασίας, οι κυπριακές ομάδες, όλες οι ομάδες,
0: ναι,
23: που το ξέρετε καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Άρα με όλα αυτά πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε έναν καλύτερο πρόσωπο από το περσινό στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει, έτυχε και αυτή η μεγάλη ατυχία με τον Ζάζα, ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, είναι η αλήθεια, που του προέκυψε ένας από τους χειρότερους τραυματισμούς που μπορεί να πάθει ένας αθλητής.
23: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό και για μας, για την ομάδα ενώ, αλλά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι.
23: Έχουμε κάνει ποδοσφαιριστές και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι θα περάσει αυτό το διάστημα ο ποδοσφαιριστής και πόσο θα λείψει και στην ομάδα μας, διότι νομίζω ήταν ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της Πάφου. Κρίμα. Η διοίκηση από την άλλη δεν έκανε μια κίνηση όμως, αστραπία αν μπορώ να πω.
0: Ναι, με τον Ενγκάμαλε.
23: Ναι, θα δούμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει έναν πολύ καλό CV.
0: Ναι.
23: Αν θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό ή σε όλον τον βαθμό, αν θέλετε, την απουσία του Ζάζα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτοί οι τραυματισμοί.
0: Σίγουρα, είναι μέσα στο παιχνίδι.
23: Είναι μέσα στο παιχνίδι, όντως. Εντάξει, όσο πιο γρήγορη είναι η ανάρρωση και κουράγιο στον ποδοσφαιριστή, διότι χρειάζεται, είναι δύσκολο το τραυματισμός. Θέλω να πιστεύω ότι η κίνηση που έχει κάνει η Πάφος και αν θα κάνει άλλες κινήσεις θα καλύψουν και το κενό και η ομάδα ακόμα θα γυρίσει ακόμα περισσότερο. Ναι.
0: Έχετε ξεχωρίσει έτσι κάποιον από τους νεαποκτηθέντες?
23: Εντάξει, εγώ θα πάρω σαν συνολική εικόνα, δεν μπορούμε να τους κρίνουμε από τώρα.
0: Είναι πάρα νωρίς πολύ νωρίς ακόμα, ναι. Και πρέπει να εγκλιματιστούν και κατάλληλα σε μια ομάδα. Ναι.
23: Ακριβώς. Εγώ έχω πάρει σε γενικές γραμμές αυτό που έχουν δώσει αυτή τη στιγμή. Ο λίγος χρόνος, με δεδομένο τον λίγο χρόνο που είναι στην ομάδα, δεν έχουν γνωρίσει καλά-καλά την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, τον τρόπο που αγωνίζονται. Θέλεις ακόμα και τους φιλάθλους από τον κόσμο εδώ στην Πάφο και μας δείχνουν έναν πρόσωπο που μας δίνει την πεποίθηση ότι θα μας βοηθήσουν για στο πρωτάθλημα και γενικά στη σεζόν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Έχουν δείξει από τώρα. Όμως συμπεράσματα τελικά ακόμα δεν θα μπορούμε να βγάλουμε.
0: Ναι. Το άλλο πολύ σημαντικό για την ΠΑΦΟ, ισχύει το ίδιο και για την Ομόνια βέβαια, τα λέγαμε νωρίτερα για την Ομόνια, είναι ότι εάν καταφέρει η ΠΑΦΟΣ τώρα να προκριθεί, εξασφαλίζει αυτόματα και την League Face to Conference League. Άρα φεύγει αρκετό άγχος, αρκετή πίεση και αποκτά και ομάδα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
23: Βεβαίως. Είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Αν καταφέρουμε, σημαίνει είμαστε για απευθείας στους ομίλους, στο Conference League. Εντάξει, η προσπάθεια είναι δεδομένη. Αυτό που θα πω είναι ότι εάν περάσουμε, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, θεωρητικά πάντοτε, ο επόμενος αντίπαλος είναι πιο εύκολος από τη Σάτσου.
0: Η Σλόβα, ναι.
23: Κακά τα ψέματα.
0: Όντως.
23: Είναι καλή ομάδα, όντως ιστορική η Σλόβα, όμως νομίζω η Σάτσου είναι καλή. Το εμπόριο μας είναι αυτή τη στιγμή, όχι πως μετά θα περπατήσουμε και θα πάρουμε την πρόκληση.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
23: Ναι. Θεωρητικά, δηλαδή, το έτσι όπως είστε η κλήρωση, αν περάσουμε τώρα, έχουμε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, δεν θα είναι πιο δύσκολο ο αγώνας μας, θα το πω έτσι, για να μπούμε στην λιπτή του Europa League.
0: Ναι. Μακάρι, εννοείται ότι το ευχόμαστε όλοι να έχουμε τρεις ομάδες σε League Face και μάλιστα δύο στο Europa Link, διότι εντάξει, είναι πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας του Europa από του Conference, αλλά είναι και οι βαθμοί που παίρνει η Κύπρος. Θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά, θέλουμε να διατηρήσουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε βαθμούς.
23: Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να είναι μαζί με όλες τις κυπριακές ομάδες αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι πρωτάθλημα.
0: Όχι. Ενώ έχει ξεπεραστεί, νομίζω έχει ξεπεραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
23: Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι βαθμός η Κύπρος, περισσότερες ομάδες, περισσότερο είναι Έλληνες των κυπριακών ποδόσφαιρων, ανάδειξη, τα πάντα είναι υπέρ μας. Ναι. Είμαστε με τις κυπριακές ομάδες όλες. Δεν έχει να μας χωρίσει τίποτε, κερδίζουμε όλοι. Το πρωτάθλημα είναι κάτι άλλο. Το πρωτάθλημα είναι η ομάδα του καθενός, το καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα. Μάλιστα. Και εντάξει, τώρα έτσι περιμένουμε να δούμε τον επαναληπτικό και μακάρι ΠΑΦΟΣ να καταφέρει να κάνει την μεγάλη ανατροπή.
23: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Σοφοκλέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Παραμένουμε στους Ευρωπαίους μας και πάμε να συνεχίσουμε με Απόλλωνα. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Φανούριος Κωνσταντίνου, είναι μαζί μας. Φανούριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Και συγχαρητήρια έτσι στον Απόλλωνα για την πολύ μεγάλη νίκη που πήρε μέσα στην Ορβηγία απέναντι στην Μπραν. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, ναι μεν, είναι εύθραυστο το 1-0, παρόλα αυτά δίνει τον πρώτο λόγο στον Απόλλωνα από τη στιγμή που παίζει και στην έδρα του στον επαναληπτικό να προκριθεί στα play-off του Conference League.
1: Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι θα ταξιδεύαμε στην Νορβηγία και μοναδικό στόχο την εξασφάλιση εκείνου του αποτελέσματος, το οποίο θα μας έδινε πραγματικές πιθανότητες πρόκριση εν όψη του επαναληπτικού. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε τον πρώτο λόγο στην υπόθεση του πρόκριση. Είναι πλέον στο 50-50. Γνωρίζουμε ότι η Μπράν είναι μια πολύ επιθετική ομάδα και θα έρθει εδώ για να επιτεθεί και να σκοράρει. Άρα η προσέγγιση είναι ότι αρχίζει το παιχνίδι για μας ξανά από το 0. Θα τα δώσουμε όλα με τη συμπαράσταση του κόσμου μας για να πάρουμε το απαιτούμενο αποτέλεσμα, το οποίο θα μας δώσει μια ευκαιρία στις διπλές αναμετρήσεις των play-offs τέλος του Αυγούστου.
0: Πέραν από το αποτέλεσμα, έχετε μείνει ικανοποιημένοι γενικότερα από την εμφάνιση της ομάδας?
1: Ναι, αν συνυπολογίσουμε ότι αγωνιζόμασταν με μια ομάδα με περίπου 20 παιχνίδια στα πόδια της και εμείς με δύο μόλις με τα παιχνίδια με την κόρη, τα οποία ουσιαστικά δεν ήταν και ιδιαίτερου ψηλού βάθμου δυσκολίας. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας στο πρώτο 35 λεπτό ήταν εξαιρετικός. Ουσιαστικά κινδυνεύσαμε από 35 μέχρι 45 που επίσης και κόμποση από πλευράς της δικής μας ομάδας. Μετά ήταν πολύ πιο ισορροπημένο το παιχνίδι. Ο τρόπος που διαχειριστήκαμε το αποτέλεσμα, που προσεγγίσαμε τον αγώνα, που αντιδράσαμε στις δύσκολες συνθήκες και καιρικές και τις δυνατότητες του αντιπάλου αλλά και την καυτή του έδρα. Αυτά είναι στα σύνα, συνυπολογίζω από όλα δεν είναι μάξιμου στο 70% της αγωνιστικής προτιμότητας, αν είναι. Είχαμε εκτός τον καινούργιο μας επιθετικό, ένα ακόμη ακραίο επιθετικό, τον Ροντρίγκες, ο οποίος μόλις πρόσφατα έρθει από το παγκόσμιο κύπελλο, τον Ασουνσάο, τον Αεβού. Μιλούμε για 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι πάνω στους οποίους υπολογίζουμε πάρα πολύ εν ώψη μιας περίοδου.
0: Ναι. Έτσι θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι ακόμη η ομάδα είναι στο 70% της ετοιμότητάς της και είναι λογικό, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν ακόμη για να υπάρχουν απαιτήσεις μια ομάδα να είναι απόλυτα έτοιμη. Παρ' όλα αυτά έτσι έχει κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία ο Απόλλωνας. Είναι μια δεμένη ομάδα, μια ομάδα καλοδουλεμένη και αυτό βγαίνει πάρα πολύ στο παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό τη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο, ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα σε όλα τα επίπεδα και αγωνιστικά είναι αρκετά δουλευμένη και στις τρεις γραμμές, και αυτό φαίνεται και από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής και τα έχουν τα υπερήφημα, και ο Ανδρέου στις πρώτες δύο αναμετρήσεις με την Τίλαν Γκόρη, ο Κονομής στα τρία παιχνίδια που αγωνιστήκε, ο Ζήνωνος στο τελευταίο παιχνίδι. Γενικά όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κληθεί να αγωνιστούν έχουν ανταποκριθεί στον μέγιστο βαθμό. Άρα

0: Έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων?
1: Όχι, ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα τα έχουμε αργά τα απόγευμα.
0: Ναι. Θα είναι ενισχυμένος ο Απόλλωνας στη ρεβάνς, γιατί έχει εγγραφεί και ο ΟΚΠΟ, οπότε θα έχει άλλο ένα όπλο στα χέρια του ο κ. Λωσάδα.
1: Ναι, είναι μια σημαντική προσθήκη. Σίγουρα δεν είναι 100% έτοιμο ποδοσφαιριστής. Ο κ. Λωσάδα περισσότερο χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές που γνωρίζει και έχει δουλέψει μαζί τους. Άρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί ο ποδοσφαιριστής στην αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητήματος. Αν καταστεί ανάγκη, εννοείται ότι θα ρίξει στη μάχη. Άρα εκεί πέρα τα πάει περίφημα Όσμπολτ, όχι μόνο για τα διάγκορ μέχρι στιγμής. Είναι γενικότερη παρουσία του που δείχνει ότι είναι μια σοβαρή προσθήκη μπροστά και θα πάρουμε αρκετά γκολα από τον ποδοσφαιριστή. Και γενικότερα είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τον τρόπο με τον οποίο κύλησε η προετοιμασία, για τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνεται και χτίζεται η φετινή ομάδα και ευελπιστούμε να έχουμε μια παραγωγική και βεβαίως επιτυχημένη χρονιά για τον Απόλλωνα.
0: Έτσι, μιας και αναφερθήκες, Φανούρια, στον Όσμπολτ, θέλω να μείνουμε λίγο περισσότερο στον ποδοσφαιριστή, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα τα οποία, όπως αποδεικνύεται κιόλας, δεν ευσταθούσαν όταν ο ποδοσφαιριστής δεν είχε μπει κανονικά. Έτσι,
1: δεν εννοείται, είχαν ακουστεί.
0: Είχαν γραφτεί διάφορα ότι δεν είχε εγκληματιστεί στην ομάδα, ότι ήθελε να φύγει.
1: Ναι. Εννοείται για τις ηλικιότητες που είχαν αφαιρθεί πρόσφατα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι έκλεισαν στόματα με την εμφάνιση του, την απόδοση του και την προσφορά που έχει δώσει στην ομάδα.
1: Αυτά κάποιοι σκοπίμως τα διοχέτευσαν εντέχνως έξω. Το ευτυχές για τον Απόλλωνα και για τον ίδιο απαντάει στον αγωνιστικό χώρο με το καλημέρα.
0: Και φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως έχει και τον γκολ και εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα από έναν ποδοσφαιριστή που παίζει σε αυτή τη θέση.
1: Θα είστε σίγουροι ότι αν ο Απόλλωνας είναι παραγωγικός σε όλη τη διάρκεια της περιοχής θα σκοράρει ένα σημαντικό αριθμό τερμάτων γιατί είναι εξαιρετικός πρόσθεσης.
0: Τώρα πάμε έτσι στην περαιτέρω ενίσχυση, γιατί παίζει αρκετά το όνομα του Ασόρο Φανούρια. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν υπάρχει έτσι κάτι περισσότερο με τον ποδοσφαιριστή, αν έχετε έρθει σε συμφωνία. Έτσι, μας πεις που βρίσκεστε.
1: Εντάξει, δεν συνηθίζουμε να τοποθετούμαστε δημοσίως για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει την ένταξή του στην ομάδα μας, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου ποδοσφαιριστής να είναι το τελευταίο μας μεταγραφικό αποκτήμα.
0: Θα είναι το τελευταίο μέχρι στιγμής, ενώ αφήνετε ένα παράθυρο για περαιτέρω.
1: Όχι, τελειώνουμε.
0: Τελειώνεται, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τώρα στην κινητοποίηση του κόσμου, έχουν ξεπεραστεί ήδη 4.000 τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό.
1: Ναι, πλησιάζουμε τις 5.000. Αριθμός ικανοποιητικότητας, θα υπολογίσουμε ότι ακόμη υπάρχουν αρκετές μέρες μέχρι την ημέρα εξαγωγής της αναμέτρησης. Προσδοκούμε και ευελπιστούμε ότι ο κόσμος στα Απόλλωνα θα ανταποκριθεί σε ένα κοντικό ραντεβού για την ομάδα μας καλοκαιριάτικα για να πάρουμε την πρόκριση για τα play-off της διοργάνωσης.
0: Ναι. Τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι πού είναι?
1: Τα εισιτήρια διαρκείας είναι κοντά στα 5.200. Θεωρούμε ότι θα φτάσουμε τις 6.000 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της πρεμιέρας στο Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Και πολύ σημαντική και η κίνηση του Απόλλωνα που έδωσε και δωρεάν εισιτήρια στους ανθρώπους που ακολούθησαν την ομάδα στη Νορβηγία.
1: Δεν είναι το κόστος, είναι συμβολική κίνηση. Το πράξαμε και στην Γεωργία. Αν στη Γεωργία ήταν πιο σκήνο το κόστος μετάβασης για τους εκδρομείς, για τους 120 οι οποίοι ταξίδευσαν στην Νορβηγία και τους αισθανθήκαμε πάρα πολύ στην αναμέτρηση της Τρίτης. Αντιλαμβάνεστε ότι, Τετάρτη, συγχωρείτε, ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι και σε κόπο και σε χρήματα και νομίζω είναι το ελάχιστο να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ όσοι ταξίδευσαν στην Νορβηγία για τον αγώνα με την ΠΕΝ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φανούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: έτσι, επειδή ήμασταν στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα και ως γνωστό πιθανή αντίπαλη στα play-off του Conference League, νομένου του Απόλλωνα θα προκριθεί, είναι ο χαμένος του ζευγαριού ΠΑΟΚ Αντερλέχτ, με τον ΠΑΟΚ να χάνει στην έδρα του 1-0 από την βελγική ομάδα και να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο του ενόψει επαναληπτικού από τη στιγμή που έχασε στην έδρα του. Έτσι, να δώσω λίγο τα αποτελέσματα, τα χθεσινά αποτελέσματα του Europa League αναλυτικά. Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1, Γιαγγελόνια Rangers 2-1, Μακάμπι Τσεσεκά Σόφια 0-3, Λέχα Πόζναν Κλάτσβικ 1-0, Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίχτας 0-1, Τούν Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 3-0 και Μπενφίκα Χάρτς 6-1. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ, η Ομόνια εξήλθε ισοπαλία 1-1 με την Λίνκολν και η Πάφος έχασε 1-0 από την Σάλτσμπουργκ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, και επιστρέφοντας θα ασχοληθούμε με ΑΠΟΕΛ και ΚΟΑ, με ΑΠΟΕΛ για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου παρουσιάστηκε και το επαιτειακό έμβλημα για τα 100 χρόνια της ομάδας, αλλά θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, ο οποίος ανανέωσε την θητεία του στην προεδρία του οργανισμού.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
6: Πέψεις και Ιώς, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Πιάνου δουλειά στον Απόλλωνα για τον επαναληπτικό με την Brand. Ξεκαθαρίζει του Κονομή, διαθέσιμο στο ΟΥΚΠΟ, μία ανάσα από ασωρό που κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει και την τελευταία προσήκη του καλοκαιριού. Η ομάδα παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών στην Νορβηγία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμη και με λήψεις στο ρόστερ έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική, ανέφερε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Μεγάλος ο προβληματισμός στην Ομόνοια από την εικόνα που παρουσίασε χθες κόντρα στην Ελίκολ. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα, η εμφάνιση και η εικόνα ήταν απογοητευτική. Ο προπονητής και οι συνεργάτες του πρέπει να βοηθήσουν τους νεοφερμένους και οι παλιοί να αρχίσουν να βρίσκουν τη φόρμα τους, διότι κάποιοι δεν βλέπονται. Άμα δεν τα καταφέρουμε με αυτή την ομάδα, τι να πω, διερωτήθηκε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής των Πρασίνων, Τάκης Μαυρής, μιλώντας στον Super Sport 104. Λίγο πικρή γεύση άφησε στην Πάφο η χθεσινή ήττα από την Σάλτσμπουργκ, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί για την ανατροπή. Η ομάδα μας έχει συνηθίσει σε καλές πορείες, οι παίχτες μας έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι υπάρχει ικανότητα και οι παίχτες για να πετύχουν την ανατροπή, ανέφερε στο σταθμό μας ο παλέμαχος παίχτης των Κυπελλούχων Στέλιος Σοφοκλέους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλικό με τον Αστέρα την 4η 12 Αυγούστου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, στην Κύπρο Μράμπη, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, αφού πρώτα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Στον δρόμο με προορισμό την Κύπρο και συγκεκριμένα για τον Αρχάγγελο βρίσκεται ο Φακούντο Πέρες, ο οποίος μετά τις ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί και επίσημα από τους γαλαζοκίτρινους. Αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο Γασιπί. Θετικά στοιχεία παρουσίασε στο χθεσινό φιλικό με τον Ατρόμητο ΙΑΕΛ την Κυριακή το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με αντίπαλο την Ραντόμια Κράντομ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του 24χρονου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Πέδρο Σάντσο. Μετά την ήττα από την Άντερλεκ δυσκολεύει το έργο του ΠΑΟ για πρόκριση στα play-off του Europa League. Νότιχαμ, Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση που έρθα. Πανέτοιμος για να συμπεριληφθεί στην 11η του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ο Λίβαϊν Γκαρσία. Στον Φεραν Τόρες τρέφεται το ενδιαφέρον της Άρσεναλ μετά την αποτυχία με Μπαρκολά και Βινίσιους. Στήριξη στον Ιφαντίνο από Αργεντινή και Μεξικό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Ακόμη 12 στα σπορ, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Στέφανο Στεφάνου έχει να λάβει τώρα στην ροή του ήχου και πάμε να ασχοληθούμε με ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας έχουμε τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Νίκο Παντζαρά. Κύριε Παντζαρά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έτσι με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση, όπου και παρουσιάστηκε το έμβλημα της ομάδας, το επαιτειακό για τα 100 χρόνια. Σας καλέσαμε να συνομιλήσουμε λίγο. Ήσασταν εκεί, ζήσατε από κοντά την βραδιά, μια συγκινητική βραδιά με όλα όσα εξελίχθηκαν.
1: Ναι, έχετε απολύτω δίκιο. Δεν μπορούσε να μην δώσουμε το παρόν μας εμείς οι παλέμαχοι, γιατί αμέσως μετά το κάλεσμα των διοργανωτών μαζί με τον πρόεδρο μας και τους υπόλοιπους παλέμαχους κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε στο χώρο εκείνο που μας φέρνει τόσες πολλές αναμνήσεις, ναι, ναι, όσο περισσότερους παλέμαχους μπορούσαμε. Ναι. Γιατί επειδή εμείς θα παρουσιάζαμε σαν θα είμαστε υποστηριχτές του λογότυπου, είμαι συγκινημένος, γιατί πραγματικά ήταν αθώα η προσέλευση των παλεμάχων. Και μάλιστα από πολλές γενιές και από τις τελευταίες, ναι, που είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση τόσο μεγάλος αριθμός παλεμάχων, και με τιμά ιδιαίτερα και με συγκινεί.
0: Δυστυχώς κάποιοι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν για ευνόητους λόγους. Παρ' όλα αυτά νοητά ήταν μαζί σας.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και φυσιολογικές απώλειες, υπάρχουν τα χρόνια που μας παρέλουν, οι ασθένειες. Ήταν λυπηρό, αλλά νομίζω, όπως το είπετε, ναι, και αυτοί ακόμα που έχουν φύγει και πήγαν ψηλά στον ουρανό, ναι, και αυτοί μας έβλεπαν από εκεί πάνω, ήταν και αυτοί ευτυχισμένοι.
0: Ναι. Έτσι για το επαιτειακό λογότυπο, τι έχετε να πείτε?
1: Νομίζω ήταν ότι καλύτερο και εκφράζει πράγματι, και συγχαίρω αυτούς οι οποίοι είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν αυτόν τον λογότυπο, αξίζουν τα συγχαρητήρια.
0: Ναι. Και έτσι όσοι ήσασταν εκεί, είχατε και την ευκαιρία να παρακολουθήσετε γενικότερα και την αλλαγή του λογοτύπου του ΑΠΟΕΛ μέσα από τα χρόνια, αλλά έτσι και μια σύντομη ιστορική αναδρομή σε αυτή την εκατονταετία που συμπληρώνει φέτος ο Σύλλογος.
1: Μαρίνα, δεν περιγράφεται, γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι που βίωσαν όλα αυτά, αλλά είμαστε και εμείς οι πιο παλιοί, γιατί η ίδρυση ήταν από το 1926 και κάποιοι από εμάς δεν γνώριζαν, ενώ εκείνη την δεδομένη στιγμή όλα ήταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα φέραμε μπροστά μας, ναι, τα έφεραν κάποιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πραγματικά, πρέπει να τους δώσουμε τα συγχαρητήρια μας μέσα από την καρδιά μας, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια, υπήρχε κόπος. Υπήρχε, πώς να σου πω, κατάφεραν εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν αυτό το έργο και πραγματικά δεν άφησαν γωνιά που δεν έφεραν στην επιφάνεια την τιμημένη αυτή φανέλα του, ναι, ένδοξου σωματίου μας του ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, υπήρχαν έτσι πολλές συγκινητικές στιγμές στη βραδιά, και η είσοδος του Κούλη με το Λάβαρο,
1: ναι,
0: και ο Γιάννος ο Ιωάννου που έτσι συγκινήθηκε όταν κλήθηκε να μιλήσει και ο ίδιος για τις δικές του εμπειρίες. Γενικότερα έτσι ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά.
1: Συμφωνώ μαζί σας, και για μένα ιδιαίτερα, ναι, γιατί το να βλέπεις τον αδερφό σου που συνυπήρξες και συμποδοσφαιριστής, ναι, συναμπαίχτης μαζί μου, και άφησε γι' αυτός με τη σειρά του την δική του παρουσία μέσα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Και του παρακαταθήκη,
1: ναι. Ναι, και να μεταφέρει το πιο ιστορικό Λάβαρο, όπως παρουσιάστηκε και μεταφέρθηκε, και μετά να πάρει το λόγο ο άλλος εμβληματικός αρχηγός, ο φίλος ο Γιάννος Ιωάννου, νομίζω δεν μπορούσε κανένας να μην συγκινηθεί, ναι, και είμαι περήφανος που του ενός είμαι αδερφός και του άλλου υπήρξα πέραν του συμποδοσφαιριστής, ήμουν, ναι, και αυτού αρχηγός.
0: Ναι.
1: Και όλοι όσοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη ιστορία του ΑΒΟΕ, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Mm-hmm. Πίσω μας είχαμε μεγάλη, έτσι, τεράστια βοήθεια από όλον τον κόσμο, mm-hmm. από όλους τους συμποδοσφαιριστές, τους παράγοντες. Όλους είχαν τα συνεισφέρει έστω και το ελάχιστο mm-hmm. για το μεγαλείο του ΑΒΟΕ μας. Mm-hmm.
0: Και έτσι όλα αυτά έρχονται μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο που βίωσε και συνεχίζει ακόμη να βιώνει ο ΑΠΟΕΛ, γιατί ακόμη δεν υπάρχουν και οριστικές εξελίξεις στο επενδυτικό κομμάτι. Προηγήθηκε και ανοιχτή προπόνηση με τον κόσμο να δίνει βροντερό παρόν, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας που πάει πέραν του αναμενωμένου καλά φέτος. Η εκδήλωση χθες, θα ακολουθήσουν και άλλες μέσα στη χρονιά, δείχνει ότι ο ΑΠΟΕΛ συσπυρώνεται. Έχουν αλλάξει πράγματα στον ΑΠΟΕΛ και βεβαίως όλοι περιμένουν και το κομμάτι Σάββας Λιασής να ολοκληρωθεί για να μπει η ομάδα σε μια νέα εποχή.
1: Όλα θα γίνουν με τη σειρά, όμως είναι, πώς να σου πω, ο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ βλέπει αυτή την αλλαγή που έρχεται mm-hmm. και είμαστε, πώς να σου πω, συγκινημένοι για τον τρόπο με τον οποίο καθημερινά ο κόσμος ανταποκρίνεται, βλέπει ότι πάει να γίνει μια τεράστια αλλαγή και ο ΑΠΟΕΛ είναι συνηθισμένος, είναι μαθημένος να δυναμώνει στα δύσκολα και να είστε βέβαιοι ότι η φετινή παρουσία, η φετινή εικόνα θα είναι, προσωπικά αυτόν πιστεύω, θα είναι η αρχή, η βάση, θα μπουν οι βάσεις για να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν και το είχα αναφέρει εψές. Να βάλουμε το τρίτο αστέρι, το οποίο όλοι θέλουμε και επιθυμούμε mm-hmm. και είναι κοντά αυτό να έρθει να μπει πάνω στο έμβλημα του ΑΠΟΕ.
0: Ναι, ναι. Είστε ικανοποιημένος, έτσι θα το πάρουμε και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, είστε ικανοποιημένος με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία, τον Ζήση Βρίζα που είναι δίπλα του, τους ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμή στις κινήσεις που έγιναν?
1: Εγώ θα πω μια γενική εικόνα, γιατί ούτε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον γνωρίζω προσωπικά, ούτε τον γνώρισα. Τον Βρίζαν είχαμε μια συνάντηση. Θα πω όμως η εικόνα η οποία εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και προσπαθούν να πλαισιώσουν με το ό,τι καλύτερο μπορούν να φέρουν και να δυναμώσουν την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα με την οποία τα άτομα αυτά έχουν βγάλει προς τα έξω και έχουν αντιληφθεί που έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Και είναι μεγάλη σημασία το ξεκίνημα να είναι έτσι δυνατό.
0: Ναι.
1: Τώρα η εικόνα όλη σίγουρα θα φανεί μέσα
0: στο
1: από στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν βλέπεις ένα τέτοιο ξεκίνημα, σοβαρότητα, πειθαρχία, έχουν στόχευση, ξέρουν τι θέλουν και προσπαθούν να το αποκτήσουν, δεν μπορεί κάποιος να μην σκεφτεί ότι αυτή η προσπάθεια θα τελειώσει με επιτυχία. Και είναι ολόψυχη δική μας η θέληση, αλλά και η βοήθεια η οποία θα προσφέρουμε σαν σύνολο παλεμάχων, αλλά πιστεύω και όλου του κόσμου, θα σταθούμε δίπλα στην ομάδα για να τους δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας εκείνες τις όποιες βοήθειες μπορούμε για να υλοποιήσουν το έργο τους.
0: Ναι. Αυτό που θέλει ουσιαστικά ο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ είναι να δει την ομάδα του φέτος ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ακόμη και τον μεγαλύτερο στόχο που είναι το πρωτάθλημα.
1: Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα γίνουν σιγά σιγά και σίγουρα δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ να μην πρωταγωνιστεί και θα είμαστε πρωταγωνιστές, θα είμαστε εκεί γιατί το θέλουμε και το πιστεύουμε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παντζαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Θα δώσουμε συνέχεια με ΚΟΑ. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Συγγνώμη, πρέπει να παίρνετε λάθος τηλέφωνο.
0: Απολογούμαστε, ναι, πρέπει να έχουμε χτυπήσει λάθος τηλέφωνο. Θα ξαναδοκιμάσουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Okay, so you're brand

0: έχουμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Και συγχαρητήρια έτσι για την ανανέωση της Προεδρίας. Έτσι, δύο λόγια. Πρώτα για το γεγονός ότι συνεχίζεται.
1: Καταρχήν να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον τιμητικό επαναδιορισμό. Ένας επαναδιορισμός που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του πρόεδρου, αλλά αφορά και τους 7. Τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, mm-hmm. τα οποία υπέβαλαν αίτηση για επαναδιορισμό.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό των Συμβουλίων έμειναν ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επιτελέσαμε τα καθήκοντα μας. Αυτό μας γεμίζει περισσότερες ευθύνες, αλλά παράλληλα το γεγονός ότι μόνο δύο νέα άτομα εισέρχονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μας δίνει τη δυνατότητα άμεσα να προχωρήσουμε στα προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να περιθεί μεταβατική περίοδος για ενσωμάτωση και εγκλημάτιση των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη έκανα πρώτες κουβέντες με τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ένας βρίσκεται στην Πάφο, να ανταλλάξαμε έναν τηλεφώνημα. Τον άλλο θα το συναντήσω το απόγευμα κάπου στη Λευκοσία να συζητήσουμε τα θέματα. Ο οργανισμός συνεχίζει. Όπως είπα προηγουμένως και σε άλλες ευκαιρίες που είχα να μιλήσω μαζί σας, ο ΚΟΑ είναι ένας αθλητοκεντρικός οργανισμός. Εκεί είναι η επιδίωξη μας να στηριχτεί και να εδρωθεί ακόμα περισσότερο στη συνείδηση όλων όσων ασχολούνται με τον κυπριακό αθλητισμό, αλλά και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Συνεχίζουμε αυτήν την προσπάθεια. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στην επικοινωνία μαζί με τον κόσμο. Αν είδατε για προφιλμάκι μας, είχαμε την θητεία μας που μόλις έληξε 3.000 συναντήσεις με διάφορους φορείς από αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, ομοσποδίες, κοινότητες. Αυτό θα συνεχίσει. Οι πόρτες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού θα είναι πάντοτε ανοιχτές, διότι μέσα από τον διάλογο, μέσα από την εξέταση των ετοιμάτων και την υλοποίηση ετοιμάτων, φέρνουμε τον αθλητισμό της Κύπρου ακόμα πιο μπροστά.
0: Είστε ικανοποιημένος εσείς έτσι προσωπικά για τα όσα πετύχατε στο προηγούμενο συμβούλιο?
1: Είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω με τον έκθεση δράσης που κάναμε τον απολογισμό μας διαφαίνονται οι αλλαγές, η πρόοδος η οποία επιτεύχθηκε. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, ο αθλητισμός και η δουλειά μας δεν σταματά εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε. Με πήρε τηλέφωνο το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να με ευχηθεί καλή επιτυχία και μου ζήτησε να μεταφέρω και στο υπόλοιπο του Διοικητικού Συμβούλου τη στήριξη της πολιτείας και της ίδιας της κυβέρνησης του ίδιου προσωπικά στο έργο το οποίο έχουμε να επιτελέσει, και μου μετέφερε, να θέλετε, την βούλησή του να στηρίξει ακόμη περισσότερο με περισσότερα κονδύλια των Κυπριακών Οργανισμών Αθλητισμού για να προχωρήσουμε στην ανέγερση των αθλητικών υποδομών αλλά και τη στήριξη των αθλητών εκεί που χρειάζεται. Και αν είναι κάτι το οποίο με άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένο, ήταν η προφορική δέσμευση του Προέδρου ότι θα μιλήσει και με τον Υπουργό Οικονομικών να δοθούν περισσότερα λεφτά και για την Ολυμπιακή Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς που έρχονται το 2028. Ο αθλητισμός της Κύπρου αλλάζει. Γυρίζουμε σελίδα για να τον πάρουμε ακόμα πιο μπροστά.
0: Οι μεγαλύτεροι στόχοι που θα τεθούν τώρα σε αυτή τη νέα θητεία, ποιοι θα είναι?
1: Πρώτον, η περαιτέρω στήριξη των αθλητών, των αθλητριών μας, η ανάδειξη περισσότερων αθλητών, η περισσότερη παρουσία στους Ολυμπιακούς αγώνες που επέρχονται. Οι αθλητές και ομοσποδίες θα νιώθουν στο πετσί τους αυτήν την στήριξη. Είναι ένα πρόγραμμα, μια δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία υλοποιείται, που ξεκίνησε υλοποίηση με την απόφαση του μετά το 24 να εξομοιωθούν οι αθλητές, οι αρτιμελείς μαζί με τους μη αρτιμελείς και τους κοφούς, ούτως ώστε οι όσοι προκρίνονται σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αμέσως να εντάσσονται στα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης. Προσπαθούμε πλέον να δώσουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και άλλα στους αθλητές μας να αναδείξουν το ταλέντο, διότι αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, υπάρχει πλούσιο ταλέντων στην Κύπρο. Αυτό το ταλέντο θέλουμε να το εξελίξουμε για να έχουμε και περισσότερη παρουσία, μεγαλύτερη παρουσία στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. επικεντρωνόμαστε στην λειτουργία και στη δημιουργία αθλητικών υποδομών. Μέσα στο επόμενο δεκαπεθήμερο, με ένα μήνα, θα γίνει και η προκήρυξη, είναι έτοιμες οι προσφορές. Λείπουν κάποιες λεπτομέρειες για την ανέργευση των θόλων, τα γνωστά μπαλόνια που θα ξεκινήσουμε σε πολιτική βάση σε 4 επαρχίες, με στόχο, απότερο στόχο, να γεμίσουμε την Κύπρο με αυτές τις υποδομές, οι οποίες θα φέρουν ακόμα περισσότερα παιδιά, ακόμα περισσότερους αθλητές, για να εξελίσσουν το ταλέντο τους και να γίνονται καθημερινά καλύτεροι.
0: Και τα γήπεδα, πρόεδρε,
1: και τα γήπεδα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Είναι μια πραγματικότητα ότι τα πλήστα των γηπέδων, των γηπεδικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, είναι γυρασμένα. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση, και εκεί που μπορούν και επιτρέπουν και τα οικονομικά του κράτους, να προχωρήσουμε σε νέες εγκαταστάσεις, σε νέες αθλητικές υποδομές που τόσο πολύ χρειάζεται ο αθλητισμός της Κύπρου.
0: Ναι. Και έτσι, μιλώντας τώρα, κιόλας μου ήρθε στο email μια πρόσκληση για το πρώτο εθνικό συνέδριο Δημήτριος Βικέλας.
1: Ο Δημήτριος Βικέλας νομίζω είναι 16
0: Σεπτεμβρίου.
1: 16 Σεπτεμβρίου, ναι, είναι κάτι πρωτοποριακό. Μέσα από την συνεργασία μας με την και τα προγράμματα συνεργασίας, τα πρωτοκόλλα συνεργασίας που έχουμε με την ελληνική κυβέρνηση, κατάφερε. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού της Ελλάδας, τον κύριο Βρούτσιν, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, έδωσε ο ίδιος με διορισμό δικών του την ευκαιρία στην Κάλλη Χατζιωσήφ να ηγηθεί αυτού του προγράμματος. Μας έδωσε η Ελλάδα τα προγράμματα Ικούρος, έναν καινοτόμο πρόγραμμα με το οποίο θα καταγράφονται πλέον οι πραγματικές η πραγματική εικόνα της κάθε ομοσπονδίας, για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης στις ομοσπονδίες και στους αθλητές μας. Με το πρόγραμμα Βικέλας θα δείτε και εσείς που μπορεί να πάει ο αθλητισμός και πώς προάγονται οι Ολυμπιακές αξίες σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι όλα αυτά που μας λέτε, και σίγουρα απότερο σκοπό και στόχο έχουν τη βελτίωση του αθλητισμού της Κύπρου.
1: Η βελτίωση, και θέλουμε συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι ο αθλητικός χάρτης της Κύπρου αλλάζει καθημερινά. Αυτή είναι η προσπάθεια μας.
0: Ναι. Και μιας και αναφέρθηκα στα γήπεδα, και να κλείσουμε με αυτό, θέλω να δω τι γίνεται με το Στέλιος Κυριακίδης.
1: Το Στέλιος Κυριακίδης τελειώνει υποβολή. Όπως είναι γνωστό, βγήκαμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Μέσα από τον διαγωνισμό, στόχο μας είναι να προσκαλέσουμε διάφορους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το Στέλιος Κυριακίδης, να το μετατρέψουν σε ένα γήπεδο κατηγορίας Champions League, έναν πραγματικά στολίδι για την επαρχία Μπάφου, για να δίνει τη δυνατότητα και στην Μπάφου Σευσία αλλά και σε οποιασδήποτε άλλες ομάδες της επαρχίας Μπάφου κερδίσουν την προαγωγή του στην πρώτη κατηγορία, να το χρησιμοποιούν ως την ποδοσφαιρική του έδρα. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη τελειώνουν υποβολές προσφορών. Ναι. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Ναι. Είναι κάτι που το χρειάζεται γενικότερα η επαρχία της Πάφου αυτό, έτσι,
1: και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Ναι. Και έτσι για το Τσίριο, θα προλάβει να πάρει άδεια.
1: Η αδειοδότηση εξαρτάται από την αρχή αδειοδότησης σταδίων. Νομίζω βρίσκονται σε συνεννόηση μαζί τους. Από τις εκτιμήσεις της δικές μου θα εγκριθεί το Τσίριο στάδιο, αλλά με περιορισμένων αριθμών θεατών.
0: Ναι, διότι κάποιες κερκίδες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο. Ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, έτσι σιγά σιγά είναι καλό να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα για να μπορούν και όλα τα γήπεδα μας να είναι λειτουργικά.
1: Και όλα τα γήπεδα, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και
0: γενικότερα.
1: Ναι. Καθημερινά νέα και νέα, όλο ένα και περισσότερα πρόσωπα μπαίνουν στον αθλητισμό. Όχι μόνο για προαθλητισμό, αλλά και για ψυχαγωγία. Αυτόν τον κόσμο το θέλουμε. Κάθε ευρώ που δίνεται στον αθλητισμό δεν είναι έξοδο. Αποτελεί επένδυση για τον αθλητισμό, επένδυση για νεολαία. Και την νεολαία μας τη θέλουμε στην υγιεινή απασχόληση, στην ψυχική υγεία, στην ευεξία. Για να έχουμε το δικαίωμα να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.
0: Σωστά. Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή θητεία να ευχηθώ.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Έγινε, γεια σας.
1: Καλά, γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
2: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
4: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα... είναι 1:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε σκούτερ στην Αγλαντζά. Το εμπλεκόμενο όχημα εγκατέλειψε τη σκηνή και εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο. Συνελήφθη ο 27χρονος οδηγός, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης με τελικό αποτέλεσμα 73 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το ανώτατο από το νόμο όριο. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τον GSI δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού γεωπολιτικού έργου, τονίζει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, σχολιάζοντας την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο, ενώ επεσήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανοίγει ξανά ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δρόμος δίνεται ξανά στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπογράφουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα με φόντο τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν στην πρωτεύουσα τη της Ταϊλάνδης Μπανγκόνγκ όταν μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της πόλης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Προηγουμένως, ο δράστης σκότωσε τον παππού και την γιαγιά του με πιστόλι, το οποίο ανήκει στον παππού του. Στην συνέχεια, έθεσε τέρμα στη ζωή του. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας. Θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 μέχρι τις 3.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
19: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
20: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
21: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
22: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
26: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, Στεφάνος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Άρη. Έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, εσένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε με το χθεσινό φιλικό, Κώστα, απέναντι στην Al Sadd. Ισόπαλο το αποτέλεσμα 1-1. Με τον Άρη έτσι να έχει καλή εμφάνιση και σε αυτό το φιλικό.
1: Ναι, όντως. Ήταν άλλη μια καλή εμφάνιση. Θα έλεγα ήταν συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων και αυτό είναι ένα πολύ θετικό δείγμα για μας, γιατί είμαστε μια νεανική ομάδα και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να μπορούμε να έχουμε σταθερά καλή απόδοση έστω και με φιλικά παιχνίδια, γιατί δείχνει ότι οι ποδοσφαιριστές αφομοιώνουν αυτά που ζητά ο προπονητής και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε κοντά στην ομάδα. Και βεβαίως υπάρχει και ικανοποίηση, γιατί ο αντίπαλος ο χθεσινός ήταν μια ομάδα με πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οπότε όπως γίνεται αντιληπτό, ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγαλύτερος και είμαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία της ομάδας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο μέρος έγιναν και πολλές αλλαγές, αγωνίστηκαν και πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές που πήραν πολύτιμες εμπειρίες, αλλά στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είμαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία και την εμφάνιση.
0: Και θα σταθώ έτσι γενικότερα στο τι δείχνει ο Άρης στην προετοιμασία, ότι αφήνει έτσι θετικά μηνύματα εν ώψη της ενάρξης της σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, βεβαίως θέλουμε να κρατάμε χαμηλούς τόνους, Μαρίνα, γιατί είναι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, δεν είναι επίσημοι αγώνες, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να υπερενθουσιάζεσαι ούτε και να απογοητεύεσαι. Άλλωστε και τα αποτελέσματα είναι το τελευταίο που ενδιαφέρουν κάθε προπονητή. Όμως, ναι, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Και απομένουν άλλα δύο φιλικά στην Αυστρία μέχρι να επιστρέψετε.
1: Ναι, άλλα δύο φιλικά παιχνίδια. Το επόμενο είναι πολύ κοντά, όσον ούπο, δηλαδή παίζουμε την Κυριακή. Και το τελευταίο θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 13 του μήνα, με την Λίφερινγκ και την επόμενη, την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή θα επιστρέψουμε στην Κύπρο.
0: Ναι, όπου θα...
1: Ναι, Μαρίνα.
0: Όχι, ολοκλήρωσε, θα έλεγες νομίζω για το τελευταίο εδώ φιλικό.
1: Θα έλεγα ότι για το επόμενο φιλικό της Κυριακής επίσης είναι πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίες, γιατί αντίπαλος μας είναι μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα, θα αντιμετωπίσουμε την Ιουνιόν Βερολίνου.
0: Ναι. Σίγουρα φαντάζομαι έτσι ήταν και επιθυμία του προπονητή να βλέπει να ανεβαίνουν οι ρυθμοί από φιλικό σε φιλικό.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αύξηση στην δυναμικότητα του αντιπάλου σε κάθε παιχνίδι και ήταν κάτι που είχε ζητήσει και ο προπονητής. Θεωρείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξάγει πιο ασφαλή συμπεράσματα όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη του προαθλήματος.
0: Ναι. Και θα ολοκληρώσετε εδώ στην Κύπρο τα φιλικά σας, έτσι, νομίζω έχετε και ένα στην Κύπρο.
1: Ναι, έχει προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΡ στις 22 Αυγούστου, το οποίο ουσιαστικά θα είναι και το τελευταίο μας, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι και μια εβδομάδα, θα είναι μια εβδομάδα
0: ναι.
1: την έναρξη του προαθλήματος.
0: Ναι. Με κόσμο στο ΑΜΕΓΑ θα είναι το παιχνίδι.
1: Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο θα είναι με κόσμο, αλλά θεωρώ ότι ναι, θα υπάρχει και κόσμο στο γήπεδο.
0: Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά έτσι μετρούμε αντίστροφα πλέον, Κώστα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί είναι ουσιαστικά σε 3 εβδομάδες από σήμερα, έτσι όπως μιλάμε. Σε 3 Σαββατοκυριακά είναι η έναρξη του πρωταθλήματος και φαντάζομαι και εσείς τον Άρη το περιμένετε με ιδιαίτερη ανυπομονησία.
1: Εντάξει, αν σκεφτείς ότι ξεκινήσαμε τόσο νωρίς την προετοιμασία μας και όλη η αποστολή έχει περάσει πολλές εβδομάδες μακριά από τη βάση μας στην Κύπρο, ναι, ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το μακρύ και δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας και να μπούμε στα επίσημα παιχνίδια.
0: Έτσι τις τελευταίες μέρες παίζει ένα όνομα στο ρεπορτάζ του Άρη, του Παντέλη. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να μας πεις κάτι περισσότερο, Κώστα.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, Μαρίνα, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Έχω διαβάσει εγώ τα δημοσιεύματα και για αυτόν τον ποδοσφαιριστή και για άλλον ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν θα μου επιτρέψει να μην επιβεβαιώσω, να μην διαψεύσω. Όταν υπάρχει κάτι το οριστικό, κάποια συμφωνία ολοκληρωμένη, τότε θα βγούμε με επίσημη ανακοίνωση.
0: Ακόμη.
1: Το πάντως είναι ότι θα ενισχυθεί επιπλέον η ομάδα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Με ακόμη πόσους ποδοσφαιριστές θα ενισχυθεί?
1: Δεν μπορώ να πω ακριβή αριθμό, Μαρίνα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι μία η κίνηση που θα
0: Ναι. Θα αφορούν και πάλι έτσι νεαρότερους ποδοσφαιριστές εξελίξιμους ή έτσι θα προχωρήσετε σε παίχτες που θα προσδώσουν και περισσότερη εμπειρία στην ομάδα?
1: Όχι, δεν θα ξεφύγουμε από τη φιλοσοφία, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία που έχει άραξει φέτος η ομάδα και την ακολουθούμε, θα έλεγα, πιστά, αν εξαιρέσω τους ποδοσφαιριστές που παρέμειναν από πέρυσι στην ομάδα και διαθέτουν εμπειρία και θα έλεγα ότι είναι όλοι στην αμυντική γραμμή, με εξαίρεση τον Νίκολιτς που είναι και αυτός στα 26, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο νεαροί. Όμως από τη στιγμή που η αποφάση της διοίκησης είναι να βολευτούμε με νεαρούς προσθεριστές, δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουμε και στις επόμενες κινήσεις από αυτό το, όριο ηλικίας.
0: Έτσι, κρίνεται από κάποιους και λίγο αυστηρά ο Αρισσάκος τα πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι θεωρούν ότι θα είναι αποδυναμωμένος έτσι, πάνω σε αυτό το μοντέλο που θα ακολουθήσει.
1: Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός να εξάγει συμπεράσματα. Βεβαίως, εάν δεν είσαι κοντά να γνωρίζεις τη δουλειά που γίνεται και ποια θα είναι η δυναμική της ομάδας, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να έχεις άποψη και μάλιστα ισχυρή. Όμως σεβόμαστε όλες τις απόψεις. Απ' την άλλη όμως αυτή είναι η γραμμή που έχει χαράξει η διοίκηση. Θέλουμε να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές και θα το επαναλάβω. Εδώ ομάδες παίρνουν 6-7 νέους παίκτες και συζητάνε ότι χρειάζονται χρόνο για να δέσει η ομάδα και το καθεξής για να μπορέσει να αποδώσει. Από τη στιγμή που εμείς το έχουμε κάνει, έχουμε κάνει μια γενναία ανανέωση, θα έλεγα, με πάρα πολλούς προσφέρειστες να φεύγουν και άλλους τόσους να έρχονται και μάλιστα νεαρούς, σαφώς και είναι πολύ πιο δύσκολο και χρειάζεται και περισσότερο χρόνο. Δεν κάνουμε μαγικά, κανένας δεν κάνει μαγικά. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να δέσει η ομάδα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε στην υπόψη μας, αλλά από τη στιγμή που θεωρεί η διοίκηση ότι αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο θα αγορευτούμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα συμπεράσματα όμως θα μπορούν να εξαχθούν στα επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό και είπα και πριν, τα φιλικά εντάξει δίνουν μια εικόνα, αλλά ούτε να είναι, αλλά όμως θα μπορούν να εξαχθούν στα επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό και είπα και πριν, τα φιλικά εντάξει δίνουν μια εικόνα, αλλά

0: να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε κάτι αντίπαλο και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το στόχο μας που θα είναι μια θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας περίοδου.
1: Ναι. Και έτσι να υπενθυμίσουμε και τον κόσμο ότι κάνετε πρεμιέρα με τον Απόλλωνα, να είναι ένα λεμεσανό ντέρπι.
0: Ναι, ακριβώς. Με δύο δύσκολα ντέρπι, με τον Απόλλωνα και με την Ομόνια, δύο ομάδες οι οποίες θα έχουν και αρκετά επίσημα παιχνίδια ευρωπαϊκά στα αποτελέσματα. Όμως αυτό έφερε η κοινωνία, αυτό θα πορευτούμε μάλλον.
1: Σωστά.
0: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με κάθε αντίπαλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε σε ρεπορτάζ ανορθώσεις. Ο Θεοδόρος Τσολάκης είναι μαζί μας. Θεοδόρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Σπορ 104.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της κυρίας. Έτσι, για το εμπάρκο έχεις κάποια πράγματα να μας πεις.
1: Ναι, ακριβώς. Γενικότερα, να πούμε τι ισχύει με το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι οι ανορθώσεις δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο. Καθώς είναι το εμπάρκο μεταγραφών, ωστόσο η διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού θα επιδιώξει να μειώσει την ποινή του εμπάρκου με συγκεκριμένες κινήσεις και να κυνηγήσει όποιες λιγοστές πιθανότητες υπάρχουν για να μπορέσει να ορθώσει τον Ιανουάριο να κάνει μεταγραφές. Σίγουρα κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν είναι, όμως είναι ξεκάθαρο πως η προσπάθεια θα γίνει από πλευράς ανόρθωσης, ούτως ώστε να γίνει ό,τι ανθρώπινο να το μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνεις, Μαρίνα, όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πιθανότητες είναι λίγες.
0: Ναι, ναι,
1: ωστόσο, θα το προσπαθήσει η διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού και του Σαλαδουμή.
0: Εντάξει. Και στο σημείο που βρίσκεται η ανόρθωση, χειρότερα δεν γίνεται σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι ενός του εμπάρκου. Οπότε κάθε προσπάθεια είναι σημαντική.
1: Πρέπει να πούμε, Μαρίνα, όμως, ότι οι διακανονισμοί από πλευράς ανόρθωσης τηρούνται. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο που αφορά την εξόφληση όλων των οφειλών αυτών που υπήρχαν από προηγούμενες ποδοσφαιρικές χρονίες, παγιές αμαρτίες που ταλανέμουν αρκετά
0: δυνατά. Ακριβώς, που τα πληρώνουν.
1: Ακριβώς, και υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο να υπάρξει σύντομα σταδιακή εξόφληση.
0: Ναι, με αυτό πρέπει για να μπορέσει και η ανόρθωση σιγά σιγά έτσι να επιστρέψει εντελώς σε κανονικούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια, ελπιδοφόρα προσπάθεια, που δίνει πολύ αισιοδοξία στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι επικρατεί αρκετή αισιοδοξία και ενθουσιασμός από τον κόσμο. Μετά και την 4η Αυγούστου που πέρασε, ήταν αρκετά θετικά τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο της ανόρθωσης. Γενικότερα είδαν με πάρα πολύ καλό μάτι όλη αυτή την αλλαγή, όλα αυτά που έγιναν την συγκεκριμένη μέρα. Ο κόσμος της ανόρθωσης δείχνει τη στήριξή του με την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Πλησιάζει και ίσως να ξεπέρασε ακόμα και τις 4.000 και πρέπει να πούμε ότι μετά τις 8 Αυγούστου που είναι και η τελευταία μέρα για ανανέωση εισιτηρίου διαρκείας από τους ειδικά δόχους αναμένεται πως η στήριξη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και ο στόχος των 6.000 διαρκείας που δέθηκε από τον Τσάβα Κουμή νομίζω είναι ξεκάθαρο.

0: ότι μπορεί να αντιδευτεί, το έχει ρίξει γενικότερα ο κόσμος σε αυτές τις μήνυμα στήριξης σε κάθε κάλεσμα που κάνει η διοίκηση του τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμη και πέρσι που ήταν τόσο τραγική η κατάσταση στην ομάδα με την πορεία, με τις εμφανίσεις και τα λοιπά, ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και δεν άφησε ποτέ μόνη της την ανόρθωση. Πόσο μάλλον τώρα που είπαμε, βλέπουν να έρχεται μια αλλαγή ελπιδοφόρα και αισιόδοξη.
0: Ακριβώς, και γενικότερα οι τελευταίες ανακοινώσεις που έχουν έρθει από πλευρά της ανόρθωσης επιβεβαιώνουν όλα αυτά που ανακοινώθηκαν μάλιστα και στη 4η Αυγούστου την περασμένη Τρίτη. Η τριετή στρατηγική συνεργασία με τη Freedom 24 για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου και τα δικαιώματα ονομασίας του γηπέδου, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που είχαν μεταφέρει ο Ιτσάκ και ο Ναβατρομορτάς. Το λεωφορείο γίνεται μέσω ιστορίας για διανόρθωση, γιατί θα υλοποιήσει το όραμα του Συλλόγου για την νέα γενιά. Θα υπάρξει νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Θα μεταφέρει καθημερινά παιδιά από κάθε γωνιά της Κύπρου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στο Μουσείο της Ανόρθωσης για να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τις αξίες και την ταυτότητα του ιστορικού προσφύγου συλλόγου. Και η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Συλλόγου για ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά. Από εκεί πέρα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ενώ έτσι, πριν πάμε στο αγωνιστικό, να πούμε και μια τελευταία ανακοίνωση που πήραμε πριν από λίγο, ότι εντάσσεται στην Ακαδημία και το πηλεύουν. Οπότε
0: κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Μαραγκός την περασμένη
1: εβδομάδα. Αυξάνονται και τα παιδιά της Ακαδημίας της Ανόρθωσης.
0: Και της το πηλεύουν οι ιδιοκτήτες είναι ο Χούλης Παπλού.
1: Ένας
0: άνθρωπος ο οποίος είναι του ποδοσφαίρου, έχει αρκετά παιδιά στη συγκεκριμένη Ακαδημία. Και σίγουρα και η στενή σχέση που διατηρεί με τον Χρήστο Μαραγκό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.
1: Πάμε έτσι τώρα στο αγωνιστικό, πώς κυλάει η προετοιμασία.
0: Κυλάει μια χαρά προετοιμασία. Η ομάδα έχει φύγει 12 Αυγούστου με την Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος. Να πούμε τα ευχάριστα νέα τα οποία προκύψαν για τον Καπρί Εκτουτάδο. Οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, ήταν εφθαλμητικές, δεν έδειξαν κάτι σοβαρό. Ο Βραζιλιάνος αναμένεται τις επόμενες μέρες να ανεβάσει ρυθμούς και να σωματωθεί πλήρως στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Χθες η ομάδα επέστρεψε στο γήπεδο μετά το απαραίτητο δίμερο ρεπό που υπήρξε και γενικότερα φουλάρει στους ρυθμούς της προετοιμασίας.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία, άρα έτσι όλα κυλούν ομαλά και περιμένουν και στην ανόρθωση την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θεόδωρε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ.
0: Όχι, αυτά για την ώρα από πλευράς ανόρθωσης και οτιδήποτε προκύψουν το είτε θα το μεταφέρουμε.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Μαρία μου, καλή συνέχεια στο βράδυ μας. Party girls, don't get hurt,
1: can't feel anything. When will I learn, I push it down. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι η Ομόνοια πιάνει αυτή την ώρα το δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο. Είχαμε νωρίτερα, έτσι και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Ανδρέα Ανδρέου, τον απεσταλμένο μας, αναμενόταν η αποστολή να αφηχθεί στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ. Έγινε και σιγά σιγά θα ξεκινήσει και η Ομόνοια την επιστροφή στην Κύπρο. Ενώ και η Πάφος είναι στον δρόμο για να επιστρέψει, επέστρεψε μάλλον, έτσι πριν από λίγα λεπτά βλέπω νέα ενημέρωση, έχει αφηχθεί στην Κύπρο και αμφότερες οι δύο ομάδες θα πάρουν ανάσες ξεκούρασης φαντάζομαι για σήμερα και από αύριο πιάνουν δουλειά για τον επαναληπτικό που έχουν να δώσουν την Πέμπτη. Η Ομόνοια με τη Λίνκολν, η Πάφος με τη Σάλτσμπουργκ με στόχο και οι δύο να περάσουν στα play-off του Europa League. Αυτά είχαμε για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, να έχετε έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνετε το ραντεβού σας με την εκπομπή 12 στα Σπορ την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
14: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
15: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, μιλώντας στον σταθμό μας με αφορμή την ανανέωση της θητείας του στον οργανισμό, υποστήριξε ότι όσοι αθλητές προκρίνονται σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες θα εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης και θα στηρίζονται οικονομικά. Όσον αφορά στο τσίριο στάδιο, είπε ότι είναι θέμα της αρχής αδειοδότησης, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του ότι θα εγκριθεί αλλά με περιορισμένο αριθμό οπαδών. Η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού θα επιδιώξει να μειώσει την ποινή του εμπάρκο με συγκεκριμένες κινήσεις και να κυνηγήσει τις όποιες λιγοστές πιθανότητες υπάρχουν για να μπορέσει η ανόρθωση τον Ιανουάριο να κάνει μεταγραφές. Στην Κύπρο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εκτός απρότου να αποτελέσει το νέο μέλος του ΑΠΟΕΛ, αναμένεται ο Φακούντο Πέρες. Αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο Γασιμπή. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μαθημένος να μεγαλώνει στα δύσκολα. Η φετινή εικόνα θα είναι η αρχή και οι βάσεις που θα μπουν. Θέλουμε να βάλουμε το τρίτο αστέρι αυτή την σεζόν, τόνισε με έμφαση στο Super Sport 104 ο Νίκος Παντζάρας. Πιάνουν δουλειά στον Απόλλωνα για τον επαναληπτικό με την Μπραν. Ξεκαθαρίζει για οικονομή διαθέσιμο ο Ούκπο, μία ανάσα από ασωρό. Η ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμη και παρουσιάστηκε με λήψεις, έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική, ανέφερε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Μεγάλος ο προβληματισμός στην Ομόνοια από την εικόνα που παρουσίασε χθες κόντρα στην Λίνκολν. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα, η εμφάνιση και η εικόνα ήταν απογοητευτική. Άμα δεν τα καταφέρουμε με αυτή την ομάδα, τι να πω, διερωτήθηκε ο Τάκης Μαυρής μιλώντας στο σταθμό μας. Γλυκό πικρή γεύση άφησε στην Πάφο η χθεσινή ήττα από την Σάλτσμπουργκ. Θεωρώ ότι υπάρχει ικανότητα και οι παίχτες για να το παλέψουν και να ανατρέψουν τα δεδομένα ώστε να πάρουμε την πρόκριση, δήλωσε στο Super Sport 104 ο Στέλιος Σοφοκλέους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλικό με τον Αστέρα την Τετάρτη 12 Αυγούστου στην Τρίπολη, στην Κύπρο, ο Μράμπι, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Νότιχαμ Φόρεστ, Ολυμπιακός Πειραιώς, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση Πουέρτα. Πανέτοιμος για να δηλωθεί στην 11η του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά Σόφιας 1948, ο Λιβάιν Γκαρσία. Στον Φεραν Τόρες στρέφεται το ενδιαφέρον της Άρσεναλ μετά την αποτυχία με Μπαρκολά και Βινίσιους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Με τα υπόγεια ρεύματα και το τραγούδι Ασημένια Σφίγα κάνουμε σήμερα ποδαρικό. Παραδέχτηκες με κύριε Στεφάνε? Λοιπόν, ας είναι καλά το Σαζάμ που τα βγάλει ούλα. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ να συζητήσουμε μαζί σας για όλη την επικαιρότητα. Φαντάζομαι τι θα έχει σήμερα το μενού. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι στην παρέα μας και πάμε κατευθείαν τηλεφωνικές γραμμές. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε αγαπητέ Πόρη.
0: Καλώς τον καλωσόρισε τον πράσινο τον κυνηγό.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι καλά ρε φίλε, δόξα τω Θεώ, μες την πειρά, μες τις δέσεις.
0: Είσαι τέλεια καλά?
1: Ναι, είμαι καλά. Για όνομα του Θεού, έτσι ετεκιονίζω είμαστε για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι και εσύ να δηλώνεις και εσύ απογοητευμένος.
1: Απογοητευμένος δεν δηλώνω, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι θέμα αντικατάστασης του ΜΑΕ ή του ΣΕΜΕΔΟ ή του ΜΑΣΟΥΡΑ στο ΓΟΤ τέλος πάντων. Εμπίσω όλη η ομάδα, δηλαδή άμα προσέξεις Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Παναγιώτης Ανδρέου, Μάρις, ακόμα και ο Φαπιάνο που παραχώρησε το κόρνερ που φάμε το τέρμα, όλη η ομάδα πίσω. Τώρα, θέμα ψυχολογίας, θέμα βαρετών ποθιών όντως, θέμα κάτι άλλο, τούτο δεν το γνωρίζω.
0: Να σου πω την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, επειδή είναι φυσιολογικό να είναι όλοι οι παίχτες κάτω, εντάξει, είσαι κάποια ομάδα, βλέπεις ένα, δύο παίχτες να μην τραβούν. Στην περίπτωση της Ομόνιας, γενικό το κακό και θεωρώ. Είναι θέμα προετοιμασίας, είναι θέμα βαριών ποδιών, είναι θέμα αποκατάστασης. Κάπου εκόλλησε, κάπου κάτι επιεχεί.
1: Δεν διαφωνώ. Το μόνο καλό στο ποδόσφαιρο, είπα το ξανά, είναι ότι υπάρχει η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, να μιλήσω από πλευράς διοίκησης. Πες είμαι η διοίκηση, είμαι ο Παπασταύρου. Την Καϊράτ δεν ήθελα καλύτερο ώστε να την περάσω. Άσχετον τι έγινε, δεν την επέρασα. Πιστεύω ότι αν επέρναν την Καϊράτ και πήγαινε στα play με την Λεύσκη, θα έκαμε κάποια μεταγραφή, κάποια κίνηση να δυναμώσει την ομάδα. Στην πότε την επέρασα, έρχομαι και λέω ότι με την ομάδα που έχω, μπορώ να περάσω την ομάδα που έχω. Τούτη, την αντίπαλο που είχα χτες.
0: Ναι.
1: Και μετά να ενισχυθώ. Όμως εχθές, πραγματικά δεν ξέρω και θέμα γηπέδου, δεν ξέρω, μπορώ να τα βάλω όλα μαζί.
0: Μπορεί κάποιο να σου πει ήταν και θέμα γηπέδου, είναι και θέμα καιρικό συνθηκό με τον αέρα, τον πουλί. Παίζουν πολλά πράγματα.
1: Μπορούσαμε να σταυρώσουμε μια παγιά, παίξαμε, κάναμε μια φάση κλασική στο πρώτο ημίχρο μου Μαϊάν.
0: Έτσι γρήγορα όμως, γιατί έχει πολύ κόσμο που περιμένει.
1: Λοιπόν, απλά έρχομαι και λέω, ό,τι έγινε, έγινε για μένα. Θέλω πραγματικά να χτυπήσω τίτλο, δεν μιλώ για Ευρώπη. Κουτσά στράστη Ευρώπη, πιστεύω να μπούμε στους ομίλους. Θέλω να χτυπήσω πρωτάθλημα, φέρνω 4 παίκτες, 11 τους. Τέλος.
0: Μάλιστα. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Γεια σου πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
2: Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Να διαφωνήσω λίγο με τον προηγούμενο.
0: Ναι, το όνομα σου.
2: Ο Φίλον Κωνσταντίνος είμαι.
0: Ναι, Κωνσταντίνο.
2: Εγώ φιλαθλός της Ομόνιας είμαι. Εγώ είδα από την αρχή που έγιναν τούτες οι κληρώσεις και τη στελέχωση βασικά του ρόστερ της Ομόνιας. Εμάς ήταν λιπέστατος βασικά του ο προγραμματισμός. Και βασικά να μην φαίνομαι εγώ κακός. Είπα έτσι θα περνούσαν την Καϊράτ. Βασικά λόγω ότι έφυγε σε μέδο ο ΜΑΕ και ο Μασούρας βασικά, τρεις βασικότατοι παίχτες που έδωσαν το προαθήμα της Ομόνιας. Αλλά το εχτεσινό φίλε, δεν τους βρίσκω καμιά δικαιολογία. Επονήσαμε τα μάτια μας. Επονήσαμε τα μάτια μας, δεν ξέρω εσύ. Και εσύ φαντάζομαι είδες το παιχνίδι.
0: Εγώ είπα από την αρχή.
2: Ένα λεπτό και να σε ακούσω και από το ράδιο. Ένα σούτο στην εστία, το γίνω γίνει στο 95, το γίνω ήταν μέσα στην πόρτα ρε φίλε. Δεν τους βρίσκω αλήθεια. την τελευταία ομάδα της Ευρώπης. Συγγνώμη, που είναι ούτε η ομάδα ούτε ο 8ο δεν τερματίζει ούτε τους μεγάλους μας. Και τώρα να θέλουμε να κάνουμε θέλει 8 μεταγραφές.
0: Μα έτσι κι αλλιώς ήταν να κάνει. Έτσι κι αλλιώς ήταν να κάνει μεταγραφές, διότι δεν μπορεί να βγάλει στην χρονιά έτσι. Κάποιοι
2: απόψη μου να σου πω έτσι γλύωρα, ένα δεξίμπα και ένα σέτερπα και έναν τερματοφύλακα, δυο μες στο κέντρο και ένα σέτερφο. Τούτους και έναν ουίγκερ.
0: Έχει υπεύθυνους που είναι τα δόντοτα. Απλά η άποψη δική μου είναι ότι εχθές η Ομόνια πιο κακή δεν μπορούσε να παρουσιαστεί. Ήταν η πιο κακή Ομόνια που παρουσιάστηκε τουλάχιστον από τα πέρσι το καλοκαίρι που τη θυμάμαι. Εντάξει, το ότι χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται ενίσχυση. Το ότι ενεκαλύφθηκαν τα κενά, ενεκαλύφθηκαν τα κενά. Το ότι έναν έτοιμοι κάποιοι ποδοσφαιριστές που εγώ το λέω ότι ίσως κάτι να πει έχει στην επαναφορά τους, δηλαδή ακόμα παρουσιάζονται πολύ βαρετοί για τέτοια περίοδο.
2: Ας πω ότι το περίεργο για μένα που ένας μες στο συμβούλιο, που ένας μες στο γραφείο τύπου είναι ευκαινή να πει του ούλου του κόσμου, επειδή είμαστε το 20 του Μάη, πότε που ήταν η φιέστα τους.
0: Περίμενε, τι περιμένεις να σου πω δηλαδή. Να σου πούνε ότι να κάνουμε μεταγραφές, να κάνουμε μεταγραφές. Μισό λεπτό, να ρίξει ο εκπρόσωπος τύπου ευθύνες, εν και δουλειά του εκπρόσωπου τύπου να ρίξει ευθύνες.
2: Καλά, τόσο κόσμος όλο που πήγαινε και γεμόταν το γάσιμπι, πέρσι, σε ποιον να ρίξει ευθύνες, στον Παπασταύρο, στον Γρηγόρη, στον Σίμο, στον Μπέρκ, στους παίκτες, σε ποιον, να πάει να ρίξει στον κόσμο.
0: Σε μένα, να σου πω την άποψη τη δική μου. Ο πρώτος που έχει την ευθύνη είναι ο κύριος Ταραπουλούζης. Ακολούθως την έχει ο Μπέρκ. Για μένα ο μοναδικός που δεν έχει ευθύνη είναι ο κόσμος και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος εντζε η δουλειά του, εντζε καταλάβει που ποδόσφαιρο. Εν και λέει να ενισχυθούμε δάμε και δάμε, εν και δουλειά του Προέδρου του το πράγμα.
2: Ναι ρε Πολιβία μου, αλλά και όπως σου λέω εγώ όπως ευκένει ο Φανούρι, όπως ευκένει ο κυραγός Δημητρίου, να ευκείς ο δικός μας να τους αφαιρθεί
0: έναν πράγμα. Εντάξει, okay. Περιμένουμε να φτάσουν σήμερα, περιμένουμε από εβδομάδας λογικά, πρέπει να μιλήσει λογικά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Χαίρετε. Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, σας ακούμε.
3: Είμαι ο Σταράτος που του Μόρφου.
0: Ναι.
3: Προελοχίας της αστυνομίας.
0: Ναι.
3: Να σας πω την ιστορία μου και εγώ έτσι συντομία. Μου δώσετε λίγο χρόνο. Άψα τα κάρουνα ψες. Εκάλεσα τα παιδιά μου και τα γκόνια μου για να δούμε την Ομόνια. Ξεκινά το παιχνίδι. Ποια Ομόνια να δούμε. Πολλοάται ο γιος μου και ξέρεις τι μου λέει. Εσύ φλάσσουμε την κατήρα μα παλαλή μου. Δεν είναι η Ομόνια τούτη. Άλλαξε το κανάλι. Το λοιπόν. Συγχώρηκα εγώ. Επειδή έξω στην αυλία δεν μπορούσα να φορώ. Έχει 70 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο. Βλέπω την Ομόνια. Έρχομαι με το ποδήλατο που του μόσχου να δω την Ομόνια. Και ξέρω να πας στους τοίχους επειδή δεν είχα λεφτά για να δω την Ομόνια. Mm-hmm. Και ήρθαν τώρα αυτοί και τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος ευθύνεται. Απάντα μου κύριε.
0: Να σου πω εγώ ποιος ευθύνεται. Είπα προηγουμένως, για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει την ο κύριος Ταραπουλούζη και οι άμεσοι συνεργάτες του που είναι υπεύθυνοι του προγραμματισμού.
3: Μα πόσους παίκτες έδωσαν.
0: Είναι το θέμα πόσους παίχτες έδωσε. Πώς τους αναπληρώνεις αυτούς τους παίχτες.
3: Ναι, μάνα μου.
0: Διότι γνωρίζοντας ότι η ομάδα σου είναι να παίξει δεύτερο
3: προκριματικό. Εθέλαν να φύγουν όλοι από την Ομόνια.
0: Μπορούσε
3: να κρατήσει. Έφτιαξαν και ο κύριος Μπέρκ. Έφτιαξαν και παίχτες μόνος του.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να τα βάλουμε ένα πράγμα. Ναι. Σε μέδο τέλειωσε το συμβόλαιο του. Του έκαναν πρόταση. Με οικονομικά πολύ καλούς όρους για τα δεδομένα της Κύπρου, ο ίδιος δεν ήθελε να συνεχίσει. Έτσι μπορούν να το δείξουν.
3: Όχι, έναν έτσι. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι δεν έκαναμε τις διεργασίες για να τον κρατήσουμε.
0: Ωραία, εγώ σας λέω ότι έγιναν οι προσπάθειες, απλά ο ίδιος δεν ήθελε.
3: Οι άλλοι ούλοι θέλαν να φύγουν.
0: Του ΜΑΕ επούλησε τον. Ήρθε οικονομικά συμφέρουσα πρόταση, έδωκε τον. Ο Μασούρας έθελε ο ίδιος να πάει η Γερμανία.
3: Οι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι.
3: Ένα ξεφτά που φιάζει.
0: Εντάξει, οκ, okay, εναντίον του έδωκε να ξεφιάζει.
3: Δυο παιδείς, ο άλλος κουλυμβαλεί ένα μολάγο. Τέλος πάντων. Πάντως, δεν ξέρω. Ο κύριος Παπασταύρου ανενόμησε ότι η Ομόνοια είναι θρησκεία. Δεν είναι τράπεζα η Ομόνοια. Είναι θρησκεία. Για όνομα του Θεού. Πρέπει να την αγαπήσει, να την βάλει μέσα σου.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Λάξη. Πολύ. Να είστε καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βόβο.
0: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια σου πολύ.
0: Χαίρετε.
4: Original.
0: Έλα, original.
4: Να μου κάνεις.
0: Καλά είσαι εσύ.
4: Να χαρά, δόξα Θεός. Μας δώσε ο χαμένος που είναι πάλι.
0: Ο χαμένος επίε να κάνει διακοπές διήμερο.
4: Είναι επίε με να γίνει διακοπές. Πάλι επίε για τους άλλους μέσα. Έχει να κάνει διακοπές.
0: Άι στον και μετρά αντίστροφα και να δηθεί πλέον.
4: Έλα σου πω.
0: Πέ μου.
4: Εντροχώς και γυρίζει κάποτε, αγωστιγούνται το νομιωμονία της. Ήβραν πέστιες ομάδες ούλες διαλυμένες και πιάν το παρπαγετή το περάσκευαν και νομίζαν την Μπαρσελόνα. Επίνε ψε που κάτσα ότι η νομονία είναι χορκέ του όλα.
0: Όχι, ήταν η χειρότερη ομόνια που μπορούσε να παρουσιαστεί.
4: Και χάσαμε και ο κουπόνι. Χάμε το άστρο, είστε ένα.
0: Καρά στην τύχη σου.
4: Ένα κρέας ένα λεπτό. Έχουμε κάνει λόγια για την Ανόλα.
0: Στην ανόρθωση είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω ότι να κάνει προσπάθειες η διοίκηση για να ανατραπεί το εμπάρκο τουλάχιστον να μπορεί να κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο. Δύσκολο το εγχείρημα, εντάξει, θα δείξει.
4: Μακάρι να καταφέρωση. Και ακούστηκε ότι να πιάνε τον ΜΑΕ. Αλήθεια ψέματα.
0: Τον ΜΑΕ.
4: Έτσι ακούσα.
0: Μάλιστα. Να μπει και αυτός μες στο πρόγραμμά μας.
4: Μακάρι να καταφέρουμε. Δεν κομπάρε και...
0: Μάλιστα.
4: Και να δείξει.
0: Έγινε.
4: Να είσαι καλά.
0: Επίσης να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Έκο, δεν ξέρω αν συνομώθησε το σύμπαν, αλλά το Έκο Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Έκο Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Θυμίζουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει. Ο Super Sport 104 σας στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί το τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Δάος Παπαδόπουλος Ελευθερία και θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση που δίνουμε ισχύει και για τις 3 ημέρες του τουρνουά. Να πούμε ότι οι εισιτήρια διατίθενται μέσω του Sold Out Ticket. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22. Άρα, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε πρόσκληση για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
2: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
3: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Συνέχεια στο Game Time εδώ στον Supersport 104. Ευχαριστίες σε Cable, Nedeco και McDonald. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απεριόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε στο 130 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα της CableNet.

0: Πότε δεν τα ξεθάψεις ρε Στεφάνε τον τα τραγούδια.
1: Λέγε πως καπνίζουνε στα λιγέρι το χασίς.
0: Και την κάνουμε μουσική την εκπομπή σήμερα. Να πάνε τα φαρμάζια κάτω. Λοιπόν, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο και για τις τρεις αγωνιστικές μέρες στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία, με την συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ για να μπείτε στην κλήρωση. Υπενθυμίζω ότι εισιτήρια διατίθενται μέσω του Sold Out Ticket, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032 22.

0: Έχει στα συγχαρητήρια από τον συνάδελφο τον Χάρη τον Χατζή Κυριακό, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τα μηνύματα που στέλνει τα ακούσματα του τούτα από την Πάφο. Λοιπόν, δε μου, να φτιάμε. Χάρη μου, αν ακούει και σε κάπου κοντά, κόπιασε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Φίλος Γιακώσα, διερωτάται αν φεύγει ο Άιτινγκ. Ξέρω ρε φίλε, έχεις καμιά πληροφορία να μας στείλεις τίποτε περισσότερο? Λέω τώρα. Ο 734 λέει συγκινητική ιστορία του. Φαντάζομαι για τον φίλο της Ομόνιας που βγήκε προηγουμένως στην τηλεφωνική γραμμή. Χαιρετίζω τον 637 και τον 049. Λοιπόν, επειδή ρωτούν για την Ομόνια, εντάξει, θα πω στην συνέχεια και τη δική μου άποψη τι πήγε λάθος. Πάνω έτσι μέσα μέσα τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Χαίρετε, ο πράσινο Τσέλιγκας.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα.
1: Τα γενέθλια μου σήμερα, 79 χρονών.
0: Ω, χρόνια πολλά κύριε Τσέλιγκα μου. Να τα εκατοστήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Που λες είδα το ποδόσφαιρο νεψές της Ομόνιας με τούν την ομαδούλα.
0: Ναι.
1: Και αγανάκτησα. Είμαι τώρα σκεπτικός, θα είχαμε πώς θα κάνουμε το πρωτάθλημα. Πώς θα παίξουμε στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, το πρωτάθλημα αργεί ακόμα. Τέλος του μήνα αρκεί, αλλά εντάξει, να γίνουν κινήσεις μέχρι τότε. Το θέμα είναι να μπορέσει η Ομόνια να μπει στους ομίλους.
1: Μακάρι, τώρα μπορεί να έρθει για άλλη εβδομάδα να δούμε τι παίρνουμε. Αυτά θα πάω δεύτερη κάψες. Λεωνίδου.
0: Ο Πολύβιος είμαι.
1: Ο Πολύβιος, κύριε Πολύβιε.
0: Απογοητεύτηκες, έγκυσε ο μόνος σου κύριε Τσέλιγκα μου. Όλοι οι φίλοι της Ομόνιας απογοητεύτηκαν. Ψέτσε με το δίκαιο τους.
1: Ευτυχώς όμως τελευταία λεπτούκια ισοφαρίσαμε τους. Μάλλα μου το γήπεδο είναι το γήπεδο του χωρκού μου.
0: Εντάξει, τούτο αν έχουν στο Γιβραλταρ, να μου να κάνουμε.
1: Ούλες, να κοπιάσετε, να σας κεράσω όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεση να σας κεράσω.
0: Να σε καλά. Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι να σε καλά. Ο Θεός να σου δίνει χρόνια. Όπως και σε όλον τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας την καλά όλοι εκεί στο πάνελ. Χαιρετήματα σε όλους. Και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Λοιπόν. Bye. Από ό,τι βλέπω τρέχει το ρεπορτάζ της Πάφου και αυτό είναι καλό να πάρουμε τον συνάδελφο τον Χάρη τον Χατζή Κυριακό, αν μπορούμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει ο ίδιος, διότι εντάξει είναι καλά τα μηνύματα κύριε Χατζή Κυριακό, αλλά καλύτερα τα λες εσύ που επιμελείσαι και το ρεπορτάζ της Πάφου, έτσι για να μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα, διότι ναι μεν βγάζει καλή εικόνα η Πάφος, αλλά χρειάζεται και το

0: Τώρα να το πω τώρα. Κύριε Χάρη Χατζηγυρακόπη, ο Στέφανος ο Στεφάνου, να σε αίγω λίγο να περιμένεις την τηλεφωνική γραμμή μέχρι να παίξει το ρεφρέ, διότι από ό,τι αντιλήφθηκε και ο ίδιος σου αρέσκουν αυτά τα τραγούδια.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ο Ιχολίτης μας σήμερα είναι θεήστρον τύπου Ζάζα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Είναι σολάρι.
0: Το ένα
1: άνθρωπο μετά το άλλο.
0: Το Ζάζα αξιάστος του χρόνου και έβρε κανένα άλλο Ζάζα τώρα να λέμε.
1: Να μην... Ελπίζω να μην έχει την κατάληξη του Ζάζα ο Ιχολίτης.
0: Όχι, δεν μαθαίνει τίποτε.
1: Για όλο
0: ο Στέφανος να με δυνατός.
1: Ναι.
0: Δυνατό χάρτη.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι πόλη μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Τρέχει το ρεπορτάζ σε Σπάφο όπως έχεις προειδεάσει και εσύ προηγουμένως. Να πούμε έτσι μια κουβέντα καταρχάς για το ψεσινό παιχνίδι. Είναι το δεύτερο παιχνίδι μετά το εκτός με τη Χάιντουκ που η τακτική προσέγγιση της Σπάφου σχεδόν βγήκε. Και λέω σχεδόν διότι μέτρησαν πάλι κάποιες λεπτομέρειες. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά κακά τα ψέματα δεν απειλήθηκε η Σπάφος. Τολμώ να πω ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Χάιντουκ είχαν καλύτερες ευκαιρίες οι Κροάτες. Ήταν πιο απειλητικοί. Το έφερε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος η Σπάφος. Το σημείο εκείνο που το ήθελε. Κράτησε και περισσότερο μπάλα, είχε εκείνη την ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Λελέ που πραγματικά θα το πω, αρκετοί θα διαφωνήσουν.
0: Δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες.
1: Είναι ψυχολογικό το ζήτημα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και εξηγούμε. Η φάση εκείνη καταρχάς είναι καθαρά δημιούργημα δικών του. Είναι μια παλιά του Ιωάννου, ελέγχει την μπάλα ο αντίπαλος αμυντικός και κάπου εκεί φαίνεται ότι τελειώνει η φάση. Με την επιμονή του ο συγκεκριμένος παίχτης, έχω αναφερθεί ξανά στις αρετές του και επιμένω πάνω σε αυτό. Το ότι πιέζει συνεχώς τους αντίπαλους αμυντικούς, είναι γρήγορος, είναι πολύ δυνατός στα τζατσαρίσματα, κάπως έτσι ήταν που δημιουργήθηκε και αυτή η φάση. Κυνήγησε χαμένη μπαλιά που φάνηκε να ελέγχεται από τον αντίπαλο, κέρδισε την μπάλα εκεί με την μαγκιά του, με την, τέλος πάντων με την επιμονή του, και εκεί που πρέπει να κάνει ένα πλασέ, το χάνει πάλι. Και δεν είναι το πρώτο, που δεν είναι η πρώτη ευκαιρία που τη δημιουργεί ο ίδιος ο παίχτης ο Λελέ και αδικεί τον εαυτό του. Το πιστεύω εγώ πραγματικά αυτό. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα βοηθήσει την Πάφο. Φτάνει να βάλει ένα δυο γκολ, να πάρει και λίγο ψυχολογία, διότι κατά τα άλλα κρατά μπάλα, πιέζει, τρέχει, πολλές φορές και ψες φάνηκε αυτό. Τα έβαζε με 2-3 αμυντικούς. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά πρέπει να βρει ψυχολογία σε αυτό που το κατεξοχή που πρέπει να κάνει, να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Κάνει όλα τα άλλα και πρέπει να κάνει το προφανές από εκεί και πέρα. Η δουλειά για την οποία πληρώνεται στο τέλος της ημέρας, να σκοράρει. Λοιπόν, εντάξει, Μπάφος θα πάρει επιθετικό center for. Το βλέπαμε και στα ρεπορτάζ.
0: Καταρχάς, πόσες καινές θέσεις έχει Μπάφος τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει καινή θέση.
0: Άρα,
1: έχει διαγράψει το Ζαζά, ο οποίος θα αξιολογείται καθημερινά η περίπτωσή του και ίσως το Γενάρη, επειδή μιλάμε για τραυματισμό στους χιαστούς, πρόσθιους χιαστούς για την ακρίβεια. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Θα μπορούσε να ήταν ολική ρήξη. Ίσως
0: υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να επιστρέψει ο Γενάρη να προλάβει.
1: Ότι το Γενάρη μπορεί και να επιστρέψει. Ναι, αλλά εντάξει, θα το βλέπουν μέρα με τη μέρα. Έχει διαγραφεί και έχει πάρει τη θέση του ο Εγκαμαλέου. Το τελευταίο χρονολογικά απόκτημα ο Καμερουνέζος διεθνής ακραίος επιθετικός.
0: Που ήρθε να αντικαταστήσει.
1: Ναι, είστε σαν αντιζάζα. Από εκεί και πέρα για να γίνουν όλοι μου και φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104 άλλες κινήσεις πρέπει να προκύψουν αποδεσμεύσεις ή διαγραφές από το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Υπό ατμόν είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ήταν και παραμένουν, όπως είναι ο Κίνα, ο Σέμα. Για αυτούς τους δύο παίχτες έχω πει ξεκάθαρη άποψη εγώ προσωπικά, ότι ό,τι ήταν να δώσουν το έδωσα στην Πάφο. Προσωπική εκτίμηση. Κάποιος μπορεί να διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ειδικά για τα συμβόλαια που έχουν δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω και η Πάφος δουλεύει με τις περιπτώσεις τους για το πώς θα μπορέσει να αδειάσει χώρο στο ρόστερ. Είτε μέσω κάποιου δανεισμού, είτε με αποδέσμευση, είτε με μεταγραφή. Θα είναι κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Ψάχνει για center for η Πάφος που να έχει το εύκολο γκολ επίπεδου Πουλούλου, για τον οποίο ένα μήνα το πάλευα στην Πάφο, εν τέλει κατέληξε στις αραβικές χώρες. Λοιπόν, Θα φέρει οπωσδήποτε η Πάφος δύο πλάγια μπακ, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εναλλακτικές πίσω από Μπρούνο και Ιωάννου. Ξέρεις, για παράδειγμα, είδαμε τον μικρό τον Μπρίτο να αγωνίζεται ως δεξής μπακ. Και δεν τα πήγε και άσχημα, για να, για να μην είμαστε και αυστηροί με τον μικρό, δεν τα πήγε και άσχημα, αλλά δεν είναι δεξιότομος στο φύλακας. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει άλλη μια λύση να πλαισιώσει τον Νικόλα. Δεν τα πήγε και άσχημα, αλλά δεν είναι δεξιότομος στο φύλακας. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει άλλη μια λύση να πλαισιώσει.

0: πρωτάθλημα πέρσι, σε επίπεδο Champions League μάλιστα,
1: ναι,
0: προκριματικά είχε ανταποκριθεί άψογα. Εντάξει, υπάρχει εκεί τεχνικός διευθυντής, ο Κριστιάνος Γιαρέτα με την ομάδα του. Κάθισαν, τα έβαλαν όλα κάτω, δεν ξέρω ποιο ακριβώς ήταν το σκεπτικό, τι είχα στο μυαλό τους.
1: Ήταν και Κυπρέος, δεν έπαιρνε θέση.
0: Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Πάφος δεν έχει άλλο καθαρό ήμο αριστερό μπακ. Όσα πειράματα και να γίνουν, θεωρώ, όσες αλχημίες και να γίνουν, πρέπει να πάρει αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Διότι είδαμε ότι και χθες ο Μπρούνο, παρόλο που ήταν στην αποστολή, είχε θέμα με τραυματισμό, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Από εκεί και πέρα.
1: Είμα, να σου πω κάτι, σαν τον Μπρούνο, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που εκαήκαν δηλαδή από πέρσι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Δεν βλέπουν τον μπάγκο. Μετά και άλλοι που βλέπουν τον μπάγκο.
0: Συγκεκριμένα παίχτες όπως ο Μπρούνο, ο Κορέια και κάποιοι άλλοι πάνε σε ρί, όχι μόνο από πέρσι. Πολύ. Τα τελευταία 3 χρόνια,
1: ναι,
0: θα λέγε κανείς. Λόγω και των υποχρεώσεων της Πάφου των Ευρωπαϊκών. Επομένως είναι καμπανάκι αυτοί βαζεμένοι τραυματισμοί ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση και θα υπάρξει. Ίσως, λέω ίσως η Πάφος να πάρει ακόμα έναν ακραίο επιθετικό. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 διαθέσιμοι. Είναι ο Μπιέλ, είναι ο Κορέια και είναι και το τελευταίο απόκτημα ο Εγκαμαλέου. Συν ο μικρός ο Μαμάτοφ, που πάλι δεν θέλω να είμαι αυστηρός μαζί του, παρά το νεαρό της ηλικίας του και το ότι πρώτη φορά βγαίνει στην Ευρώπη, έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα. Είναι ταχύς, διεισδυτικός και ψες, τον είδαμε όταν μπήκε στον αγώνα, φρέσκαρε εκεί τη δεξιά επιθετική πλευρά. Νομίζω όμως ότι με δεδομένο πως ο Κορέια ταλαιπωρείται από τώρα με τραυματισμούς, πιστεύω ότι θα το σκεφτούν στην Πάφο να φέρουν ακόμα έναν παίχτη σε αυτή τη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όλα εξαρτώνται από αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι από τη στιγμή που ο κατάλογος Α είναι πλήρης, έτσι, θα πρέπει να προκύψουν αποδεσμεύσεις. Να βρει τον τρόπο η τεχνική επιτροπή εκεί, ο τεχνικός διευθυντής και η ομάδα του, την διοίκηση, όλοι εκεί πέρα τέλος πάντων που έχουν ευθύνη για τον προγραμματισμό, να αδειάσουν χώρο στο ρόστερ. Πρέπει να αδειάσουν και θα αδειάσουν.
1: Ίσως προκύψει και έκπληξη από τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν.
0: Νομίζω όχι με την έννοια να φύγει κάποιος που αποδεδειγμένα προσφέρει, εκτός αν προκύψει κάποια δελεαστική πρόταση. Οι παίχτες για παράδειγμα που είναι απαραίτητοι στο πλάνο και υπέρ πολύτιμοι, όπως ο Σούνιτζον, Τράγκομιρ, ο Πέπε, ο Κορέλια, τέτοιοι παίχτες,
1: mm-hmm,
0: για να φύγουν πρέπει να έρθει μια πολύ πολύ καλή πρόταση. Το είχαμε συζητήσει και τις προάλλες. Έγιναν βολιδοσκοπήσεις για τους παίχτες που έχω αναφέρει και για τον Ζιάζα. Όμως είπε και ο Χάρης ο Θεοχάρους, επιλέξει, θυμάμαι, σε μια μεσημβρινή μας εκπομπή πριν από 4-5 μέρες, ότι δεν ξεπουλάει Πάφος και πρέπει να έρθει κάτι που πραγματικά να τη δελεάζει οικονομικά. Άρα υπό αυτή την εννοία, παίχτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι υπό ατμών για να αποτελέσουν παρελθόν, να αδειάσουν χώρο στο ρόστερ, είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν ευκαιρίες, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Και επαναλαμβάνω, αναφέρουμε στους Κίνα, Σέμα, μπορεί αναλόγως και το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του Άντερσον, μπορεί και αυτός να είναι υπό ατμών, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Άλλη μια περίπτωση που περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμο πόλεμος. Είχαμε μάθει τις προάλλες από τα ρεπορτάζ ότι είναι στη διάθεση του προπονητή, είναι διαθέσιμος, αλλά πάλι ήταν εκτός αποστολής. Δεν ξέρω, ίσως να λέει κάτι αυτό. Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Αυτά πάνω κάτω, συν ότι ίσως να πάρει και έναν κεντρικό μπακ καταλόγου Β' η Πάφος. Διότι αποδεσμεύτηκε ο Άξελ Γκεσάντ. Έφυγε.
1: Εντάξει, καταλόγου Β' μπορεί να πάρει όσους σε. Δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Διότι είναι και ο ΜΑΕ αυτή τη στιγμή παροπλισμένος. Μην ξεχνάμε. Στο ιατρικό δελτίο που είναι πολύ γεμάτο και γενικά μιλώντας αυτό σίγουρα προβληματίζει την Πάφο, το ότι από Αύγουστο μήνα είναι γεμάτο το ιατρικό δελτίο. Κορέια, Μπρούνο, ΜΑΕ, οι τερματοφύλακες που τραυματίστηκαν από προηγουμένως βέβαια. Εντάξει, ο Γκόρτερ ήταν προγραμματισμένο να κάνει επέμβαση. Ο Κυριακίδης τραυματίστηκε με το καλημέρα. Επαναλαμβάνω, Κορέια και ο Κίναψες τραυματίστηκε, ασχέτως αν είναι υπατμόν. Αυτό γενικά προβληματίζει ότι υπάρχουν αρκετοί μυϊκοί τραυματισμοί. Ο Ζιάζα,

0: Και εντάξει, οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ σημαντικές, θα προκύψουν προς τις αφαιρέσεις, είναι δεδομένο αυτό.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, όταν λέμε τις επόμενες μέρες, ίσως προκύψει κάποια εξέλιξη πριν των επαναληπτικών της ερχόμενης Πέμπτης.
0: Μπορεί. Είναι πάντα στα υπόψη επίσης ο ποδοσφαιριστής που είχαμε γράψει τις προηγούμενες μέρες, ο Γκουαντρέτη,
1: ναι,
0: της Sporting Λισαβόνας, είναι μέσος αυτός, αγωνίζεται σε διάφορες θέσεις εκεί στο κέντρο και επιτελικά, έχει και επιτελικά καθήκοντα και ανασταλτικά, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει 6 εσωτερικούς χάφι μπάφος. Θα πρέπει να προκύψουν από δεσμεύσεις για να προχωρήσει αυτή η κίνηση. Γενικά είναι, όλα είναι στο τραπέζι που λέμε. Το είπε και ο Χάρης, επαναλαμβάνω, ο Θεοχάρους τώρα στο αεροδρόμιο σε δηλώσεις του, ότι αρκετά δεδομένα, λέει, θα γίνουν προσθήκες, αλλά αρκετά θα εξαρτηθούν, λέει, και αυτή είναι μια φράση κλειδί, αρκετά θα εξαρτηθούν και από τραυματισμούς που μπορεί να προκύπτουν, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Νομίζω φωτογραφίζει εδώ.
1: Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή, άρα στην πρίζα, δηλαδή, οι συναδελφοί που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΠΑΦ.
0: Σίγουρα. Έρχονται αρκετές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και δύο λόγια για το παιχνίδι, είναι ψες, πώς το είδες και πώς κρίνεις τον επαναληπτικό.
0: Εγώ θα πω το εξής. Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ και υπερβολικός, μπορεί αυτή η ομάδα να έχει ποιότητα, αρκετή ποιότητα, αναφέρουμε στην Σαλσπούρκ, αλλά δεν την είδα ιδιαίτερα ουσιαστική. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο γυρόφερνε την περιοχή της ΠΑΦου, αρκετές σέντρες,
1: να σου πω κάτι, έχει πολύ ποιότητα όμως και φαίνεται.
0: Ναι, κρατούσαν την μπάλα εξαιρετικά. Αυτό είναι που είπα. Είχαν δηλαδή την κατοχή, έβγαιναν μπροστά οργανωμένα, συντεταγμένα, αλλά έβλεπες ότι σε μεγάλο βαθμό δεν προβλημάτισαν ιδιαίτερα το κέντρο της άμυνας εκεί της ΠΑΦΟΥ. Δηλαδή σχετικά εύκολα να χαιτίζονταν. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η ΠΑΦΟ σταδιακά πήρε και μπάλα, παρά τις πολλές απουσίες και σημαντικές, που θεωρώ ότι έστω ένας από τους παίχτες που απουσίαζαν να αγωνιζόταν, έστω ο Μπρούνο να έπαιζε, παρατήρησα ότι ανέβαζαν πολύ ψηλά τις γραμμές τους οι Αυστριακοί. Και κάθε φορά που η ΠΑΦΟ έβγαινε μπροστά σε συνθήκες αντεπίθεσης, αν γινόταν μια σωστή πάσα, ένα καλό τελείωμα, θα έβρισκε γκολ. Φάνηκε και στη φάση εκεί του Λελέ που πίεσε τον αντίπαλο αμυντικό και έκανε το λάθος, αλλά ένα-δυο σούτ από τον Κούκα, στο δεύτερο μέρος όλα αυτά, λίγο έξω από την περιοχή, όταν η ΠΑΦΟΣ αποφάσισε να βάλει λίγη πίεση, η κεφαλιά του Ντράγκομιρ σε πολύ ωραία σέντρα του Ιωάννου από αριστερά, πιστεύω ότι θα σκοράρει η ΠΑΦΟΣ στον επαναληπτικό. Όμως είναι αυτό που είπες και εσύ. Μπορεί να μην απειλήσει ιδιαίτερα την ΠΑΦΟ, όμως έχει κάποιες μονάδες πολύ ποιοτικές. Η Σαλσπούρκ έχει καλούς χειριστές της μπάλας, έχει καλή κυκλοφορία και έχει σημασία η ΠΑΦΟΣ να βρει από νωρίς γκολ, πιστεύω. Διότι αυτή η ομάδα, σε αντίθεση με τη Χάιντουκ, έχει καλούς χειριστές της μπάλας και θα επιχειρήσει να παγώσει τον ρυθμό. Και μπορεί να το κάνει. Έχει τους παίχτες να το κάνει.
1: Άλιστα.
0: Αν βρει γρήγορα γκολ η ΠΑΦΟΣ, όμως όλα γίνονται.
1: Ωραία, να σε καλά, Χάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, πολύ μου. Καλή συνέχεια
1: σε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, μια είδηση που ενδιαφέρει τους φίλους της Ομόνιας, ένα δημοσίευμα στην Γαλλία, το οποίο αναπαράγεται και από τις ιστοσελίδες εδώ στην Κύπρο, με τα γραφικά σενάρια από Γαλλία για την Ομόνια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στη Γαλλία, ο Jean Kevin Duvern αποχωρεί από την ΝΑΤ με προορισμό τους πρωταθλητές Κύπρου. Πρόκειται για 29χρονο αμυντικό που μπορεί να δώσει λύσεις και ως back. Είναι διεθνής με την IT που αγωνιζόταν στην ΝΑΤ. Ήταν μάλιστα και στο πρόσφατο Μουντιάλ αγωνιζόμενος απέναντι στην Βραζιλία ως στόπερ και στο Μαρόκο αγωνίστηκε ως δεξιμπακ. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο του Βέρντ έπαιξε στο Βέλγιο με τη Γάντι ως δανεικός από την ΝΑΤ. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για οριστική μεταγραφή του στην Ομόνια. Λοιπόν, θα ψάξουμε το θέμα και αν έχουμε κάποια νεότερα να σας τα μεταφέρουμε μετά το αθλητικό δελτίο και το διαφημιστικό που θα ακολουθήσει.
2: Super Sport 104.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
14: Ανδρέας Καραλάμπους. Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δημοσίευμα στη Γαλλία υποστηρίζει πως η Ομόνια θα αποκτήσει το μουντιαλικό Jean-Kevin Tivern. Πρόκειται για 21χρονο κεντρικό αμυντικό από την Αϊτή, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Νάντες μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και τα τελευταία δύο χρόνια είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του Βελγίου. Το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό στην Ομόνια, ενώ αναμένεται να κινηθούν στην Πάφο, συγγνώμη, και αναμένεται να κινηθούν και για δύο αμυντικούς οι Γαλάζιοι. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει ο Κίνα. Η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού θα επιδιώξει να μειώσει την ποινή του εμπάρκο και να κυνηγήσει όποιες λιγοστές πιθανότητες υπάρχουν για να μπορέσει η ανόρθωση τον Ιανουάριο να κάνει μεταγραφές. Μένει η ανακοίνωση για Φακούντο Πέρες στον Αποέλ. Παραμένει στα υπόψινο επασί αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο Γάσιμπι. Μια ανάσα από ασωρό Απόλλωνας, αναμονή για την κατάσταση του Κονομή, δύσκολα θα προλάβει τον επαναληπτικό με την Μπράνο Ασουνσάο. Στην Κύπρο, ο Μπράμπτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έκλεισε και φέρνει στην Κύπρο τον Τίμπη και η Τάη Κράσα Βαένη. Νότιχαμ Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση Πουέρτα. Πανέτοιμος για να συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά 1948, ο Λιβάιν Γκαρσία. Η Μπαρσελόνα έκανε την πρώτη της προσφορά για τον Ρόδρι, αλλά η Σίτι την έκρινε ανεπαρκή. Στον Φεράν Τόρες στρέφει το ενδιαφέρον της η Άρσεναλ μετά την αποτυχία με Μπαρκολά και Βινίσιους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
16: Super Sport 104.
24: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας Game Time μέρος δεύτερο. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και CableNet. Οι διάσημες πατάτες, οι potato dippers, τα chicken McNuggets και τα μπέρκες σου κάνουν βουτιά στο νέο cheddar dip sauce των McDonald. Απόλαυσέ τα με το δικό σου στυλ. You dip, you are roots. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα McDonald's. 77 77 10 20, αριθμό με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23 24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και πάμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Γεια σου Πολύβη.
0: Καλώς το φίλο μου Μιχάλη.
1: Τι κάνετε ρε φίλε?
0: Καλά φίλε μου, εσύ? Πε μου.
1: Σόλο. Φίλε, η Ομόνια Εψές ήταν μια συνέχεια των προηγούμενων εμφανισιών, ασχέτως ότι έπαιζε με παίχτη λιότερο τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ήταν και χειρότερη η Εψές.
1: Ήταν και χειρότερη, φίλε, γιατί αναλογίζεσαι το με ποια ομάδα που παίζεις. Με ήταν ένα πράγμα που μπορεί να σου κάνει άλλη ομάδα.
0: Μπορεί να είναι και ναι.
1: Ούτε ξέρουμε να μου συμβαίνει. Αν επιτρέψουν το πράγμα, θα μπορούμε να μπορούν την ομάδα, ρε φίλε. Γίνεται, ρε. Δηλαδή είναι τα προσδοκίες να έχουμε. Να μπορούμε να περιμένουμε να γίνει. Τα που γίνεται.
0: Εντάξει, ευκήγε τώρα πριν λίγο το έναν όνομα το οποίο φαίνεται να είναι να ισχύει και να έρχεται Κύπρο.
1: Έφυγε μα λόγω τώρα ποιότητας, δεν θα σου το πω. Φίλε, γίνεται, δεν σκόμπα και σαν τα σου, γίνεται. Κάτι συμβαίνει.
0: Φίλε, εγώ είπα, φαίνεται ότι τα πόδια τους ακόμα είναι βαριά από την προετοιμασία. Για μένα, εντάξει, μπορεί να λίγο φυσιολογικό, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βάθμο. Κάτι επιεχεί με την επαναφορά τους. Τώρα να ήταν ένας ποδοσφαιριστής, δύο ποδοσφαιριστές, να σου πω, άντε, εντάξει, αλλά είναι όλη η ομάδα έτσι.
1: Να σου πω, ψάνεψε, ας πούμε, ως την ώρα που προηγήθηκε η άλλη ομάδα, και αμέσως έδειξε να κοδηπάει να είναι κατώ συνάκουν την κατάσταση. Ο Χατζηγιοβάνης έδειξε για μένα ότι πρέπει να πει τη βασική κόντρεση. Δηλαδή έμπηκε μέσα να πήγαινε να καθώσει το κουπελού, γιατί είναι κάτι να κάνει, ξέρω εγώ. Και να μην μας παρασύρει εάν αύριο στον επαναδειπτικό, ξέρω εγώ, κερδίσουμε εύκολα τον δίνομα. Έτσι πρέπει να καθυσυχαστούμε.
0: Εντάξει, και δείξαν ότι είναι και μια ομάδα που μπορεί να αποτελέσει φόβητρο. Δηλαδή, αν δει και τα περσινά παιχνίδια που κάνουν στους ομίλους του Conference League, σπίτι της ότι έκανε στην έδρα της, εκτός έδρας έτρωε τριάρε και πάνω.
1: Ναι. Όχι φίλε, είναι περιορισμένο την αδειά του δύο ομάδα που έπαιξα. Μα γι' αυτό που κάνει τον Ομονιάδη να δεις ανασχεδημένος. Αν έπαιζα με Leverkusen, έψεζε να είστε ευχαριστημένοι, γιατί πήγαμε και στάμε. Ναι.
0: Είναι φυσιολογικό το πράγμα, αναλόγως της δυναμικότητας του αντιπάλου.
1: Ακριβώς. Και να μπορεί, ξέρεις τίποτε. Όπως και να σου φίλε. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Συνεχόμενος.
0: Έλα Μαρίνο μου.
2: Να μου κάνουμε.
0: Καλά φίλε εσύ.
2: Φίλε εμείς είμαστε πολλά καλά.
0: Θα σου το πω κυπριακά. Ακατάχνοντα να μένει σαστή.
2: Ρε φίλε, εντάξει. Εσύ αν κάθεσαι πρώτη φορά και βλέπεις την ομάδα, ήταν να πεις ότι η μισή που τούτους τώρα έφτασε στην ομάδα.
0: Να σου πω κάτι, εμένα ειλικρινά προκαλεί μου έκπληξη ο βαθμός ετοιμότητας του Απόλλωνα αυτήν την περίοδο. Δηλαδή είναι μια ομάδα, καταρχάς προχτές έκαμε μου εντύπωση το γεγονός ότι να θυμούμε μονομαχία να χάσαμε μέσα στο γήπεδο οι παίχτες του Απόλλωνα.
2: Ούτε εγώ. Ίσως να χάσαμε μια
0: θυκιά. Στις πολλές που να δεις μπορεί να σου φύγει μια θυκιά. Αλλά δείχνει μια ομάδα πολλά πιο έτοιμη από ότι την περιμένεις να τη δεις τέτοια περίοδο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έργο του Λοσάδα του το δηλαδή, αν ήθελε να προετοιμάσει, να φορμάρει τώρα την ομάδα με σκοπό να μπει στους ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και ακολούθως να ξαναδουλέψει. Αλλά εγώ είμαι πολλά περίεργος ειλικρινά να δω τον Απόλλωνα κοντά στο νιόφρι. Ναι, θα έχει, τον τη συνέχεια.
2: Ναι, πήρα να σου πω, εντάξει, όσο αν πάει καλά η ομάδα, εγώ έναν πράγμα που είχα το πιτσό που πέρσι, να το πω τώρα. Ο πήγε ο Μαλεκής, εντάξει, να μην λέω μελάς, ο άνθρωπος καμιά οργία μες το
0: γεννά. Βέβαια, παιχτούρα ο άνθρωπος.
2: Φίλε, είναι λογικό να μπορεί να βγάλει τη χρονιά σε έτσι ρυθμό. Εκτός κι αν έχει πνεύμανες που κανένας μας δεν τους είδε. Εμείς το έμπιανε.
0: Ή μπορεί να με δημοσιεύκοντα τα τεστ που κάνουν. Να σπάσουν τα μηχανάκια, ξέρω εγώ, να μου να σου πω.
2: Είναι λογικό να πάρει τη χρονιά, έτσι. Είναι λογικό. Το προχθές, εντάξει, ασχέτως το πώς έπαιξαμε. Με ξέρεις ότι έπαιξαμε μέσα σε βροχές, εντάξει, και επειδή και μέσα σε τον πολλαλισμό λέω ότι η άλλη ομάδα της δύσκολης ιστορίας καστάσεις, και να πω εγώ καρτερούσα να κάτσω πίσω, ξεκινάμε αγώνας, και μελή μου σαν πω και κάποιος επάτησε το όντο κουμπί, το τουρπό, και όψαν και πιάνε όλοι μπροστά.
0: Ναι. Εγώ να σου πω έναν άλλο παράδειγμα. Εσύ περίμενες τον Κονομή να μπει μέσα να αρπάξει την ευκαιρία που τα μαλλιά και να σου βγάλει έτσι απόδοση.
2: Όχι. Δεν το περίμενα. Και δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής να είναι τόσο έτοιμος. Ενώ σου σε έτσι επίπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν το περίμενα ρε φίλε. Και μετά που χτύπησε, εντάξει, σκέφασα σήμερα ότι μάλλον είναι τίποτε να νοκέ για να παίξει.
0: Ναι, ήταν ναι.
2: Μικρό ποτούτα από ό,τι άκουσα. Και βγάλει σου τον και βάλει τον γιαούν τον άλλον τον αμυντικό.
0: Τον Αϊβού.
2: Και σαν πως ήταν πιο έτοιμος.
0: Εμένα ρε βγάλε μου την εντύπωση, ο Αϊβού έδωσε μου την εντύπωση είναι ότι έχει δύο χρόνια που παίζεις στον Απολλώνα.
2: Εν τούτον που θέλω να σου πω ρε φίλε. Κάτσε εν τούτον που μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Και εμένα εν τούτον που μιλούσα με κάτι φίλους στον κόλ που έβαλαμε, εντάξει. Αν δεις τη φάση του κόλ, μη δεις το ανέβασμα του Μαλεκίδη. Δε σε κάποια φάση τη φάση που κρατούμε την μάπα και κάνει σπριντάρισμα ο Όσμος και χάνει τον αμυντικός που τον προσέχει πριν κάνει το κίνημα του Μαλεκίδη. Φίλε, είναι σαν πως ο άνθρωπος ευκάλεσε ο αμυντικός έχει ρεύκεντα. Παρουσιάζουμε κάποια πράγματα που λέγουμε και εγώ έπρεπε και είναι λογικά του τα για τόσο γλύωρα. Μαγάρα πάμε έτσι, μαγάρα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε τίποτε σίγουρο. Ο ξεκαθαρίσουμε τούτο. Αλλά κάμνεις να πιστεύεις ρε φίλε. Εν ήξερα μια ομάδα, εν ήξερα μια ολοσάδα. Εν που τα πέρσι μου σου ξέρεις εν το φκρινγκε.
0: Πάντως είπαμε για όλους, για τον κορυφαίο δεν είπες κάτι. Για τον Λιούπιτς. Εμένα, για μένα ήταν ο κορυφαίος για μένα ο τούτος ο παίχτης. Ήταν παντού και πάντοτε.
2: Καταρχήν το γήπεδο. Και ξέρεις ποιος άλλος, να σου πω ακόμη έναν. Ο Εσκρίτς.
0: Μα... Και ο Εσκρίτς και ο Μόρκαν Μπράουν. Έχει πολλούς παίχτες που σε αφήνουν άναυδο ρε παιδί μου.
2: Εν ομάδα όμως.
0: Ο Μπράντο Τόμας ας πούμε. Συνέχεια που ξεκίνησε πέρσι.
2: Ναι ήταν.
0: Τι ήταν
2: που τα
0: Χριστούγεννα
2: και πέρσι. Ρε βάζει ατού.
0: Έτσι που τον καιρό που ήρθε ο Λοσάδα. Πάντε και καβαστά το μαγικό ραβδάκι. Έτσι του και δεν έχει έτσι πράγμα.
2: Φίλε, είχαμε και κάποιες φάσεις που απειληθήκαμε και τα είχαν και καλές ευκαιρίες, εντάξει, έσου τσιντογίγαν.
0: Εντάξει ρε φίλε, με την πράγμα μέσα στην Νορβηγία που παίζεσαι, είναι και με καμιά τυχαία ομάδα.
2: Εσπάσαμε το τσιο το σερίντο να με σκοράρουσε, εντάξει το συνεχόμενος τώρα είναι να το έχουμε για το πόσα παιχνίδια μας ήταν έτσι και για το πόσα παιχνίδια να φάμε γκολ, να πρέπει να το συζητήσουμε τότε σε κάποιο
0: φορά. Άι, για να περάσουν ακόμα αλλία να δούμε.
2: Και το τελευταίο το σημαντικό που θα σου πω, έραψα τη φάλα με το 8, είναι έτοιμη και θα...
0: Οκ, τα λέμε, να σε καλά Μαρίνο μου. Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Περίμενα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέφανε. Το λοιπόν, βροχές και καταιγίδες έκαναν τα μόνιμα. Έλα να σου πω...
0: Τιόνιν και γαστρίν που λάβουν.
3: Εντάξει, βλέπεις την εκπομπή Game Time. Εμείς είμαστε game over. Κανεί ρε φίλε, κανεί αντροπή που το Θεό ρε φίλε. Αντροπή που το Θεό. υπόγεια ρεύματα που αγαπητοί και εμείς δεν υπόγεια ρεύματα που να γίνουμε σέντρο. Φίλε, έφτα από τίποτε διότι εγώ φωνάζω πριν την ΚΑΙΡΑΤ και να πω ανακοινώσαν μεταγραφή.
0: Όχι δεν ανακοινώσαν είναι... μεταγραφή, απλά δημοσίευμα στη Γαλλία που φαίνεται να ισχύει.
3: Το πουλί επέτασε το πλοίο ευηχίστηκε.
0: Γιατί το πουλί επέτασε το πλοίο ευηχίστηκε.
3: Επέτασε το πουλί, φίλε μου, και το κύριο που πραγματικά ασκούν να πού κάτι, έστω και κάτι, να πει εντάξει κάτι έγινε λάθος, τίποτε αγρόνιγόρασε. Έστω του τσιτιό και η Ομόνια θα πεθάνει ποτέ. Τίποτε άλλο δεν έχω από πολύ μου, διότι είναι πολλά στεναχωρημένο.
0: Okay.
3: Τώρα έφτιαξαν το γήπεδο τώρα. Τώρα έφτιαξαν το γήπεδο, εντάξει. Άμε να μπορούν να μας πούν άλλο. Χαίρετο πολύ μου.
0: Γεια σου Χρήστο μου, τα λέμε από εβδομάδας. Να σε καλά. Χαίρετε. Παρακαλώ. Νιέτ, που λέμε. Λοιπόν, επειδή πάμε να δούμε λίγο μηνύματα, ο 145 πόλη πιστεύει ο Απόλλωνας ο Τωρινός μπορεί να κοντράρει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί όχι ρε φίλε να μην τον κοντράρει, από τη στιγμή που εκόντραραν και κέρδισαν την Πραμ μέσα στην Νορβηγία για να μην κοντράρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες δείξε και πολλά πράγματα απέναντι στην Άντερλεχτ. Εμένα ο Απόλλωνας μου άρεσε, δηλαδή... περισσότερο από αυτό που περιμέναμε ο Απόλλωνας, αυτό που δείχνει. Ο 275 πολύ βιεκανή απομάρες πέτους με τον Απόλλωνα. Γιατί ρε φίλε, γιατί απομάρες, εγώ το καταλάβω. Γιατί, τι έχει να ζηλέψει ο Απόλλωνας από τις υπόλοιπες ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, σε βάθος χρόνου να δείξει και άμα να διεκδικήσει ο πρόθυμα, αλλά γιατί απομάρες, δεν κατάλαβα. Ο 474 Απόλλωνας θα είναι όπως ήταν πέρσι με τον Λωσάδα, απλά φέτος την προετοιμασία την έκανε ο Λωσάδα και ο Απόλλωνας είναι η ομάδα προπονητή πλέον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια σου πολύ, ο Κώστας, είμαι ο Λεμισό.
0: Γεια σου Κώστα.
4: Γεια σου. Καταρχάς να συμφωνήσω ότι δεν ξέρω να ακούσα, μπορεί να υπάρχουν σίγουρα πάντα σε όλες τις ομάδες κάποιοι που απώνονται, δεν ακούσα από μάρες ως τώρα και μακάρι να μην ακούσω. Να συμφωνήσω πάρα πολλά με όσα είπετε προηγουμένως με τον άλλο το συνοπαδό μας του
0: Μαρίνο
4: και να πω ότι κάλυψε με σε δύο σημεία που ήθελα να αναφέρω. Το ένα είναι το ότι και εγώ φοβούμαι πολλά φοβούμαι θέμα ότι κάποια στιγμή και πότε να έρθει και πώς να είναι η χιλιά που να κάνει ο Απόλλωνας. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι έτσι η κατάσταση τώρα και να πιστεύεις ότι αν δεν είναι ο Νιόβρης, είναι ο Δεκέμβρης, είναι ο Γενάρης, πάντως δεν νομίζω ότι
0: να σου πω κάτι, η λογική λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο Απόλλωνας έτσι τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Να το οριοθετήσουμε τζάμε. Εγώ λέω Νιόβρη. Δεν ξέρω τι προετοιμασία αν κάνει ο Λωσάδα.
4: Και να ευχηθώ και κάτι άλλο, επειδή εντάξει όσοι είναι με τον Απόλλωνα δεν τα θυμούνται, εγώ που με τον Απόλλωνα θυμούνται συνήθως ή για μένα που πάντα, για μένα είναι απόλυτος, αλλά οπότε είχαμε την Ευρώπη και πήγαμε λίγο καλά, γιατί πήγαμε και κάποιες χρονιές στους ομίλους, παίξαν πολλά παιχνίδια. Μες στον Νιόβρη, Δεκέμβρη, έρχεψαν μας και τραυματισμοί. Εγώ θυμίζω τα πράγματα, γιατί πάντα θυμίζω που τους έλεγα, επιάνναμε παίχτες και στο τέλος, έλεγαμε, επιάνναμε πολύ και στο τέλος, ελευκούμαστε τους έτσι γύρω, με τους τραυματισμούς. Μακάρι, εντζέ θέλω να κάνω το μάντιν κακό, αλλά μακάρι, εγώ βλέπω το με την ευχή να κάνω λάθος. Φοβούμε τα πράγματα. Πάνω στη χαρά και πάνω στο αυτό που μας αρέσει και τον που βλέπουμε, πρέπει να πάει το μυαλό μου λίγο στο έτσι. Έχουμε λίγο προβλεπτικό, ας το πούμε.
0: Προνοητικός.
4: Το λοιπόν. Τούτα σκέφτηκε μετά. Τώρα, επίσης, το άλλο που ήθελα να συμφωνήσω πολύ μαζί σου ήταν με τον Λιούβιτς. Πράγματι, έλειξε τον Πολάρα σε όσους είναι και 2-3 τέρματα, έκανε κάτι αποκρούσεις, κάτι τάκλι δυο φορές τώρα στο μέσα στην παρορθωτική μου, πας την τελευταία στιγμή. Αλλά να κάνω και μια πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι για να προκριθεί ο Απόλλωνας ίσως χρειαστούν και δύο κόλλοντα μέσα στην Κύπρο. Γιατί να πω κάτι, η ομάδα είπαμε ότι σκοράρει φύγε σε ρίξη, ξέρω τι σε ρίξη.
0: Ναι, αλλά δεν σκοράρει προχτές στην έδρα.
4: Ακριβώς όμως, άρα με τη βάση των πιθανότητων δεν μπορεί τούτη ομάδα που σκοράνε τόσα σε ρίπαιχνιστικά συνέχεια να μην βάλει γκολ. Για μένα είναι, ξέρεις, το μια φορά που έκαμε ήταν ήδη ας πούμε υπέρβαση. Το να κάνεις δυο φορές να μην βάλει πιο συνεχόμενα παιχνίδια και να μην βάλει τέρμα. Οπότε έχει σημασία και πάλι ποιος να βάλει. Αν το βάλει πρώτη να έχουμε πρόβλημα. Αν το βάλουμε εμείς πρώτη αλλάζει το πράγμα. Το λοιπόν, τούτη είναι η άποψή μου, είναι η πρόβλεψή μου. Μακάρι εγώ να προκριθούμε και όπως και να είναι.
0: Μακάρι, έτσι λοιπόν, είχα ένα που θέλει.
4: Και ήθελα να πω και κάτι. Η Ομόνοια για μένα δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Ούτε εγώ νομίζω να σου πω.
4: Λοιπόν, νομίζω. Αν μην πω τίποτα άλλο θα είναι μια αυτοκτονία εάν έχει μετά το έναν ένα πρόβλημα. Και η Πάφος επίσης για να προκριθεί πιστεύω ότι μπορεί να προκριθεί και γίνει ένα αποτύπα για τον Απόλλωνα να μην δεχτεί πρώτη τέρμα. Γιατί αν το πάρει στο 0-0 η Πάφος μπορεί να βάλει και το 1-0 στο 90 και πάει στην παράδοση να τους βάλει άλλα δυο. Όπως έκαμε με τη Χάιντουκ. Δηλαδή άμα με τη Χάιντουκ κατάφερες που 2-0. Και με τούτο δεν θα χρειαστεί να βάλεις δύο τέρματα.
0: Μα και το δεύτερο γκολ είναι στις καθυστερήσεις που το βάλει.
4: Στις καθυστερήσεις.
0: Για να το πάρει παράταση.
4: Άρα, γι' αυτό είπα ότι και έναν να το βάλει, ας στις καθυστερήσεις ενώ στην παράταση είναι να τους περάσει. Πιστεύω ότι η Πάφος θα περάσει. Και μάλιστα ίσως πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε κάποιοι. Δηλαδή αν πετύχει τα δύο τέρματα με τίποτα σχεδόν, χάνει το τέλειος. Έτσι έχω την αίσθηση. Είπα και ξανά στον κύριο Παπαγωσίος ότι πιστεύω ότι σαν νοοτροπία ή σαν απόκτησε μια ευρωπαϊκή πράγματι που λες τις ομάδες έχει παραπάνω την πιο ευρωπαϊκή νοοτροπία αυτή τη στιγμή. Παφώς με τα παιχνίδια που έκαμε πρόπερση στο Conference, πέρσι στο Champions League που έπαιξε με ομάδες που δεν το περίμενε κανένας και κέρδισε ομάδες μέσα τα απίστευτα. Κάποιες με σκόρ και κάποιες που έστω με ένα μηδέν την Villarreal πέρσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι τη βλέπω πιο εύκολα από ότι πιστεύουμε να περάσει. Εκτός αν σπάσει την πέτρα και προηγηθούν οι άλλοι πρώτοι.
0: Να σε καλά, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Γεια σου, πολύ μου.
0: Χαίρετε.
5: Είμαι ο Άντρος Απόλλωνα, αδερφέ.
0: Έλα, Άντρο μου.
5: Καλά,
0: εσύ.
5: Καλά και με γεωργείτε. Το ποδόσφαιρο έφυγε με υποθέσεις και με αν δεν πάει πουθενά. Η ομάδα έκανε μια πολλά μεγάλη εμφάνιση, εγκέρδισε μια πάρα πολλά καλή ομάδα και μάλιστα με 18 παιχνίδια στα πόδια της προαθήματος. Σίγουρα πατούμε και ράχαμε, έτσι προκριθήκαμε. Εντάξει, αλλά μπορούμε στην έδρα μας με την πίεση που να βάλει ο κόσμος και με το αυτό που βλέπουμε από τον Απόλλωνα είναι πραγματικά μια ομάδα λοσάδα και είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή που απέσω όπως είπες και εσύ πολλοί παίχτες είναι σταματήσει να συνεχίζουν που λέει που ήταν.
0: Μπράβο του πάντως του λοσάδα. Εγώ βγάλω το καπέλο. Είναι από τους προπονητές που ήρθαν άγνωστοι και κερδίσαν τη συμπάθεια όλου του κόσμου.
5: Επειδή πάντα εμάθαμε να κάνουμε κριτική μόνο. Μιλώ γενικά τώρα όλος ο κόσμος στα Απόλλωνα και φυσικά ούτε και εγώ. Μηδενιστική μου κριτική. Πιστώνεται 100% ο πρόεδρος που τον έφερε.
0: Ναι, σίγουρα.
5: 100% γιατί πρέπει να βγάλουν το καπέλο. Έναν προπονητή τον οποίο μόλις είδαμε ποιος είναι νάκτη, πάντα ρε πάντα μου το δώσαμε.
0: Γυρεύκα μέσα στο ίντερνετ να δούμε ποιος είναι.
5: Μέχρι ανθρώπους Απολλωνίστες, όχι σαν μας ο νέος Βουκουβάνος τους. Απολλωνίστες, οι ίδιοι Απολλωνίστες, όχι από άλλες ομάδες. Ο Βουκουβάνος, ο Θεός ο Βουκουβάνος, το σέρβο που χαίραμε.
0: Ναι.
5: Που έκαμε ρωτήσω με την αόρθωση, έπαιζε με τον Ολυμπιακό τελευταίο μάγιο, νομίζει με Ολυμπιακό πήγος παίζομαι.
0: Εντάξει, οκ.
5: Ναι. Λοιπόν, που να μένει εσύ, σίγουρα θα χρειαστεί μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουμε καλή ομάδα. Και όσο για το άλλο που είπες για τον Νιόβριν πόλεμο,
0: ναι.
5: Αν θα πάει έτσι, δεν έχει ομάδα ρε φίλε που να παίζει σε τρία ταμπλό, πρωτάθλημα κύπελλων και Ευρώπη ειδικά, στην Ευρώπη που οι ταχύτητες είναι πιο μεγάλες. Που μπορεί να πάει ως το Δεκέμβρη και να αρχίσουν την απόδοση.
0: Μα και περί το κύπελλο δεν αρχίζει τώρα, το κύπελλο γερνάει.
5: Ήθελα να σου πω, εν τριπλώνω από κάποια στιγμή να μην ξέρετε όμως.
0: Εντάξει, οκ.
5: Που για μένα εσύ είναι και στο εναπόκειτες και στο πόσο καλό ρόστερ θα έχουμε, θέλετε έχουμε καλό ρόστερ, αλλά και τι παίχτες που ήρθαν τώρα να είναι παίχτες που να μας πουν, να σου πω έτσι, για να μπορεί να ευκολύνει το έργο του προπονητή να τους διαχειριστεί. Να διά παιχνίδια, να σπάζει τα παιχνίδια, να μοιράζει τα παιχνίδια και να μπορεί να κρατήσει τους παίχτες σε μια καλή κατάσταση. Με τις αντοχές τους. Εμένα είναι γνώμη μου εντούτη, αλλά δεν υπάρχει ομάδα, πιστεύω μπορεί και ούτε να δω την Ευρώπη που μπορεί να κάνει πορεία, να σπούει από την αρχή ως το τέλος και να και να παίζει μπαλάρα, ας πούμε.
0: Για όνομα του Θεού, δαμέ ρε, άτσι Μπαρτσελόνα εγκαταφέρνουν τη ΣΥΤ.
5: Πόσο είναι η Κυπριακή ομάδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
5: Αλλά ξέρουμε και ποιοι είμαστε δηλαδή.
0: Μάλιστα, να σε κανέναν δρόμο.
5: Εύχομαι και στις υπόλοιπες Κυπριακές ομάδες να περάσουν, χρειαζόμαστε τους βαθμούς και θεωρώ ότι ο αποκλεισμός της ΑΕΚ Λάρνακας για την Κύπρο είναι απώλεια, γιατί χάνουμε βαθμούς ρε φίλε και είναι πολλά κρίμα.
0: Σαφώς, σαφώς.
5: Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια έφερε πολλούς βαθμούς στην Κύπρο, γιατί και λέγεται πολλούς και πολλούς.
0: Έγινε, να σε καλά, Άντρο. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε. Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
7: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
9: Η ώρα είναι 3:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αντιδράσεις για τους διορισμούς των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών. Βολές από το ΑΚΕΛ κατά του γνωμοδοτικού συμβουλίου και της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας διορισμούς προσώπων που δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσω του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Την άμεση ανέρεση του διορισμού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΣΥΤΑ ζητάει η ανεξάρτητη συντεχνία εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες ΑΣΕΤ ΣΥΤΑ, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου προσώπου προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και θεσμική ασυμβατότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε σκούτερ στην Αγλαντζά. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε την σκηνή και εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης με τελικό αποτέλεσμα 73 μιλιγκράμ αντί 22 μιλιγκράμ, που είναι το ανώτατο από το νόμο όριο. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τον GSI δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού γεωπολιτικού έργου, τονίζει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, σημείωσε επίσης ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ρεύματος, χωρίς όμως αυτό, όπως είπε, να σημαίνει και μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους απέναντι στις τουρκικές απειλές. Ανοίγει ξανά ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το απόγευμα με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει πως ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Face του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Game Time. Το 508 λέει: καλοκαιρινή πράσινη καράβολη, υπομονή και η Ομόνια θα είναι έτοιμη σε 2 με 3 εβδομάδες. Ο 498 είμαστε απομένοι και έτσι μας αρέσει. Προφανώς είναι φίλος του Απόλλωνα και απαντά στον προηγούμενο φίλο. Ο 199 Γκαντέμο γλουκόκκινη κάρτα λέει: υπομονή η Ομόνια θα επανέλθει. Αντώνης. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι προκύπτει μεταγραφικό στην Ομόνια. Δημοσίευμα από την Γαλλία φέρνει την Ομόνια στο προσκήνιο για την απόκτηση του Ζαν Κεβέν Ντιβέρν, με την έγκυρη Guest France να κάνει λόγο για ολοκληρωμένη συμφωνία με τον 29χρονο διεθνή αμυντικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί οριστικά από την Νάντ και ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Λευκοσία, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που είχε ακόμη ένα χρόνο συμβολέου. Ο Ντιβέρν αποκτήθηκε από την Νάντ το 2023 και έκτοτε παραχωρήθηκε 2 φορές δανεικό στο Βέλγιο. Αρχικά στην Κόρτραϊκ και στη συνέχεια στην Γάντι, όπου αγωνίστηκε την περσινή σεζόν. Παρά τις συνεχείς μετακινήσεις, παρέμεινε ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της ΑΕΤΙΣ με συμμετοχή στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ήταν βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας της Νάντ, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην άλλου άκρα, το οποίο έλειψε με εντυπωσιακή νίκη 5-1 για τα Καναρίνια. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η αποχώρησή του δεν προκαλεί έκπληξη, ενώ παρουσιάζει την Ομόνια ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Ο Σούπερ 104 σας στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο και να διεκδικήσετε πρόσκληση για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Κανδριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στο Δάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά, δηλαδή οποιοδήποτε κερδίζει πρόσκληση θα μπορεί να πάει και στις 3 μέρες και να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Να πούμε επίσης ότι εισιτήρια διατίθενται στο Solta μπορεί να πάει και στις 3 μέρες και να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Να πούμε επίσης ότι εισιτήρια διατίθενται στο

εβδομάδες. 21 Αυγούστου, 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία κλήρωση. Από 5 κληρώσεις η κάθε εκπομπή. Κάθε εκπομπή θα κληρώνει κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά και μόνο από τα ονόματα του τουρνουά αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο σπουδαίο είναι αυτό το τουρνουά. Είναι ουσιαστικά τουρνουά Ευρωλίγκας, να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή από αυτόν τον τουρνουά μόνο ο Παναθηναϊκός λείπει για να μπει και το κερασάκι στην τούρτα, και φαντάζομαι οι διοργανωτές το προσπαθούν μια χρονιά, όσο δύσκολο για να ακούγεται, να βρίσκονται στο ίδιο τουρνουά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, να ξανά θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Echo, McDonald και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS, και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε στο 130 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Cablenet. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή Game Time. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε συντονισμένοι μαζί μας, ήσασταν στην παρέα μας, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε μέσω τηλεφωνικών παρεμβάσεων, είτε μέσω των ραδιοφώνων σας. Ελπίζω να περάσατε ωραία όπως περάσαμε και εμείς εδώ. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ μαζί μου στην Ροητήχου, καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με ο Στέλιο Παπαμοησαίος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2. Αλλά βεβαίως ο Super Sport θα είναι συνέχεια μαζί σας με όλες τις εκπομπές από Δευτέρα πρωί για όλα τα τελευταία νέα που προκύπτουν. Υπενθυμίζω την ερχόμενη εβδομάδα είναι η επαναληπτική αγώνες για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League. Την τρίτη αρχή θα κάνει ο Απόλλωνας που θα υποδεχθεί την Brand στις 8. Την πέμπτη στις 8 επίσης η Ομόνια υποδέχεται την Λίκορ και η Πάφος της Salzburg. Ευχή όλων είναι και οι τρεις ομάδες μας να εξασφαλίσουν το πολυπόθετο εισιτήριο για τα play-off των Ευρωπαϊκών Ομίλων. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας το βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Γράφουν για συμφωνία της Ομόνοιας με το μουντιαλικό Ζαν Κέβιν Τιβέρν στη Γαλλία. Πρόκειται για 29χρονο αμυντικό από την Αϊτή, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ΝΑΝΤ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και τα τελευταία δύο χρόνια είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του Βελγίου. Μένει η ανακοίνωση για Φακούντο Πέρες στον ΑΠΟΕΛ. Παραμένει στα υπόψινο επασί αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο ΓΑΣΥΠΗ. Προτεραιότητα στην ΠΑΦΟ η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ αναμένεται να κινηθούν και για δύο αμυντικούς οι Γαλάζιοι. Η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού θα επιδιώξει να μειώσει την ποινή του εμπάρκο και να κυνηγήσει όποιες λιγοστές πιθανότητες υπάρχουν για να μπορέσει η ανόρθωση τον Ιανουάριο να κάνει μεταγραφές. Ανεβάζουν στροφές η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου. Πρώτον πυλών του Απόλλωνα ο Ασορό. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κονομή. Δύσκολα θα προλάβει τον επαναληπτικό με την Μπράνο Ασουνσάο. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Σήμερα στις 7 το φιλικό με την Καρμιώτισσα. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ, αναμένεται να κινηθούν για κεντρικό αμυντικό οι Λέοντες. Έντισε στα κίτρινα τον 22χρονο εξτρέμ, Ντίπι Κεϊτά, η Κράσα Βαενή για τα επόμενα 3 χρόνια. Νότιχαμ, Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση Πουέρτα. Πανέτοιμος για να συμπεριληφθεί στην εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά 1948, ο Λιβάιν Γκαρσία. Η Μπαρσελόνα έκανε την πρώτη της προσφορά για τον Ρόδρι, αλλά η Σίτι την έκρινε ανεπαρκή. Στον Φεράν Τόρες στρέφεται το ενδιαφέρον της Άρσεναλ μετά την αποτυχία με Μπαρκολά και Βινίσιους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
21: Super Sport 104. Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Τ24.
21: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι κονσουλάρχης. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 78 του 26. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου να είναι καλά. 77-77-10-20 έτσι χαλαρά και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και στα μηνύματα να ξεκινήσω για να πω ότι μπορείτε να στέλνετε με την ένδειξη μπάσκετ να βάλετε το μεμετεπώνυμο σας και να διεκδικήσετε πρόσκληση και για τις τρεις ημέρες που θα διαρκέσει το τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στο Δάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία με την παρουσία Ολυμπιακού Πυραιός Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Εντάξει, θα κάνουμε τις κληρώσεις μας όμορφα και περιποιημένα. Συστέλλετε στο 23-24 μπάσκετ και το ονοματεπώνυμο σας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε φιρτάτους σιγά σιγά αφού πούμε ψες. Ουσιαστικά η Πάφος άγγιξε έτσι μια σημαντική επιτυχία μέσα στο προχειρό Σάλτσμπουργκ. Ήταν άτυχη, έχασε ένα μηδέν, αλλά θεωρώ κύριε Στέφανε ότι δεν θα το ανατρέψει. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα, της έχω εμπιστοσύνη. Η Ομόνια είναι να περάσει, αλλά χτες δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι τούτη. Ήταν μια κουτουροκατάσταση, καμιά σχέση με την Περσίδη την Ομόνια. Δηλαδή, όπου σε έπρεπε που με βρει, οφείλε να. Που τη στιγμή που ο Μπέρκ ήταν υποψιασμένο, και καλά έκαμε, είπε εντό τη διάσκεψη τύπου ότι τούτη η ομάδα έκαμε, έπιασε Μπέρσι, κέρδισε κάποιου αντιπάλου, δηλαδή στην έδρα τη. Πρέπει να μεταφέρει του παίκτε σου. Αυτό. Ένα παρουσιάστηκε η Ομόνια χτε. Ευτυχώ ισοπάρισε ο νεαρό ο Ανδρέου. Ο οποίος επέτυχε και ο προηγούμενος γκολ, να το θυμίσω με την Καϊρά. Δηλαδή τα δύο γκολ τα φετινά της Ομόνιας στην Ευρώπη, αλλά είχε ο νεαρός. Και μπράβο του. Λοιπόν, να συζητήσουμε μετά κάποια πράγματα. Πάμε σε πρώτον κύριο Γκυριάν, καλησπέρα.
1: Καλά.
0: Ναι, ρε Νίκα, ρε.
1: Αμπηρή.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Δόξα σου, εσύ.
0: Μπράβο.
1: Έφανε ο αρχικαγούργος στην Ομόνια.
0: Γιατί να μπούσει.
1: Για την Ομόνια, ναι.
0: Είναι ο κακουρός που αυτή.
1: Είναι παίξε,
0: επειδή ακούω να σου πω κάτι. Όταν παίζει μια ομάδα καλά, όταν κάνει δουλειά της, είμαστε οι πρώτοι να πούμε κάνει τη δουλειά της. Όταν δεν παίζει καλά, να πούμε δεν παίζει καλά. Το άσπρο μαύρο, να κάνει το μαύρο άσπρο. Τόσο απλά. Τόσο απλά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μάλιστα.
1: 77-77-52-52.
0: Δεν 77-77-52-52.
1: Παραντιού.
0: Να μπορείς τώρα, ρε.
1: 77-77-52-52 παραγγέλνεις μια Παπαντζόου και έρχεται.
0: Εννοάς ένα παραθέν να παραγγείλεις.
1: Δεν παραγγείλω, δεν καταλαβαίνω. Αγορεύεται να παραγγείλω δηλαδή.
0: Είναι καλές σε καταλαβαίνεις και θα είσαι σε άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να είμαι παραβός, μπορεί να είμαι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορεί να δεν ξέρω.
1: Το να πεις του φίλου μου...
0: Μιλούσαμε για τώρα για την Ομόνια, τον Απόλλων και την...
1: Έμαστε κύριε κομπαρέα, μαν η ΟΙΑ έγινε μέσα μας κόπτει. Η ΟΙΑ έγινε μέσα στο Ευρωπαϊκά Παιχνίδια. Περιμένουμε να ξεκινήσω πρωτάθλημα.
0: Μα για ποιον μιλάς τώρα, ρε.
1: Μιλάς για την Ομόνια,
0: δηλαδή σου έφαν την Νάχανον Καβούργο. Ωι, είπε ο Μητροπάρος, 3-0, δεν συζητάς, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, να πεις του Στέφανου, θέλω να βάλει ένα λάκι σκεφτιά.
0: Οκ.
1: Εις μνήμη.
0: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο.
1: Χαίρετε.
0: Μάλιστα. Πάμε στις επόμενες κύριων, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησίος.
0: Καλώς το.
2: Είναι πολλά στεναχωρημένο με την ομάδα μου, έστωρκεται, δεν ξέρω να που γίνεται, να μας κάνουν με ο Ζανί. Πριν να σου πω κάτι άλλο, ο Νίκαρος έδεχτε ο μήνυμα το χιουμοράκι του Νίκαρος και νομίζω να φέρω μες την επιτροπή της δικής μας τους καντέμιε.
0: Το νομίζω μπορείς να παραλείψεις.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω κύριε Παπαμοησίος, έτσι είναι το πράγμα που είδαμε χτες. Γίνεται κύριε Παπαμοησίος.
0: Είναι παρουσιαστική ρε φίλε, τέλειωσε. Ένα παρουσιαστή.
2: Μα εμένα το παραπάνω που μου στεναχωρεί, εν ευκαινεί ένας να πει ναι, εν να δούμε, εν να προσπαθήσουμε, εν να κάνουμε. Όχι εν οι κότσινοι, όχι έφτεξε το γήπεδο εχθές. Τούτο μου στεναχωρεί παραπάνω.
0: Ρε φίλε, είπα απλά προηγουμένως, όμως πάει και πρέπει να ξέρεις, ότι νιώθω λαλότο και συνήθως μιλώ ίσιο. Όταν ακούω τους προπονητές, λαμβάνω υπόψη πριν τη διάσκεψη να μπουλαρούν και λαμβάνω υπόψη και μετά τη διάσκεψη να μπουλαρούν. Λοιπόν, όταν έχω τον προπονητή, τον οποίο πάω με χίλια, το ξέρεις το πράγμα. Και σε στιγμές που το κάνετε κάποιες κριτικές, εγώ στηρίζα το. Η άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι είναι προπονητής σπουδαίος, για τον Μπέρκμπιλο, για όνομα του, για λάσο πρόβλημα. Αλλά όταν πάεις και μιλάς με σεβασμό εσύ για αυτήν την ομάδα μου να αντιμετωπίσεις και θυμίζεις κάποια αποτελέσματα πέρσι, γιατί έμπηκε στους ομίλους και ποιους ενίκησαν και ποιους βαθμούς έπιασαν και πολλά καλή στην έδρα της κλπ. Παρότι εν του Γιβραλτάρ κλπ. Οφείλεις, ο πρώτος που οφείλει είναι να μεταφέρεις το μήνυμα σου και τα θέλω σου και τις ανησυχίες σου και το γεγονός ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να υποτιμηθεί ή οτιδήποτε άλλο, εσύ και με τα πλάνα σου να το δείξεις στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό. Τόσο είναι απλά. Εν το κάνεις αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ένα έγινε αυτό το πράγμα. Τούτο είναι το θέμα.
2: Γυρίζω σελίδα και πες και παρουσιαστούν καλύτερα.
0: Εντάξει ρε παιδί, και να μείνει για με για όνομα του Θεού, είναι το θέμα, και να μείνει για με το θέμα και λοιπά. Και παίκτες να δεβούν και παίκτες να επιστρέψουν και παίκτες να έρθουν, είναι το θέμα. Αλλά για την εικόνα του Ράι είναι καλή. Καθόλου. Αυτά.
2: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να καλησπέρα.
3: Γεια σου, Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Αλέξανδρος, εγώ είμαι κατά μου.
0: Έλα ρε βέντη μου.
3: Ήταν να βάλω τον Απόλλωνα να δέρει προχτές τα... που μας έκαμε στις ερωτήσεις.
0: Ναι.
3: Και είπα να πάω αντίθετα με το Μήτρο πάνω και βάλω τον Σφάι τελικά και τελικά έδερε.
0: Έκαμε τα γέρημα.
3: Ναι, διότι εγώ είχε να βάλω τον Απόλλωνα να δέρει. Αλλά είπε ο Μήτρο πάνω ότι να δέρει και αναγκαστήκα να πω ότι είναι Σφάι και τελικά έδερε.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Άρα έπιε λάθος του.
0: Έπιε λάθος. Ένα από τα τρία. Συνήθως ένα από τα τρία πάει λάθος. Ένα στα τέσσερα, κάπου για με κοντά. Ένα από και δύο νικητές έτσι αλλιώς που να πας είναι ο Λόησα για τον τελικό. Γιατί είχαμε δύο που βρήκα δύο στα τρία και πλησιάζαν και ο τρίτο.
3: Είμαστε γνώμη σου καταρχάς σε χαρακτηρία στον Απόλλωνα γενέκιν του.
0: Ναι.
3: Και στην Πάφο γιατί πήγαινε πολλά καλά, ασχολούνται
0: να το φάει τα τελευταία
3: λεπτά. Αδικήτην το σκορ. Και πέμε στη γνώμη σου για την Ομόνια, τι φταίει.
0: Φίλε, μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
3: Ναι, τι φταίει κατ' εσέναν, τι φταίει.
0: Δεν ξέρω τι φταίει, αν το... τούτον το που λαρούν ορισμένοι για παρετά πόθηκε αν το δέχομαι. Που κανένα. Για οποιαδήποτε ομάδα.
3: Για ποιον πράγμα.
0: Τούτο που λέει παρετά πόθηκε και λοιπά. Δεν το δέχομαι που κανένα και ποτέ. Εντάξει, το έχω... Συγγνώμη.
3: Το Απόλλωνα, ας πούμε, γιατί είναι βαρετά. Είναι
0: αυτό που λέω. Διότι από τη στιγμή είναι καθαρό και κρυστάλλινο. Από τη στιγμή που ξέρεις που το μήναν Ιούνιο, οποιοδήποτε προπονητή είσαι, σε οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει. Ότι να παίξεις το στάτε του μηνός με την τάδε ομάδα, αν και αν περάσει να παίξεις με την τάδε και την τάδε και την τάδε και την τάδε, οφείλει να είσαι έτοιμος στην κατάλληλη στιγμή, έστω κάτω από κάποιες δύσκολες συνθήκες καιρικές κλπ. Που έχουν όλες οι ομάδες. Εννοείται. Λοιπόν. Και όταν δεν παρουσιάζεσαι έτοιμος, δεν μπορεί να πει μια φορά έπαρε τα πόθια. Δύο φορές έπαρε τα πόθια. Τρεις φορές έπαρε. Έγινεται. Του παφίτη του παίχτη δεν έπαρε τα πόθια. Του πόθια, το Απολλωνίστα δεν έπαρε τα. Γιατί παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είστε καλές τις τώρα. Τόσο απλά.
3: Τι πιστεύω εγώ. Ότι πέρσι εμβασίζονται το παιχνίδι της Ομόνιας πάνω στο Σεμέδο και τον ΜΑΕ. Εφίαση και τα ούλαζαμε.
0: Όχι ρε φίλε, έναν τούτο, έναν τούτο. Τούτον παίζει ρόλο, τούτον παίζει ρόλο. Ήταν
3: παιχνίδι της Ομόνιας, πατσίντους και παίχνουν.
0: Οκ, τούτον έχει έναν, πώς να σου πω, έχει στον κάποια δόση αλήθεια σημαντική. Ναι, δεν είναι όμως το απολύτω, διότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι άλλοι ποδοσφαιριστές πριν του Μασούρα, για παράδειγμα, που έπαιζαν και πέρσι και ήρθαν και κάποιες μια-δυο προσήγες κλπ. Είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι να πάω μέσα στο Γιβραλτάρ και να δέρω ένα μηδέν, ας πούμε, τη Λίκρο, ή 2-1. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι το πρόβλημα.
3: Που λαλεί ο λόγος να
0: πιένει
3: εγώ και
0: εσούς
3: με άλλο
0: 9. Όχι, ένα έρθα το πω έτσι. Εντάξει, τούτη ομάδα δείξαν ότι εντάξει, εκείνο που ξέρουν παίζουν οι άνθρωποι. Οκ, εν και που τα πέρσι λέω, έκαναν και κάποιες νίκες, πήραν κάποιους βαθμούς. Αφού το επεσήμαναν ο ίδιος ο Μπέρκεν, τον που λέω.
3: Θεωρήσω ότι η Ομόνια, αν ήθελε, θα μπορούσε να δει αν τα λεφτά που ήθελε ο Σεμέδο και ο Μαέ ως κρατήσει.
0: Φίλε, για Σεμέδο ήμουν ο πρώτος που είχα πει μπορείς να τελειώνει το παραθέο δεν να φύγει. Για ΜΑΕ ήταν πολύ διαφορά. Ήταν μεγάλη διαφορά.
3: Θεωρείς ότι μπορούσε να δούσε και τα λεφτά που θέλαγε.
0: Όχι ρε φίλε, ο Σεμέδο δεν θα μείνεις και έτσι. Αλλιώς 100% και το ΜΑΕ ήταν μεγάλη διαφορά. Ήταν μεγάλη διαφορά. Αυτά.
3: Οκ, τουλάχιστον τους αντικαταστάρες δεν υπράσει. Εν τούτο το θέμα.
0: Εντάξει, αναλόγω επίπεδο όχι ακόμα.
3: Τούτο είναι η κουβέντα.
0: Ναι.
3: Ούτε του Μαθούρα υπρά αντικαταστάτη, ούτε του Σεμέδε, ούτε του Μαέ. Κανένα δεν υπράσει.
0: Να σε καλά πάντως.
3: Να μην έχουν παράπονο όμως γιατί φτιάχνει ο κόσμος και μουρμουρά. Γιατί έχουν και παράπονο από τη διοίκηση της Ομονίας, γιατί μουρμουρά ο κόσμος.
0: Ωραία φίλε, εντάξει, αν μουρμουρείς, εντάξει, το μουρμουρίμα είναι ένα, αλλά που είχαμε και εκεί ισοπαίδωση είναι άλλο, εννοείται, ναι, εγώ είχε ένα άσπρο και παράπονο. Το να κάνω μια κριτική για μια εμφάνιση και εμφανίσεις εν το έναν, το να ισοπαίδωνεις τα πάντα είναι άλλο.
3: Έχουν την κριτική όμως. Όχι, κριτική είναι κριτική. Όχι πως υποστηρίζουμε πάντα την ομάδα. Και αν δεν πάει καλά επειδή να κάνουμε την κριτική μας και τον καλό, οι καράολοι, οι ευκύγεται.
0: Η κριτική καλοπροέρετη από οποιαδήποτε και αν προέρχεται που αγαπά την ομάδα, την οποιαδήποτε ομάδα, γιατί το πράγμα το έχουμε, καλόν κάνει. Εντάξει.
3: Επειδή έφτιαν και χτες ένας που τη δίκηση της Ομονίας, δεν πω ονομάν και έγραφαν για... Όχι καρά, είναι η πέντε λέξη καράλος, αλλά τούτο εννοούσε με λίγα λόγια.
0: Εντάξει, κριτική με κριτική, ξαναλέω, κριτική με κριτική διαφέρει. Γιατί το Μάξι, ο Αλεξάνδρος Πυλακάδος, μια πήρε, έχω παράπονο, γιατί δεν επεξάμε και λοιπά, γιατί δεν επεξάμε, γιατί ούτουν το γιοντο, τούτο είναι το ένα. Τώρα πιένει κάποιος άλλος και πήρε, κλείστε τα γέρα, έχουμε υπόθεση, είναι παρεδάδο, και είσαστε με παταξία και από τον τους παγκοραμένους και κανείς και από αυτόν και να τα καταπαίνετε, εν το άλλο. Κατάλαβες, αυτό εννοώ.
3: Συμφωνούμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Bye. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριακά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Μάριος από όλα Κατάμια.
0: Ναι, Μάριο.
4: Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση που πριν από οτιδήποτε. Αν ο ΜΑΕ, σίαστο ΜΑΕ που έπαιζε πέσει στην Ομονία, να κάνω μια λίγο κόσμο παραπάνω. Ο παίκτης του φέρνει τώρα η Ομονία να αντικαταστήσει ο ΜΑΕ. Σίαστο ΜΑΕ ήταν πέσει στην Ομονία πέσει. Σε βιογραφικό, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τον παίκτη. Πώς είναι ο καλύτερος που του δύο παίκτες σε βιογραφικό, ανοιξιάζουμε όμως το χρόνια που έκαμε μέσα στην Ομονία. Πέν υπήρχε την χρόνια στην Ομονία. Έφερε τον ΜΑΕ, έφερε τον παίκτη φέτος, έφερε τον ΜΑΕ φέτος και δεν υπήρχε την χρόνια που έκαμε στην Κύπρο με την Ομονία. Πώς είναι ο καλύτερος σε βιογραφικό.
0: Είπαμε χίλιες φορές ανεξάρτητα βιογραφικού ή οτιδήποτε άλλον, ο καθένας κρίνεται στο αγωνιστικό χώρο και επειδή είσαι Ομονιάτης, να σου το πω ξανά, όταν ήρθε ο Χόφμαν και ο Ράουφμαν, ο Χόφμαν ήρθε σαν το μεγάλο όνομα και ο Ράουφμαν άγνωστος.
4: Ναι, ξέρω, άλλο ξέρω. Για να ακούσει ο κόσμος, που τώρα φτύπεται
0: το... Ναι, και παίζει ρόλο το βιογραφικό ενός παίκτη σε μια χώρα.
4: Ναι, ξέρω, για να μην πω τέτοιο πρόβλημα. Θέλω μια ερώτηση που ξέρεις καλύτερα, για να κάνει στον κόσμο να νιώθει λίγο καλύτερα με τον παίκτη του, να μην τον κρίνουμε λίγο σε ένα
0: χρόνο. Ναι, να τα δείξει στο αγωνιστικό χώρο, ο καθένας.
4: Ναι, τώρα άλλο που να πω για την ομάδα των παίκτων, έκαμε μεταγραφή Ομονία μου παίκτη σήμερα και είναι πελάρες που λένε τα
0: κλίμακα. Όχι, είναι μέχρι το 27, γράφεται για συμφωνία, ούτε κοντά στη συμφωνία.
4: Να πω και κάτι άλλο για να κλείω, όσο για την Ομονία μην κρίνουμε για το χτεσινό παιχνίδι, πώς μπορεί να μην παίζει, να πω ένα πράγμα εγώ που μπορώ να πω σαν Ομονία. Μπορεί τρία παιχνίδια να είναι. Να πω μια κουβέντα που πράγουσε ο κόσμος. Παγιά έπαιξε ένα από την Μπαρσελόνα και ένα μηδέν δεν είναι η Μπαρσελόνα το πέν. Μπορεί φέτο να μην ξεκίνησε καλά, δηλαδή μια μικρή ομάδα, δηλαδή που μια μικρή χώρα. Όμως αν το πάρουμε έτσι στην Μπαρσελόνα μέσα είναι ένα μηδέν μοζόρι που δεν είναι τα πέν. Σημαίνει η ομάδα και να πάρει πολλά σκεφάνη στο παρέα μετά.
0: Αυτό λέω, εν το είπα από την αρχή ότι για την εποχή μιλούμε τώρα, δεν μιλούμε για την εποχή.
4: Ναι, ναι, για την εποχή μιλούμε. Μικρή ομάδα, όμως και το Μπαρσελόνα έπαιξε με τα Πουέλ και δυσκολεύτηκε να δει μέσα τα Πουέλ. Σημαίνει ότι η ομάδα είναι η Μπαρσελόνα.
0: Να
4: μην κρίνουμε την ομάδα γιατί δεν παιχνίδια έπαιξε ακόμα.
0: Σωστό.
4: Και τα αυτοί με αποβολέ με 10 παίξε που παίζει.
0: Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Λοιπόν, συνεχίζετε στο 23-24 να στέλνετε τα μηνύματα σας για τον μπάσκετ. Το είπα από χθες, το ξέρετε, μπάσκετ των ονοματεπώνυμων διεκδικείται για όλες τις ημέρες μία πρόσκληση όπου να είναι ξεκινούν από τις 13 του μηνός την Πέμπτη οι κληρώσεις. Να πούμε για τους νικητές μας, κύριε Στέφανε, θέλετε να πάει διάρρημα? Εντάξει. Να πούμε και έτσι πάρει ακόμα έναν κόσμο. Ευγάρμου εννοώ ακόμα έναν κόσμο. Λοιπόν, είναι η κυρία Αντίνα από το Καρόχωριο. Έκαμε την έκπληξη. Πάει να διεκδικήσει 200 ευρώ δώρο κουμονά από την Τύπκο. Καταγράφεται. Και αν διαβάζω καλά, νομίζω διαβάζω καλά, ο νεόφυτος μας 13 ετών από Παλωριώδη, 4 από Ελίστας. Και στα μωρά μας. Ο νεόφυτος επρόβλεψε σωστά τον Μπραν Απόλλων και το Σάλσπουργκ Πάφος και πλησίασε στο Λίκο Ομόνια. Η Ντίνα επρόβλεψε σωστά το Σάλσπουργκ Πάφος και το Λίκο Ομόνια 1-1 και έχασε ένα Απόλλωνα. Αυτά, 2-3, έγκαλη συγκομιδή για τους δύο. Συγχαρητήρια και στον 13χρονο νεόφυτο από την Παλαιοργία της Σάντρα που ελίσταν και στην Ντίνα από το καλό χωριό την Ομόνια της. Αυτά. Λοιπόν, θα... Πέρα μου, θέλω να πάμε σε ακομένα. Προλαβαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σέλιο.
0: Ναι, κυρία Κυριακή.
5: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου.
0: Μάλιστα.
5: Την Πάφο. Έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γι' αυτόν ευελπιστώ ότι θα το γυρίσουμε πάλι.
0: 3-0-3, να με φάζε τίποτα, κυρία Κυριακή.
5: Στέλιο μου,
0: δεν
5: μας άξιζε αυτόν το σκορ. Και ιδίως όπως ήρθε στο 88.
0: Έμπειρα, για να πάει κόσμο να σπρώξει την ομάδα.
5: Το έκοψε ο Ιωάννου και μετά επήρε παιδί μου έτσι ψηλό κρεμαστό και είχε ούτε θέαση ο τερματοφύλακα και μπήκε στο πολύ τυχερό γκολ.
0: Εν καλή ομάδα πολύ σου, πολύ. Με έναν ησυχάς 3-0-3-1, με έναν ησυχάς καθόλου.
5: Εντάξει, και η Ομόνια φάνηκε τυχερή στο τελευταίο λεπτό που ισοφάρισε τουλάχιστον.
0: Ένας αγώνας τελειώνει σε 90 συν.
5: Να μην παραπονιούνται, να σάσει και η Ομόνια μας.
0: Και η Ομόνια μας είναι παλιά.
5: Και η Ομόνια μας θα σάσει, συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, έτσι να είμαστε όλοι αγαπημένοι.
0: Να είσαι καλά, κυρία Κυριακή μου. Θα σε ειδοποιήσω που να έρθω στην Πάφο, πιθανόν από εβδομάδα να πιούμε καφέ.
5: Ωραία.
0: Έγινε.
5: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Παρασκευή σήμερα σε 9 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας Καμπούρ Εξελσιόρ και στις 10:15 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Εστορίφα Μαλικάο.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Havana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
2: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου tools.com.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιωτούτα Νεκαρατά. Να τη Στέλλα σήμερα, να έχει το μωράκι της, εντάξει, δικαιολογείται. Δικαιολογήσατε. Από εβδομάδα σε ένα μέρα και θα είναι μαζί μας την μεθεπόμενη εβδομάδα. Εντάξει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κύριε Στέφανε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο γύρο να δούμε γιατί έχει, διότι ξεκινούν σιγά σιγά ρε φίλε τα πρωταθλήματα, έχουν φιλικά παιχνίδια, έχει απόλα. Να δούμε τι ξεκινούν σήμερα. Οι μικρότερες κατηγορίες Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλίας, εντάξει, 15 βαστό νομίζω ξεκινούν και οι Εγγλέζοι. Okay. Ναι, δεν έχει τίποτε το εντυπωσιακό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε. Έχει και υποδρομιακή συνάντηση σήμερα. Εντάξει, 9 κουρσές. Οκ. Όπου να είναι, θα πάμε για την πρώτη στον Άγιο Δομήτριο. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε ένα καλησπέρα. Παρακαλώ. Φευγός. Εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε σε κανένα μήνυμα να δούμε για το μπάσκετ και όχι μόνο. Έχουμε κανένα καλησπεράκια. Ωραία, μια εξωτερικό ρε. Και θάλασσες. Καλά μας καμέτε. Καλά να περνάτε φίλε μου, καλά να περνάτε. Εντάξει, αρχίζαν και στέλνουν μας που τις παραλίες και από τα βουνά κουμπάρε Στέφανε. Δικαιούστε. Δικαιούστε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αν μπορεί να ακούει ο φίλος μας ο νεόφυτος 13 από Ελίστα από Παλαιριώτη σαν Γεννήνα από Καλό Χωριό και που θέλω να πω ένα καλησπέρα, συγχαρούμε. Έτσι αλλιώς ο Δέμου για τον τελικό για τα 200 ευρώ το ροκουμπόνο από την Τύπκο φέτος είναι μια ντουζίνα. Κάθε χρόνο έναν παραπάνω. Μια ξεκίνησα από 5 πήγαμε στα 12. Ευχαριστούμε και τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Γιώτη. Να καλά οι φίλοι μας. Συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Αρέσκει σου η ευγένεια μου, ναι. Α, χαμογελάτε ρε. Επιάνε ρε μικρόφωνο, χαμογελά και ξέρει ο κόσμος. Εκεί είναι τηλεόραση. Χαμογελάς, δεν ξέρει ο κόσμος τίποτε. Εντάξει. Πρέπει να μεταφράζω πιο. Και μαζί σου. Καλησπέρα.
1: Έλα φιλούι μου, καλησπέρα. Με ποιον μαλλώνεις απέναντι?
0: Ένα ο Στέφανος.
1: Α, ο Στέφανος. Μα είναι Παρασκευή σήμερα ο Μιχαηλίδης. Για διακοπές.
0: Να πω καμέ.
1: Για διακοπές ο Αναστάσιος.
0: Ω, έκαμε ένα λαξιάν, ήρθε την Τετάρτη.
1: Α, γι' αυτό ήταν την Τετάρτη μέσα ο...
0: Ναι, έκαμε την Τετάρτη και εντάξει.
1: Χαιρετισμό μου κύριε Στέφανε.
2: Χαιρετώ.
0: Μιλάτε λίγα ρε. Μιλά.
1: Ο δικός μας μιλά.
0: Ναι, μιλά.
1: Τον μιλά.
0: Ναι.
1: Και μιλά και τραγουδά, παίζει και κιθαρό, αν είναι καλό σε τι να το
0: σπαθά. Τον πάρω σε μια εκδήλωση σημαντική, όπου γεννήσε, ναι. Παράτσε μου, δώσ' μου 19 δευτερόλεπτα μόνο, περίμενε, γιατί να κουβεντιάσουμε ένα θέμα. Πάμε πρώτη κούρσα, κύριε Στέφανε.
3: Να πηγαίνει στην πρώτη πορεία από Κορσάρο Παθ. Ο Άλοθ είναι σε καλή θέση, ο Λορδ Βόντερμορ στην εσωτερική απέξω και η Ferrari Power. Σε αργό ρυθμό, Βέντον Τζέτλεμαν από τον Κορσάρο Παθ εσωτερικά. Λορδ Βόντερμορ, ο Άλοθ απέξω, πιο πίσω η Ferrari Power και στην τελευταία θέση η Μαρία Διπέστ. Πάντα στην πρώτη πορεία ο Βέντον Τζέτλεμαν, Κορσάρο Παθ εσωτερικά πάντα τρέχει ο Λορδ Βόντερμορ, πιο έξω ο Άλοθ, η Ferrari Power και έμεινε αρκετά πίσω η Μαρία Διπέστ. Πάντα μπροστά ο Βέντον Τζέτλεμαν και πάντα αργός ο ρυθμός. Λορδ Βόντερμορ ψάχνει εσωτερικά να βελτιώσει η θέση. Ο Κορσάρο Παθ πάντα είναι και αυτός εκεί κοντά. Απ' έξω τρέχει ο Άλοθι, πιο πίσω ο Ferrari Power. Πάντα μπροστά ο Βέντον Τζέτλεμαν, δύο μήκη από Κορσάρο Παθ και Λορδ Βόντερμορ. Τώρα ο Άλοθι εξωτερικά θέλει και αυτός να βελτιώσει την θέση του, πλησιάζοντας το 700 άλογα με τον Βέντον Τζέτλεμαν πάντα στην πρώτη πορεία. Κορσάρο Παθ. Τώρα ο Άλοθι ήθελε να περάσει τη δεύτερη θέση. Ο Λορδ Βόντερμορ είναι εσωτερικά και δεν βρίσκει διάδρομο και μένει πίσω καθώς τον προσπερνά και η Ferrari Power. Καθώς ο Βέντον Τζέτλεμαν έχει τον Άλοθι στο 1,5 μήκος πιο πίσω, προσπαθεί η Ferrari Power, έμεινε πίσω. Ο Λορδ Βόντερμορ, Βέντον Τζέτλεμαν ανοίγει λίγο τη διαφορά τώρα από τον Άλοθι στα 2,5 μήκη πιο πίσω η Ferrari Power. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Κορσάρο Παθ, έμεινε πίσω. Ο Λορδ Βόντερμορ, Βέντον Τζέτλεμαν σταθερά. στην πρωτοπορία τον καταδιώκει συνεχώς ο Άλλοθι στα 2,5 μίκη. Μπαίνει τον Τζέντλεμαν μπροστά. Άλλοθι σε μια τελευταία προσπάθεια θέλει να πλησιάσει και πλησιάζει. Μπαίνει τον Τζέντλεμαν και Άλλοθι στο κέντρο του Στίβου που πλησιάζει διαρκώς και φαίνεται ότι είναι δυνατός. Άλλοθι απ' έξω θέλει να περάσει και περνά. Άλλοθι περνά στην πρωτοπορία. Μπαίνει τον Τζέντλεμαν είναι στη δεύτερη θέση. Άλλοθι πάει να κερδίσει πολύ εύκολα. Πιο πίσω μπαίνει τον Τζέντλεμαν, Ferrari Power και Lord Voldemort.
0: Μάλιστα, έλα παράτσι μου.
1: Φίλε, τώρα παγούσα την υποδρομία.
0: Ε.
1: Τον Κατέμογλου να το αλλάξουμε όνομα να τον κάνουμε Ferrari Power ή Gentleman.
0: Τον Κατέμογλου.
1: Ναι. Άλλοθι ή να μου τον κάνουν.
0: Άλλοθι. Άλλοθι. Άλλοθι. Νομίζω ταιριάζει παραπάνω.
1: Το Άλλοθι. Εντάξει. Επειδή ήρθε και πρώτο να λόγω.
0: Ναι.
1: Θα το ονομάζω Άλλοθι.
0: Ακούεις, να μην το πιάνει στο στόμα τους ο Μάστρος και ο υπαρχηγός, Παναγία μου. Φαντάστηκε να αναγκαθούν και μέσα στους απάνους.
1: Μα άνοιξε ο ράδιος και μια φάση και εγκίνος που μιλάμε στους πρώτους.
0: Ναι, μιλάμε στους πρώτους, ναι.
1: Σαν να λέπιαν τον υπονή μου, αν άνοιξε ο ράδιος.
0: Ναι,
1: ανακατώθηκε. Ανακατάβαλα, είχε να δούμε, Μπέρκ παλέ.
0: Όχι, με τον Νίκαρο, όπως έχει χιουμορίστα και δεν τα καταφέρνει και ιστορίες και λοιπά.
1: Δεν πειράζει, φίλοι
0: μα, τσικιάζει. Ή να πούμε να πούμε στη μέση.
1: Άλλωθι, δεν έχει
0: μάλιστα. Α, οσύρουμε να πάει. Ένα παρακολουθεί, μπορεί να του. Έτσι μπορεί να ακούω. Είπε,
1: έχουμε ένα θέμα να συζητήσουμε. Είπε, έχουμε ένα θέμα να συζητήσουμε.
0: Ναι, όχι από αέρο.
1: Α, όχι από
0: αέρο.
1: Εντάξει, είμαι δίπλα σου. Απλά έτυχαν κάτι προβλήματα και ήμουν.
0: Εντάξει. Ναι, θα τα πούμε τηλεφωνικώς, όσο νου.
1: Εντάξει, αφού.
0: Οκ. Okay.
1: Άρα, καλή συνέχεια, μάλιστα.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης, είμαι ο αρχηγακούργος.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Έτσι είχα σκοπό να βγω, αλλά επειδή ευκήκε ο Νικάρος και είπε ότι φταίω για την Ομονία.
0: Ναι.
2: Να του πω ότι η Ομονία να σάσει.
0: Ναι.
2: Έτσι έπαιζε με μια πιδαρή ανέψε. Έτσι είναι η ομάδα Σερώνα Τίδες. Το δίκαιο έπαιξαν και Κόφερλι και το Φέιλικ πέρσι. Η Ομόνια όμως ένα πιάζει μεταγραφές. Ένα έρθουν πίσω και οι εκείνοι που ήταν αποκλεισμένοι και η Ομόνια ένα δυνατή πάλι.
0: Δεν είπε κανένα σαν τη δουλειόνομα της Γιώργης. Για τον την εποχή είναι ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο στρωμένοι. Για τον την εποχή. Τίποτε άλλο.
2: Ευτέχε λέω ο ξεροκεφάλος τον Πέρ, διότι ξεροκεφάλος δεν είναι κανένας άνθρωπος.
0: Όχι ρε κομμάρε, φίλος μας, άιστο ρε κομμάρε.
2: Φίλος μας, αλλά ξεροκεφάλος.
0: Όχι, ευτές είπα το θέμα. Ευτές που τη στιγμή που στις δηλώσεις του δείχνει ο ίδιος υποψιασμένος, μετά πέρα τόσο παίκτος. Και κάνουμε ένα που πρέπει να κάνουμε, να κάνετε και τέρις 2-0 και να ησυχάσεις. Καταλάβες τι εννοώ. Αυτό εννοώ. Αφού ήσουν υποψιασμένος, εσύ ο ίδιος. Και είπες τον που είπες εσύ τώρα, ότι έφερε κάποια αποτελέσματα και θέλει να την προσοχή του έναν το άλλο, δείξε το που τις αρχές, βάλ' τους έναν γκολ, να είσαι το αφεντικό και θωρείς και κάνεις.
2: Έχασε την ευκαιρία ο άλλος μόνος του με την πόρτα ρε κουμπάρε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά.
2: Γίνονται και τούτα.
0: Μάλιστα.
2: Να μιλήσουμε που Δευτέρας.
0: Βεβαίως, καλά να μας την πω Θεό.
2: Βέβαια, να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Γεια. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία και εσείς συνεχίζετε στέλνετε για το μπάσκετ με τη συμμετοχή 4 ομάδων του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού του Άρη, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα με βαρύ έτσι ιστορικό 11 με 13 Σεπτεμβρίου 5 κληρώσεις κάθε εκπομπή πρώτη θα γίνει 13 του Αυγούστου αρκετές και ισχύουν και για τις 3 ημέρες στο Ελευθερία. Εντάξει, γράφετε μπάσκετ και το όνομα τεπώνυμος σας. Και όμορφα περιποιημένα. Και να πω ότι για όσους δεν θα κερδίσουν, η εισιτήρια διατίθενται μέσω του sold out tickets για στο 7.032.22. Ερχείται ο Μακρόπουλος και με καλεσμένο ρε Στέφανε, αν θέλει να πάει και εσύ. Και το Μακρόπουλος. Ένα βάλουμε και ένα τραπέζι για 6 άτομα. Θύμινε να τηλεφωνήσω τον άνθρωπο, πιάμε τηλέφωνο, να ξηδώ να το πούμε. Τι ώρα να έρθει ο Μακρόπουλος?
4: Σίγουρα λέω.
0: Α, διότι αφού μιλάς που μέσα σου και νομίζω εγώ. Α, ενδιαφέρεις ο Μακρόπουλος δηλαδή.
4: Βέβαια. Βέβαια. Είχα τον δει και πολλά πιο παλιά.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος να το μάθω, νομίζω είναι στο Πισούρι, νομίζω.
4: Και εγώ νομίζω στο Πισούρι.
0: Κάπου για μένα, πως είσαι και ο Δημινός, ναι. Σάββατο.
4: Νομίζω, ναι.
0: Πριν να ξεκινήσει ο πρωτάθλημα της Άκης. Εντάξει, να το αναξηγηθώ. Πού είσαι ακόμα σήμερα, 7, εντάξει, αν προλάβω σήμερα, θα γιώσω μέχρι τη Δευτέρα να τελειώσουμε. Ε, Βασίλη, πάρ' μας σιγάντη, είπα να μας πει αν καλησπέρα, ρε κουμπάρε, μόνο να έμαθες και εσύ ο μήνυμα, ρε, φίλε, Βασίλη, Σαββόρ, Γιουνάιτ. Πάρε, γιάντη, είπα να εσύ ήταν που κάνουμε και εμείς οι φτωχοί πλην δίμοι βιοπαρεστές. Έχονται Βασίλειες, φαίνεται, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Σταγιώ.
0: Ποιος?
5: Ο ταξιτζής σου.
0: Ο ταξιτζής μου 5 παρά 20 έκαμε την έκπληξη, ρε κουμπάρε.
5: Έχω τον λόγο μου, κύριε Στέγιο, είμαι τα μέσα λεύκαρα στο πάρκινγκ.
0: Είχε νευρίασες σε κανένας?
5: Επειδή είμαι τώρα, είμαι κάθε μέρα στο ταξί, είπα να σε πιω τηλέφωνο γιατί μετά φτάνω και να καταφέρω.
0: Μάλι, καλά έκαμες.
5: Φέραμε δυο Ουκρανέζες να περιχαρίσουν τα μέσα λεύκαρα.
0: Οχωρέ. Οχωρέ.
5: Κρίμα και δεν συγχωρούες, κύριε Στέγιο, οι αντράες τους στον πόλεμο, στα δαμένα
0: Α, να περιμένεις μετά να πάρει τη μεσό.
5: Είμαι σε καμιά άλλη πράγμα, δεν τα καταφέρω και είπα να σε πιω τώρα να...
0: Μάλιστα.
5: Και από την καλησπέρα μου.
0: Γιατί τώρα σαν μιλάς στο τηλέφωνο χρεώνεις και την, ό,τι περιμένεις τώρα... αμέ.
5: Ναι, σίγουρα.
0: Κατάλαβες, κύριε Στέφανε. Κάθετε, μιλάω ο Ιάκωβος στο τηλέφωνο, να ακούει για το ράδιο του ύστερα. Αλλά χρεώνει ό,τι περιμένει. Μάλιστα.
5: Το τραγούδι θα το αφήκω πάνω σου τότε που να βάλεις, κύριε Στέγιο.
0: Ένα... Εντάξει, ένα το καλούσε μετά τις 6.30, δεν μπορεί να το ακούσεις πριν να σε πάρεις πίσω.
5: Για να είμαι εντάξει.
0: Να δηλώσει.
5: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
5: Ευχαριστώ, κύριε Στέγιο. Μπα-μπα.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο. Κατέμογλου, είπαν ήρθε να χαρείτε με καλέσετε τον Μητρό στο Μακρό. Του τον έλειψε, ρε φίλε. Του τον έλειψε. Ρε, ακούσεις. Περίμενε να το ξαναπώ, να το ακούσεις. Διότι ακούεις αποσπασματικά και αντιλαμβάνομαι ότι ξέρεις ευτυχώς που σε το επιβιώνουν για ακροατές που ήταν παρόντες. Εν το ακούσες, εν είσαι μαζί μου. Το κατόρθωμα του. Όχι το κατόρθωμα του, εν τη απουσία του. Εν ήρθε πρόσφατα ή μες στον κατακλυσμό νομίζω στην Αγιάνναπα ανάμεσα σε άλλες ξέρω εγώ ιστορίες εκθυρώσεις ήρθε και πάω όλα. Εμίλα ρε, σ' ακούω, ναι. Ξέρες το εννοώ.
4: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ήρθε. Νομίζω Κυριακή νύχτα. Εντάξει. Ακούεις με τώρα. Με ακούεις. Να πάω σε κόσμο, τι να κάνω ρε φίλε. Και να σου πω ιστορία μετά. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
0: Ποιος?
6: Νίκος Ομόνια.
0: Ναι, δεν είναι η Ομόνια.
6: Έκλεισα ράδιο για να μην κάνει αντιλαλούς.
0: Πέμω.
6: Θέλω να πεις τι είδες εψές. Την Ομόνια.
0: Να σου πει. Πώς την είδα.
6: Ναι, ναι.
0: Η αφού είναι κατεβήκε ρε κουμπέ.
6: Δηλαδή ήταν που σου νεύκο που πάεις.
0: Εν ήταν καλή. Είμαι και από τους αυστηρούς γενικά με σωμάδες μας στην Ευρώπη. Να μην παίξουν, ξέρεις ότι είμαι ο πρώτος που να πω την καλή μου εγκοπέντα. Να μην παίξουν καλά. Ένα πω δεν έπαιξαν καλά. Τόσο απλά.
6: Το δεύτερο, θέλω να μου πεις γιατί έβαλε τον Χατζηζοβάνη και βάλει 10 λεπτά, ο οποίος είναι παιχταράς. Θέλουν να κάνουν μεταγραφές, να φέρουν παίχτες λαλούν και έχουν τον Χατζηζοβάνη για μένα, ο οποίος είναι εντυπωσιακός και είναι τα 10 λεπτά που παίζει. Και δεν το βάλει.
0: Επίλε, μου ας το πω ακριβώς. Νίκο μου άκουμε. Νίκο μου άκουμε, λεπέντε μου καλέ μου.
6: Ναι.
0: Τούτον που λέεις απλά εν υπέρ του προπονητή, τότε ο Βάλλη μπορεί να βάλει 20-25 λεπτά, 18 λεπτά και εν καλός. Εν υπέρ του προπονητή. Εν και σημαίνει ένας παίκτης που μπαίνει στο 65-70 και εν καλός, σημαίνει ότι πρέπει να παίξει για το πρώτο λεπτό στο 90. Κι ας τούτον που θέλω να σου πω. Το να μπει σαν αλλαγή, κάποτε παίζει και βασικός, αλλά το να μπει σαν αλλαγή και να βοηθήσει, κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα και κόντρα σε παίκτες οι οποίοι θα έχουν πάνω τους 70-75 λεπτά, εν το ένα. Το να ξεκινήσει οποιοσδήποτε Χατζηζοβάνη στον αγώνα και να πάει να παίξει 90 λεπτά στο ένας εναντίον ενός και να έχουν την ίδια ταλαιπωρία το εισαγωγικό, εν το άλλο. Άρα, εγώ πιστώνω τον προπονητή, τον οποιοδήποτε προπονητή που βάλει κάποιον παίκτη στο 65 γιατί χρειάζεται τον ίδιο στο 60 ή στο 70 και πιένει του. Τον πιστώνω. Δεν σημαίνει ότι αν του πιένει που το 65 ως το 90 σημαίνει ότι δεν πιένει και που το 1 ως το 90. Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
6: Ναι, καταλαβαίνω. Και να μου πείτε για τον τρίτον σύν τον Τσονίν, πώς τον λένε. Πώς τον είδες δύο παιχνίδια.
0: Εντάξει ρε φίλε, εχθές είδα την είναι του Μονεβά, γιατί έλειπα αρκετές μέρες στο εξωτερικό και λοιπά. Εχθές είδα, δώσ' μου λίγη εμπιστοσύνη, ένα πιο παιχνίδι ακόμα να δω όλες τις ομάδες και να σου πω για τον οποιοδήποτε ξεχωριστά. Εντάξει.
6: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, χαιρετίζω και να είστε καλά, καλώς ήρθατε κυρία.
0: Και επίσης Λεβέντη μου.
6: Άντε, πάμε.
0: Θέλω να πάμε σε άλλον κύριο, κυρία. Ή να σου πω, ένα όπου κι αν είσαι ακούω στρατάρχη. Να συνεχίσω. Επία. Την καταγή κατάσταση κλπ. Εντάξει. Και... Πάλε θέλεις κόσμο. Εντάξει, καλησπέρα. Ένα για ένα χιλί να γωνία λίγο στα σπένς. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κυρίος.
7: Νίκος Απόλληνο.
0: Μάλιστα Απόλυνο. Κύριε Νίκο Απόλληνο.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον Απόλληνο να μου ασέδω και μεγάλη χαρά το χτες.
0: Ναι.
7: Αλλά εγώ είναι για αυτό που έπιασα. Έπιασα αν μπορείτε να μου πείτε ποιους παίχτες έπιανε Αρσενάλ. Σας παρακαλώ.
0: Η Αρσενάλ. Εκτός που τον Τζόλι μας. Να σου πούμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
7: Κλείσω και ακούω.
0: Εντάξει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Να το πω σε λίγο Αθήνα. Να το πω το άνθρωπο σε λίγο. Να δικαιώσω την κουβέντα μου επιτέλους. Εντάξει. Τι είναι κάτω ο κόσμος. Και. Και καθόμαστε με, ξέρω εγώ, ήμουν για αρκετούς φίλους και λοιπά, αφού ήταν μαγκύπριες κατάστασεις για μένα. Και ήμουν κάποιους ακροατές.

0: και μπορεί να γίνει κανέναν καρκασιαλί. Ω, ρε κομμάρα, ρε μαλά.
1: Από τον καημένο.
0: Και συνεχίζει. Σε 7 λεπτά ήταν που γίνε.
1: Βγάλε στο όνομα του.
0: Μα πού είναι και το κορί, σε 7 λεπτά ήταν που γίνε. Εκλατάρα είναι τα μεγάφωνα και πάω όλα χωρίς ποτέ του. Αυτόν πας το ο κόσμος σε περίμενε να κάνει. Εκλατάρα την συναυλία, ρε.
1: Μόνο και μόνο που το ανάφερες δηλαδή.
0: Και ανάφερε τον και φορές.
1: Τον ανάφερε, ναι.
0: Τον ανάφερε και φορές. Λάδο δεν τον ανάφερε γιατί ένα γίνει εγκρίμα η συναυλία και επίγεντε 7-10 λεπτά blackout.
1: Πάμε σε ακροατές.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Ναι, Γιώργα, ρε μου.
2: Αφού στη χειρουργία έρεξε δίπλα από το μεγάφωνο και πήρε φωτιά.
0: Πέτου το που
2: έρεξε. Μιλούμε του άνθρωπου, τι δίκλυση να του έρεξε. Είναι οδός τροτήρας που λέει που περνάει με
0: τίποτε. Εποθαυμάστηκε
2: το χάος.
0: Εποθαυμάστηκε το φτωχό τον Κακουλίκη ήταν 65 και τα 6 Αφρικά γίνει 112.
2: Φαντάσου ρε κουμπά. Πόσο κρίμα είναι ο Κακουλής.
0: Άλιστα.
2: Και είναι και φίλοι μας, καταλάβες. Yeah. Εντάξει, ο Μητροπάνος είναι μια ιστορία μόνος του, ένα κεφάλι μόνος του, δεν τίθεται θέμα. Αλλά λέω σου, να ρέξει δίπλα από μεγάφωνα, να πάρουν φωτιά.
0: Για αυτό υποθαμάστηκε το κακουλί για τα σκηνικό για μέ. Λένε πολλά ωραία τα μικροφωνική, αλλά δεν ξέρω να ακούγεται, να κάνετε πια, είναι πήρε φωτιά.
2: Το λοιπόν, ποδοσφαιρικά τώρα, όσον αφορά την Ομόνοια, επειδή είναι η ομάδα μου και ξέρεις, δεν μου αρέσει να σκουριάζω κατά άλλο, αλλά σκουριάζω την ομάδα μου. Εγώ και μου έχω να πω στέλνω είναι ότι αυτή τη στιγμή έγιναν πάρα πολλοί προπονητές μας.
0: Ναι.
2: Μεγάλωσε το φάρμα της προπονητικής ομάδας της Ομόνοιας. Έγιναν πολλοί οι ατζέντες στην Ομόνοια, έγιναν πολλοί οι προπονητές, έγιναν πολλοί... Α, έχουμε και προέδρους τώρα. Έχουμε και προέδρους που ξέρουν πώς εμπουράζει κάποιον παίκτη πως τον πουράς, γιατί τον χωράζει, γιατί τον πουράς.
0: Ναι.
2: Έχουμε και αναλυτές μες στην Ομόνοια τώρα, αναλυτές ποδοσφαίρου. Ποιον πρέπει να βάλει πόσα λεπτά, ποιον πρέπει να βγάλει έξω πόσα λεπτά, εντός πρέπει να παίζει το σύστημα της Ομόνοιας. Επέτυχε κατά ένα πράγμα. Εγώ τουλάχιστον κοινά που καταλαβαίνω, που είμαι πάντα καταλαβαίνω, εγώ βλέπω μια Ομόνοια τώρα ακόμα σαν να τζεμμαγκωμένη που είναι προετοιμασία, διότι να σκεφτούν ότι ο κορμός περίπου είναι ο ίδιος ο περσινός. Δεν ξέραν την μαπά που ξέραν πέρσι η φετινή. Απλά εντάξει, φύγει αυτό πέρσι μπροστά. Και άλλη Ομόνοια, εν και δημιουργάζεται πάνω πολλές ευκαιρίες που να πεις, α, λείπει ο Μαένα κοντίζει μαπά μες τα ίχτια, ή όσο με τα φκάρει σέτρα. Είναι η ομάδα που έχει λίγο πρόβλημα και φαίνεται ότι η ομάδα ακόμα εμπιασμένη που είναι προετοιμασία με το λίγο φτωχικό μυαλό του ποδοσφαιρικού μπόχου. Νομίζω ότι ο Μπέρκ να βρει λύσεις, ήδη νομίζω αν δεν κάνω λάθος σήμερα πρέπει να κλείσουν ακόμα έναν παίχτη και αύριο παίζεται ακόμα ένας και που για μένα είναι να δείξει. Άιστε τους ανθρώπους να ρεμίσουν. Σήμερα εγώ άκουσα ωραία ανέκδοτο σήμερα που ήταν κάποιος φίλος ότι που το Γιβραλτέρ είπα στην Πελοπόννησο να τους πάρουν περπατού και να έρθουν που για μένα κολομπώντας. Επέσκια τούτη ομάδα και να το βγάζουν να πέρσι.
0: Να τους πάρουν ένα μόνο στην Πελοπόννησο περπατούς.
2: Ναι, που το γεγραφτό να πάει στην Πελοπόννηση Περπαϊδί και που είπε Πελοπόννηση να έρθουν πολύ μόντα στη... τα είχαν να τιμωρήσουν τους παίχτες. Τούτοι παίχτες όμως, εν τούτοι που μας έκαναν το πρωτάθλημα, είπες ότι κάνουμε περήφανους. Εν τούτοι ομάδα που ήταν το μοντέλο πέρσι.
0: Φίλε, είπα το Πριστάκη, ξέρεις την άποψή μου, άλλον η καλοπροαιρετή κριτική για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, για δυο παιχνίδια, για τρία παιχνίδια, και άλλον η ισοπαίδωση. Εν και ένα ασπρομαύρο. Έχει πολλά χρώματα μες στη μέση. Τόσο απλά δικαιώσε να κάνει μια κριτική για μια ομάδα για την εποχή. Ότι κύριε, αυτή τη στιγμή η ομάδα μου στην Ευρώπη δεν είναι καλή για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Ένα περιμένω ότι ένα ανέβει, ένα κάνει να πιάσει με τις προσθήκες, ένα του παίχτες πίσω το έναν το άλλο. Εντάξει, και να την κρίνει, νιώβριτε, τσαβρίνει οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να ξεκινήσουν τα πρώτα τμήματα, μπορεί να ξεκινήσουν, μπορεί να πάει σε άλλο level κλπ. Οκ, μέχρι τον Μάιο. Αλλά να ξεκινήσει να πόνεσαι από τον Ιούλη. Ή να τα βλέπεις όλα σκοτεινά από την Ιουλή, νομίζω γίνει που το κάνουν το πράγμα και που το κάνουν και πολλοί, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές έπαθαν την. Αυτά κύριε Γιώργη Αντωνίου.
2: Να σου πω ένα πράγμα στήλιο μου κλείνοντας και να αρχίσουν και καλώς αγγελώσουν τον κόσμο. Εγώ λέω ότι είναι μια λέξη τώρα αυτή τη στιγμή που παίχνει στην κυριαρχία μες στο μυαλό μου όσον αφορά την κριτική, η λέξη ασέβεια. Πρέπει να σεβαστούμε τους παίχτες μας, πρέπει να σεβαστούμε την ομάδα μας, τον προμηθευτή μας, τον πρόεδρο μας. Και τους ανθρώπους μην ξαναπείτε και ότι μήνες χειροκροτούσαν εντούς και ευχαριστούν τους εξέδρες και χαμάζαμε τους και κάνουν τους θεούς. Έγινε να ισοπεδώνουμε τα πάντα τώρα και να τους δουν τούτα προβλήματα διότι ακούν και παίχτες. Μην νομίζουν ότι οι παίχτες δεν τα ακούν. Και πιστεί μου βαρετά τα παίχτια ακόμα των παίχτων, πολλά βαρετά από θεία τους, λόγω της προετοιμασίας που είναι και αείς τους ανθρώπους να ξεκουραστούν, να ερεμήσουν με ρόντους και κορμήν τους και τους κλείνουμε μετά. Χαίρετε.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Έλα και το Σέντρο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη τη Μεσού περιχώρονται και συνεχίζουμε να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν την τη στιγμή στρατάρχη.
3: Έναν κουί στους αγάπαρους, ως την Πάψο Πράσινη, η Πάγια Βατίγα, το πλάσιμα ξεκινά 28 του Αύγουστου και τελειώνει 22 του Μάη.

0: Φέρουμε πίσω τον Ράουφμα, τον Τζεβίζο, τον Μαλέκο, τον Σαβίδη, τον Τούτιτς, τον Ζεχτίσκι, τον Κέντι, τον Τζογκλίκο, για να πούσουν οι Ομονιέδες ότι είναι βασίλισσα του Κυπριακού Ωσέρου. Άστον να λούσει ό,τι θέλουσε. Η Ομόνια έπιε στο Γιβραλτάρ, διακοπές, έπιανε ισοπαλία, επέρασε. Επέρασε και η Πάφος στο Ευρωχερή Αυστρία, 1-0, επέρασε και ο Απόλλο. Το επόμενο εμπόδιο του Απόλλο, ενώ πάω, ένα παιχτή 50-50, μπορεί να περάσει. Και η Ομόνια έπαιρνε να παίξει πέντη ο μήλος του Champions League, αυτοκτόνησε στο Γασιμπή Μονγκαγκουλή την ευκαιρία και την κότσινη. Και τελειώνω εντεκάδες Ελλάδα και Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αφιερωμένη στο μεγάλο κοτσίν που ήταν τα μέτρυπνα μου τώρα και πίνε καφέ Ισαέλ Νίκον Ιάπωνα.
1: Μα πού είπες στον Ιάπωνα ρε, δώσ' του χαιρετίσματα.
0: Έφυγε τον άπιε στο Αστροπολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είπα του ανοίξει ο ράδιο να με ακούσει, να του κάνω αφιέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Ο μεγάλο κοτσίν της ΑΕΛ, Νίκον Ιάπωνα, δεκαετία του 70 και έβαλε κόντης Ομόνιας στο 79 και ο Κοντογιώργης ευκαιρία να αλλαγή που το 6 και το 83 στο παλιό Κασιτζή, Περσοπορικός 3, ΑΕΤΡΙΑ, ο Νίκος ο Ιάπωνας έκαμε χάτρικ.
1: Μάλιστα.
0: Με παλιές πάντα του Λοΐζου Μαυρουδί.
1: Του Μπέχταρου.
0: Του Μπέχταρου.
1: Μάλιστα.
0: Εδίαν παλιές ο Μαυρουδής. Του Πελεντρίτη, του Ιάπωνα και ο Κολιανδρή.
1: Σωστό.
0: Πρώτα να πω την Ελλάδα.
1: Πρώτα να πεις την Ελλάδα.
0: 4 του Ιούλη το 2004 στο Λισαβόνα, στον Ταλούς, Πορτογαλία 0, Ελλάδα 1, από Κόρνε του Σταγοράκη, του Μπασινά, ο Χαριστέας έκανε το 1-0. Έκλαιγε ο Ρονάστο, στην ηλικία 19 ευρώ.
1: Όπεξε
0: μετά 6 Μουντιάλ. Προπονητής Ότο Ρεχάγκελ. Έπιανε η Ελλάδα ό,τι φορά στην ιστορία της το Euro. Έθαω ξαναπιάει. Σε 150 χρόνια. Νικοπολίδης, Σιταρίδης, Φίσας, Καψής, Δέλλας, Κατσουράνης, Ζαγοράκης, Καραγκούνης, Χαριστέας, Βρίζας, Γιαννακόπουλος και Μπασινάς.
1: Για να μιλήσω κάποιος δεν έπαιζε, νομίζω κάτι ο Καραγκούνης, κάτι έχει ο Άντιμο, νομίζω δεν κάνουμε λάθος. Τέλος πάντων. Η Ιαπωνία.
0: Έπαιξε ο Γιαννακόπουλος και ο Μπασινάς.
1: Ναι, η Ιαπωνία.
0: Οι Σαμουράοι έπαιξαν στη Γερμανία το 6, παιδικό, χάσαν που Ιταλία 2-1, Ισπανία 3-1, Γερμανία 2-0. Προπονητής ο Σαμουράι ο Ζίκο έκαμε καριέρα στη Βραζιλία το 82 με τη Σκουάντρα Τζούρα, χάσαν 3-2 και το 86 στο Μεξικό που του στρικολό τη Γαλλία με γκολ του μεγάλου ηγέτη Μίσε Πλατινί. Προπονητής Ζίκο έπαιξαν οι Σαμουράι με τη Σούπερσταρ να νικαίνουν τεγάλα. Νακαμούρα, Μιγιαμότο, Ναζαράκι, Κομπάνι, Μάτσι, Νακάτα, Σουζούκι, Χόντα, Ναμάρα, Τερασουάρα, Ονάτσι, καλώς σας ευχαριστώ.
1: Επίσης στρατάρχη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό μου την πάει καλώς, 45, δεν τον παθιούμε, δεν έπαιξε. Ναι, καλά έκαμε, δεν τον παθιούμε. Πάμε διαφημισής, πάμε αθλητικό δεύτερο ειδήσιο, κύριε Στέφανε. Πάμε όπου να είσαι άλλο δεύτερη κούρσα και συνεχίζουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
4: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Η ώρα είναι 5.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Γράφου για συμφωνία της Ομόνιας με το μουντιαλικό Jean Kevin Divern στη Γαλλία. Πρόκειται για 29χρονο αμυντικό από την IT, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την NAND μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και τα τελευταία δύο χρόνια είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του Βελγίου. Έτοιμος να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ ο Φακούντο Πέρες, εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Επασί. Αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο Γάσιπι. Πρωταρχικός στόχος στην Πάφο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ αναμένεται να κινηθούν και για δύο αμυντικούς οι γαλάζιοι. Ανεβάζουν στροφές οι Φουρτάδο και Χρυσοστόμου στην Ανόρθωση και σύντομα αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα. Πρώτον πυλών του Απόλλωνα ο Ασορό, αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κονομή. Σήμερα στις 7 η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καρνιώτισσα, σε πρώτο πλάνο στους κιτρινοπράσινους η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυσης στη θέση του τερματοφύλακα. Στις 19.08 Τετάρτη έχει προγραμματιστεί φιλικός αγώνας ανάμεσα σε Κράσα Βαενή και ΑΕΛ στο Αμόχωστος Επιστροφή. Αρχικά είχε οριστεί φιλικό με την Ανόρθωση τη συγκεκριμένη μέρα για τους γαλαζοκιτρίνους, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε καθώς οι δύο ομάδες κληρώθηκαν να αγωνιστούν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση Μπαντελή. Νότιχαμ, Ολυμπιακός, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ εξετάζουν την περίπτωση Πουέρτα. Η Μπαρσελόνα έκανε την πρώτη της προσφορά στον Ρόδρι, αλλά η Σίτι την έκρινε ανεπαρκή. Στον Φεράν Τόρες στρέφει το ενδιαφέρον της η Άρσεναλ μετά την αποτυχία με Μπαρκολά και Βινίσιους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
5: Super Sport 104.
6: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα.
4: Πάμε δεύτερη γκουρσά για ξαβάζουμε τη διαφήμιση.
5: Τώρα σε εξωτερική γουρκουλάρα μένει στην τρίτη θέση ο World Cup η Μουχτάρινα. Λίγο πίσω ο Ευπατρίδης στο σημείο αυτό, πολύ πίσω η Βέντο Σοφία. Με τη Χάπι Λου μπροστά, η Top Lady που τα ακολουθεί στη δεύτερη θέση, μου χτάρε να βελτιώνει τη θέση εξωτερικά. Πιο πίσω είναι ο World Cup, η Έλα Μπέλα Μπίγκο και η Βέντο Σοφία στην τελευταία θέση. Είναι πυκνός ο ομιλός, εκτός από τη Χάπι Λου που είναι στον αμίγος Top Lady που και μου χτάρε να τώρα, που και αυτή θέλει να πλησιάζει πάντα εσωτερικά, τρέχει κουρκλέρα τώρα εξωτερικά και ο Ευπατρίδης βελτιώνει στο Top Lady που κάνει επίθεση. Στη Χάπι Λου έρχεται, μου χτάρε να έρχεται όμως και ο Ευπατρίδης, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα λόγα. Η Κουρουκλάρενα στην εσωτερική και αυτή προσπαθεί τώρα να λάβει το Λίλιμπουτ μπροστά μου. Χτάρενα υποπίεση Ευπατρίδης και Κουρουκλάρενα που αναμένει στην εσωτερική. Με τον Ευπατρίδη θέλει να κάνει επίθεση σε όλους την στροφή. Το Λίλιμπουτ επιμένει. Κουρουκλάρενα ψάχνει ακόμη το πέρασμα στην εσωτερική. Μάλλον θα το βρει τώρα. Πιο πίσω προσπαθεί και ο World Cup καθώς κάνει επίθεση στο Λίλιμπουτ Ευπατρίδης. Αλλά και η Κουρουκλάρενα πιο πίσω και ο World Cup προσπαθεί να κάνει ανέβασμα με την Κουρουκλάρενα τον Ευπατρίδη και την Top Λίλιμπουτ να δίνουν την μάχη με την Κουρουκλάρενα τώρα και τον Ευπατρίδη απ' έξω και ο World Cup. Και η Top Lily που είναι στην κούρσα, Κουρουκλάρενα και Ευπατρίδης, Κουρουκλάρενα και World Cup απ' έξω, Κουρουκλάρενα θα κερδίσει. Ευπατρίδης, πιο πίσω World Cup και Top Lily Boot.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
4: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσε πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Σε λίγο να αρχίζει η ώρα του πεντέτρου μας, κύριε Στέφανε, να δοκιμάσει σου μετά τις 5.30. Λοιπόν, ευχαριστήσεις μόλις για στους μεγάλους μας χωρίους και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου να είναι καλά. Ξαναλέω για, για τις προσκλήσεις για το τουρνουά που θα διεξαχθεί 11 με 13 στο Δάσος Παπαδοπούλος Ελευθερία Νεόφυτος Χανδριώτης. Η προσκλήση ισχύει και για τις τρεις μέρες του τουρνουά. Θα είναι παρόντες ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, και η Μακάμπι του Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Σπουδαίες ομάδες για τους μπασκετόπιλους. Όσοι δεν κερδίσουν, που θα κάνουμε 5-5 τις κληρώσεις μονές, θα διατίθενται εισιτήρια μέσω του short out tickets στο 7.032.22. Αυτά. Ο φίλος με ξένη τα τρέγραψε μεγάλο μήνυμα. Να το διαβάσω όπως είναι. Η ιστορία μας το απόδειξε, λέει, πολλές φορές, κύριε Στέφανε, εδώ αν πουλήσεις καλούς παίκτες και την επόμενη χρονιά μπάεις που είχαμε και κάτω. Όταν ο Μαΐτας στην αέρη ομάδα πετούσε μετά που λησεντών, είναι ιδανάς πριν μέρα από τότε. Στη συνέχεια, αν περισσεύτηκε ο Μαΐτας στην ομάδα μαζί με το Σεμέδο, έκανα θαύματα. Τώρα πουλήσαν και τους δύο, γυρεύκουν και το λάθος. Το πουλήν επέτασε, σάστα και γύρεσαι, το ρεζίλι θα συνεχίσει για στο πρωτάθλημα, αν έχει σωτηρία. Εντάξει, έχει θέμα με. Λάθος μου. Έχει βάση σε ό,τι αφορά στο να φύγουν κάποιοι πρωτοκλάσσα αντιπαίκτες που σηκώσαν το βάρος σε οποιαδήποτε ομάδα στην περσινή περίοδο. Αλλά είπα ξανά και το λέω. Εν Ιούλιος, Αύγουστος, άλλος μήνας ο Σεπτέμβρης, άλλος Οκτώβρης και από εκεί και πέρα τα σπουδαιότερα. Εντάξει, η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν πατά καλά η Ομόνοια. Δεδομένο. Εντάξει, ο Πάφος Απόλλων είναι στα πολύ καλά τους για την εποχή, εννοείται. Αλλά άλλος ο Αύγουστος, άλλος ο Σεπτέμβρης, άλλος ο Οκτώβρης. Και όπου για μου έχει. Φίλε 693. Πάμε στο επόμενο κύριο, καλησπέρα.
10: Άλλο.
4: Ποιος?
10: Εγώ.
4: Χάκη Σάμπουελ, Βεντέτ.
10: Χάκη Σάμπουελ.
4: Εσύ είπα να ξεκινήσει ο Βεντέτ, τον ρε Στεφανέ. Μάλιστα.
10: Εδώ
4: είμαστε. Να μου γίνεται. Ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις για 100 έτη ένδοξης ιστορίας. Τόσο απλά.
10: Να μου σημαίνει το 100 χρόνια, να μου σημαίνει. Έτσι
4: είναι πρώτα. Που σου είναι ευκοπούπα και εμείς καλώς σας είπαμε, κύριε Στέφανε. Να μου σημαίνει να λίγο στο Βάκη Σαμπορέ. Τα 100 χρόνια δεν πρέπει να... θέλει ρε, έχει καμιά μεγάλη μαμό, θέλει πρώτα.
10: Βέβαια ρε φίλε μου, πρέπει να λυπηθούν για τον κόσμο που βγήκε προχτές. 17.000 κόσμο.
4: Είχε κόσμο αρκετό. Και στην εκθήρωση στο Κασιμπή και στο. Και στην Λακατάμια. Ναι, βέβαια. Είχε αρκετό κόσμο. Εννοείται. Εννοείται.
10: Να σε δούμε το πρωί.
4: Μεσημέρι.
10: Μεσημέρι.
4: Η δουλειά μας έγινε. Ένα εντακτοποιήσουμε. Είναι μόνο να κάνουμε. Ένα αύριο πρωί. Είναι μόνο να κάνουμε. Να έχουμε τον κουφαλί μας στη κεφαλή μας.
10: Όχι, όχι.
4: Όχι ρε φίλε, παρά τον θρόμο του τρομένου το πρωί, καλύτερα να μένει σταματώ. Να μας καίει ο Άρης, τι να την επόμενη φορά, να λάρωσε το.
10: Ναι.
4: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Έφυγε, αν τον που ακούστηκε. Επόμενα δευτερόλεπτα ξανά πάμε και στα μηνύματα, σαν να δούμε τι γίνεται. Είπαμε για τον Βασίλη Ναπουέρη, είπαμε για τον Κατέμπολ, είπαμε για τον 145 το φίλο μας, 693, 497. Μάλιστα. Οκ. Οι νικητές. Είπαμε για την περασμένη. Για την. Πότε ήταν, την Τρίτη που το. Ναι, την Τρίτη που το βάλαμε το. Πού είμαστε μαζί, ναι. Ενώ με τσίσο ο Νιόφετος Αποελίστας από την Παλαιβιώτη στα 13 χρονών και η Ντίνα Καλόχωριο. Αλλά φαίνεται η Ντίνα Καλόχωριο μπορεί να πέσει σε καμιά γετόνη σαν να κάνει κουσκούς. Ο Νιόφετος από την Παλαιβιώτη θα μπορεί να πει σε καμιά πισίνα. Εντάξει ρε φίλε, κάποια στιγμή είναι να τους πούσουν ότι ακούσαν το όνομα τους. Ναι. Εμάς ακούν πέντε πλάσματα, ας πούμε, ένας που την ο Καλόχωρκο ή ένας που την κληρογιά, ας πούμε, την Παλαιβιώτη σαν που το κάνει να κλεί. Κάποιος δεν μας ακούει. Ναι. Ο Λευφεριακής μας είναι ο για σημεία ζωής. Και ο Βαρτιγακής μας. Να δούμε τι να που κάνουν μέσα στον πύρουλο. Μάλιστα. Α, εξεκίνησαν τα καλησπέρα. Πρώτον από κοκκιό τριμηθιά. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα. Πάμε σε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται, γιατί σε λίγο να πάμε και στο διαρρηματάκι μας και να βάλουμε να ετοιμάσει κανένα δυο τραγουδάκια έτσι φρέσκα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
4: Ποιος?
11: Ένε πρόλαβα να πάω στη γειτονίσσα.
4: Μόνο μου, ρε.
11: Κύριε Στέλιο μου, τι κάνεις?
4: Άκουσες που είπα ότι κέρδισες?
11: Άκουσα βέβαια.
4: Έλα λόγιο μου, πρέπει να κάνεις κουσκούς με καμιά γειτόνισσα.
11: Σε λίγο.
4: Είδες, Στεφάνε, άρα έχω δίκιο.
11: Κάτι καταλάβεις.
4: Ξέρεις γιατί? Ξέρει γιατί, ναι, τώρα είδα την ώρα με, να τη λυνώσει, να γύρουν οι έξι.
11: Μπράβο, ναι, ναι.
4: Βέβαια.
11: Και πολύ ζεστή.
4: Μπράβο, έχει το που έχουν τη σκιά του και λίγο αερού, φρέσκο.
11: Βέβαια.
4: 6, 7, 7,5 η κορυφή.
11: Σωστό.
4: Μα έτσι αλλιώς να ξέρει και η γειτόνισσα και άλλα. Και αμέ, είναι να που γίνει και το πρωί μες στο Καλόχορκο, ναι.
11: Όχι, έτσι, τι έγινε μες στο Καλόχορκο. Βέβαια, ούλα.
4: Ναι, βέβαια, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ποιο επέρασε, γιατί επέρασε, πώς επέρασε, με ποιαν επέρασε, τούτα πράγματα.
11: Τι ώρα,
4: Παναγία μου.
11: Ρώτησε μια δεκά με φίλο.
4: Εντάξει, κουμπάρε, άριστα.
11: Λοιπόν, κύριε Στέλιο, περιμένω που σένα μια ημερομηνία να έρθεις πάνω σου και ράσουμε, αφού ετάξαμε σου.
4: Να έρθω κάποια στιγμή, να έρθω κάποια στιγμή.
11: Μια Τετάρτη. Να το αφήκω πάνω σου να μου πεις.
4: Να μένε χυμάτσι, ώρα 7, μα ποιο που δάμε, 7,5 είμαι κοντά σας.
11: Μια χαρά. Εντάξει, αφού θέλει και ο κοινοτάρχης να έρθει, σε πέλανε με.
4: Όχι, να βρεθούμε και με τον κοινοτάρχη, για όνομα της Θεού, να είσαι καλά.
11: Καλό.
4: Εντάξει, δώσ' του χαιρετήμα για του καλού χορκού όλου.
11: Όλου, όλου.
4: Έγινε.
11: Ευχαριστώ πάντως.
4: Να είσαι καλά.
11: Και εσύ.
4: Έγινε, χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο ή να διαβάσω ένα μήνυμα. Κάτι μου κεφαλή σου κάτω, τι εννοείς με την κεφαλήγα. Α, έτσι εννοείς. Να παίξει ο Βεντετήδης, original Βεντετήδης. Καλησπέρα, χαιρετώ. Πρόσεξε. Πρόσεξε τούντες απομάρες, τούντες περηφάνειες, τούντες φαντασίες. Βαρκούμετες. Κατάλαβες ότι βαρκούμε και λαό το δημοσίως. Δεν το έχεις φαντασμένο και ως φαφλατάδες. Ο Βασίλης είναι φαφλατάς, είναι φαντασμένος και απομένος. Αγαπώ τον όμως.
12: Καλά. Αφού ρώτησες πού είναι ο τάδε, στείλες σου μήνυμα. Να μου θέλεις.
4: Εντί να άκουσες που είμαι βεβαίως ότι δεν πάει σε γειτονίσσα όμως.
12: Επιβεβαιώσε.
4: Αν εκεί και ο Μητσίζων ή ο Φίτος ο Αποελίστα και μου στην πισίνα, τότε αντιλαμβάνεσαι, ναι.
12: Και μετά λάζει ο Μητροπάνο.
4: Όχι, είμαι για καλό σκοπό του, ήταν και για κακό νόμο, ρε φίλε. Το αντίθετο. Λοιπόν, ο φίλος μου 027, κύριε Στέλιο, χαίρετε, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Θέλω να μας πεις αν βλέπεις την ανόρθωση φέτος για εξάδα. Λέει μου, ο φίλος μου 027. Φίλε μου, καλέ, καταρχάς, καλώς όρισες και αβαίνεις να μελαγείς και καλησπέρα σου, καλησπέρα μου, Θεό. Φίλε μου, θα ήμουν ο ανευθυνότερος των ανευθύνων να σου πω αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις η ομάδα σου έναν εξάδα ή έναν αυτή η 7η, πάλι η 8η. Και να σου εξηγήσω αμέσως τον λόγο. Ο καθένας βλέπει την ομάδα του συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Άκουρε Στεφάνε και εσύ. Και λέει, για παράδειγμα, κύριε, φέτος αναλαμβάνει ο Χρήστος ο Μαραγκός, φύγανε οι τρεις παίκτες, ήρθαν δυο ας πούμε, έναν επούσιν ακόμα δυο πάνω, αλλάξαμε προπονητή, έκαμε τούτο. Για την εποχή είναι καλύτερη ομάδα, ξέρω εγώ ιστορικά, άρα έχουμε κάτι παραπάνω, θα έχουμε διοικητική στρατιώτα κλπ. Άρα να πάμε πάνω. Πάει, τούτο είναι το ένα. Το άλλο όμως το πιο σημαντικό είναι, εκείνοι που σε περάσαν πέρσι, για παράδειγμα, η Ομόνια. Ξεκινώ. Ένα μες στην εξάδα, πρόσεξε. Ο Άρης, ενάμε στην εξάδα. Η Πάφος, ενάμε στην εξάδα. Η ΑΕΚ, ενάμε στην εξάδα. Ο Απόλλων, ενάμε στην εξάδα. Καταλάβεις τι εννοώ, το ΑΠΟΕΛ, ενάμε στην εξάδα. Είπα σου 6. Άρα, αντιστρέφω το ερώτημα και ρωτώ σε. Ένα περάσεις κάποιον που τους 6 για παράδειγμα. Καταλάβες, δεν εξαρτάται από σένα μόνο και μιλώ για όλες τις ομάδες. Το πράγμα, αλλά επειδή είσαι ανορθωτικά από την στιγμή, μιλώ σε εσένα. Δεν εξαρτάται από σένα αν βλέπεις, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχει μια βελτίωση είναι η ανορθωτική φέτος συγκριτικά με τα πέρσι. Μπορεί να έχει. Αλλά εάν παραμένουν δυνατές οι ομάδες οι οποίες και παραμένουν, οι οποίες ήταν στο 1, 2, 3, 4, 5, 6 πέρσι, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Εντάξει, αυτά. Πες μου τι θέλει να κάνω, κύριε Στέφανε. Όχι, αφού μου είπες ώστε 21, ένα μόνο 21, ένα που τι θέλεις. Εν έχει τώρα, μετά τις 6, μην το συζητάς. Από ακόμα κανένα μήνυμα. Okay. Να δω αν έχει κάτι, με ρώτησε ένας φίλος, τι ξεκινά. Οι μικρότερες κατηγορίες, που λέει, νομίζω 15 Αύγουστο είναι η Αγγλία. Ναι, 15 Αύγουστο, κάπου εκεί κοντά, δε, Παρασκευή νομίζω, δεν άλλη Παρασκευή, ξεκινούν οι Εγγλέζοι. Και άλλα πρωταθλήματα. Οι Ιταλοί νομίζω μετά, και οι Γάλλοι λένε αργότερα. Οι μικρές κατηγορίες τους όμως ξεκινούν και τον Γάλλο και τον Εγγλέζο. Εντάξει, και οι Ιρλανδοί ανακατώνονται και οι Ιρλανδοί. Οι Ιωαλλοί τούτοι ανακατώνονται. Ναι, έχει απ' όλα. Αυτά τώρα εγώ με ένα μήνυμα και πάω διάλειμμα και επιστρέφω. Από Παλαιχώρη καλησπέρα. Μάλιστα, καλησπέρα στο Παλαιχώρη. Και ορεινής και μόρφου. Να είστε καλά, διάλειμμα να επιστρέφω.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
20: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
19: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
21: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
22: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Η μαγεία της Eurolink

0: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
1: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με 2 καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
5: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
6: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
7: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Τις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
15: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αντιδράσεις για τους διορισμούς των διοικητικών συμβουλίων των ημικρατικών οργανισμών. Βολές από το ΑΚΕΛ κατά του γνωμοδοτικού συμβουλίου και της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας διορισμούς προσώπων που δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσω του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Την άμεση ανέρεση του διορισμού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΣΥΤΑ ζητάει ανεξάρτητη συντεχνία εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες ΑΣΕΤ ΣΥΤΑ, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου προσώπου προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και θεσμική ασυμβατότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε σκούτερ στην Αγλαντζά. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε την σκηνή και εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης με τελικό αποτέλεσμα 73 μιλιγκράμ αντί 22 μιλιγκράμ, που είναι το ανώτατο από το νόμο όριο. Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το γαλλικό ενδιαφέρον για τον GSI δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού γεωπολιτικού έργου, τονίζει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, σημείωσε επίσης ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ρεύματος, χωρίς όμως αυτό, όπως είπε, να σημαίνει και μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους απέναντι στις τουρκικές απειλές. Ανοίγει ξανά ο δρόμος που οδηγεί προς τις εξόδους του χώρου αφήξεων του αεροδρομίου Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το απόγευμα με στόχο την βελτίωση της ομαλής διακίνησης των οχημάτων που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει πως ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
17: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Supersport 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την Μίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε αν σας ενδιαφέρει για το μπάσκετ που είπαμε προηγουμένως για το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός Πειραιώς Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Πρόσκληση που ισχύει και για τις τρεις ημέρες. Αν δεν κερδίσετε από τις εκπομπές μας που θα κάνουμε κληρώσεις 17 με 21 Οκτώβου, 24 με 28, 31 με 4 Σεπτεμβρίου και βεβαίως η πρώτη κλήρωση για κάθε εκπομπή θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Παρασκευή είναι ραδιοφωνική αργία, παραμονή 15 Αυγούστου, κύριε Στεφανέ. Λοιπόν, διατίθενται εισιτήρια μέσω του Short Out Tickets για περισσότερες πληροφορίες στο 7032-22. Έμα θυμίζει ο Μακρόπουλο, ένα τηλεφωνήσω. Και αφού είπα σου έχω το τηλέφωνο του ανθρώπου να πηγαίνεις. Εντάξει, μετά τις 6, after 6. Αυτά. Υπάρχουν ετοιμασίες για την τρίτη κούρσα στον Άγιο Δομέτιο. Το 77-77-10-20 είναι στην διάθεσή σας. Το 23-24 για τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Σωτήρης τι θέλει? Τρεις προσκλήσεις. Μια ρε, άφου του Θεού. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Λάρε και μου με τα φιλικά που κάνουν τα σχόλια στα πρώτα φιλικά. Εγκαλή εποχή για τα φιλικά, ρε Στεφάνε. Ξέρεις, άμα μένει σε μένα διάσωση οτιδήποτε άλλο, έχει την ευκαιρία να πάρει κανένα φιλικό, να έχει καμιά εκθίωση οτιδήποτε. Εγκαλή εποχή. Χωρίς το άγχος του πρωταθλήματος και της Ευρώπης και λοιπά, εγκαλή εποχή. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, αμάν συμπεράσματα. Ομάδες που πετούσαν στα φιλικά και κινδυνεύσαν με διαβάτες, οι ομάδες που δεν βλέπουν τον και πιάνουν πρωτάθλημα. Εννοείται. Και όχι μόνο στην Κύπρο, να μην το ξεχνούμε. Τον το πράγμα. Πάμε σε επόμενο κύριο, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Ο επόμενος που να στείλει μήνυμα αν έχει ένα ταξίδι για τον Λονδίνο το Σαββατοκυριακό. Στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, 1, 2, 3, 4, 5, χάσαν το.
1: Ξαναπέστω.
0: Πάμε τρίτη κούρσα. Για να ξεκινήσει τρίτη κούρσα, πάμε τρίτη κούρσα.
2: Πίσω. Ατλαντής προσπαθεί για την πρωτοπορία. Ο κύριος Πολυδεύκης έχει την εσωτερική, διεκδική και αυτός την πρωτοπορία και μάλλον θα την πάρει λόγω εσωτερικής. Ο Λίζα θα ακολουθεί στα 3-4 στην τρίτη θέση. Ο κύριος Πολυδεύκης παίρνει την πρωτοπορία. Ατλαντής είναι κοντά του, είναι στο μισομικό. Ο Λίζαρτ είναι 3-4 πιο πίσω. Έμειναν πιο πίσω πλάτωνα και εκτός διαδρομής ο Καπεταζάρης. Ατλαντής δίπλα από τον κύριο Πολυδεύκη, πάντα στο μισομικό. Στα 4-4 είναι ο Λίζαρτ στην τρίτη θέση, πιο πίσω είναι ο πλάτωνα στην εσωτερική. Με την Ατλαντής σταθερά δίπλα από τον κύριο Πολυδεύκη, προσπαθεί τώρα και ο Λίζαρτ να πλησιάσει και ο πλάτωνα προσπαθεί και αυτό να πλησιάσει. Ο κύριο Πολυδεύκη με την Ατλαντής τώρα να ετοιμάζεται να κάνει επίθεση και να φαίνεται να περνά αυτή την πορεία ο Λίζαρτ και ο πλάτωνα που κάνει finish. Ατλαντής, κύριος Πολυδεύκης, Λίζαρτ στην εξωτερική και πλάτωνας πιο πίσω. Η Ατλαντής αρχίζει πλέον και ξεκαθαρίζει. Ατλαντής είναι στα δύο μήκη, πιο πίσω γίνεται μάχη για την δεύτερη θέση. Ατλαντής πάει να κερδίσει εύκολα. Κύριος Πολυδεύκης, πλάτωνας και Λίζαρτ. Πιο πίσω.
0: Λοιπόν, αυτά από τρίτη κούρσα στον Άγιο Δομέτιο. Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανέ, με φρυτάδους και φρυτάδες. Η Ντίνα βγήκε να δούμε αν μας βγήκε ο φίλος μας ο νεοφίτος ο Αποελίστας από 13 χρόνια από Καϊμακλή. Είπαμε, συνήθως δεν πισίναν έτσι όλα είναι τα μωρά μας. Λοιπόν, Χρήστος ΑΕΚ, καλησπέρα. Πώς, ρε φίλε, δεν είδα το μάχη. Δεν είδα το μάχη, απουσίαζε, πραγματικά απουσίαζε, τι ας σου πω. Ισχύει γύρω που είπα για τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν το είδα. Αν το έβλεπα θα σου έλεγα είδα το και την άποψη μου για παράδειγμα. Αλλά δεν το είδα. Για να μην λέω κουβέντες παραπάνω. Δεν μ' αρέσκει. Δεν μ' αρέσκει. Και είπα το ξανά έτσι αλλιώς. Συνήθως θα περάσω και τρεις αγωνιστικές να δούμε να παίξουν οι πρώτοι μεταξύ τους. Ενώ οι πρώτες ομάδες μεταξύ τους να δούμε που πάνω κάτω στέκονται. Και να πρώτα συμπεράσματα, όχι τα οριστικά. Πρέπει να περάσουν 8-10 αγωνιστικές για να αποκτήσει μια δυναμική ή μια ομάδα. Εντάξει, κάνετε υπομονή, με βιάζεστε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Έλεγες προηγουμένως ότι οι ομάδες, Ομόνια παράδειγμα, ακόμα νωρίς έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη για να πάρουν στροφές. Σωστά.
0: Πες μου.
3: Έλεγες ότι ακόμα είναι νωρίς για να, είναι έτοιμες οι ομάδες, η Ομόνια παράδειγμα. Είπες ότι ακόμα
0: όχι για να είναι έτοιμες, ενώ άλλον λέω η κατάσταση μια ομάδα στον Αύγουστο, τον άλλον τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, Νιόβρι, και άλλον όταν γυρίσει ο χρόνος, εννοείται.
3: Πρέπει να πω τώρα έτοιμες, γιατί τώρα που πήγαμε στους χρυσοφόρους ομίλους, θέλουμε τα εκατομμύρια, γιατί πήγαμε να προετοιμαστούμε.
0: Αυτό που έχω πει προηγουμένως και το λέω και σε κάθε περίπτωση είναι δύο αυτά που λέω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, το είπα και το ξαναλέω, δεν υπάρχουν δικαιολογίες από τη στιγμή που ξέρουν ότι έχουν τις υποχρεώσεις τους να είναι έτοιμες. Και είπα, δεν το δέχουμε ότι δεν είναι έτοιμες για τα συγκεκριμένα μάτς. Ενέναν τούτο. Ο άλλος ερώταν για ομάδες του πρωταθλήματος για Αύγουστο, Σεπτέμβριο και λέω του κάθε μήνα ξεχωριστός. Άιστο πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα ξεχωριστό. Η Ευρώπη ξεχωριστή. Στην Ευρώπη οφείλει να είσαι έτοιμος με βάση τα δεδομένα τα οποία έχεις ενώπιον σου και κυρίως με βάση τις προκληρώσεις και κληρώσεις. Εννοείται.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά.
3: Συμφωνούμε. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Δύο διαφορετικά πράγματα, βέβαια. Λέω στο πρωτάθλημα μπορεί να μην είσαι καλός τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και να μπαλάρεις που τον Οκτώβριο τον Νιόβρι. Καρύφτεις τις διαφορές στην Ευρώπη, είναι πάμε και κάτω. Κύριε Στέφανε, ναι. Ναι, βρέθηκε στην πραδιά σου μια ημέρα και στον πρώτο αγώνα και στον δεύτερο δίκιωση. Έξω τις πόρτες. Η αλλάσεις διοργάνωση. Αυτό. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Α, ξεκίνησε ο φίλος μας το 3-13, μάλιστα. Δεν έχει τίποτα το εντυπωσιακό. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Κάτι δεύτερες κατηγορίες, τρίτες κατηγορίες, Γερμανίες, Αγγλίες, Γαλλίες κλπ. Από εβδομάδας, 15 χρόνια μετά ξεκινούμε σιγά σιγά. Κάμε λίγη υπομονή. Περίμενε ένα μάτσο. Πρέμιερ Λίγκ κλπ. Αυτά. Λοιπόν, εγκριτώσαμε που τον Μητρό μέχρι τώρα, ρε κομμάρα. Να μην πανηγυρίσουμε, να μην πιάσουμε να πανηγυρίσουμε. Είναι σαν να είναι το παιχνίδι στο 83 και κερδίζεις 2-0 και θεωρείς ότι κέρδισες. Κέρδισες όμως. Καταλάβες. Μάλιστα. Καλησπέρα από το Κολόσσι. Κολοσσιάτε μου. Καλησπέρα στο Κολόσσι. Ένας συγγενής του Τζάζαρ, όπως το μου τρομένο. Καλησπέρα στο Κολόσσι. Καλησπέρα σε έχουν πάρει τον Τζάζαρ. Καλησπέρα. Να μην μουρμουρά ότι δεν του στέλνουμε καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζάζα μου. Λοιπόν, πάμε 77-77-10. 11 με 13, φίλε μου, για το φίλο μου ρωτά. 11 με 13 Σεπτέμβριο το τουρνουά. Δεν σχετικά νωρίς για να προγραμματίσετε για να, αν και πόσο κερδίσετε ή αν δεν κερδίσετε να πιάσετε εισιτήρια για να δείτε τι ο Μουντιάλ. Είπαμε 4 ομάδες με βαριά ιστορία, Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Αυτά. Η Στέλλα την επόμενη εβδομάδα θα είναι με άδεια, μεθεπόμενη θα είναι κοντά μας σε τακτά χρονικά διαστημά θα έρχεται. Μάλιστα. Είδες ότι θέλουν να ακούν και την φωνή τη Στέλλα, ρε κομμάτι. Να την ακούσει. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ήθελε να πει κάτι.
1: Όχι. Είναι ωραία να έχεις μια άλλη φωνή μαζί σου συντροφιά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο διάλογος, διότι ξέρεις, καμιά φορά προσιλώνουμε στα μηνύματα στους ακροατές και λοιπά, μπορεί να έχει κάτι το οποίο διαφεύγει και είμαστε ο βοηθός του Θεού, για όνομα του Θεού. Καλησπέρα. Ποιος?
3: Χριστάκης Αεκάρε.
0: Αμάνα μου, μάνα μου, γέλα σου Κουρτουνιάνο κουμπάρος ο Μάριος ευκείες δυο φορές εκτέν να μου το πει. Είσαι καλεσμένο λαρί μου με τον Στέφανο να έρθετε κάτω να πιείτε μπύρες παγωμένες και του κουμπάρου του Χριστάκη του απομένου παρότι αγαπούμε το λέμα ο γεράς ο Κουρτουνιά. Να μου καμνείς.
3: Είμαι καλά, εδώ είμαι στο Χριστοφιό.
0: Ναι.
3: Πάω πάνω κλίρ, Άγιο Ρετιφάνιο.
0: Μάλιστα.
3: Θα δουλέψουμε και δύο.
0: Δικαιούσε. Για όνομα του.
3: Τι κάνουμε, τέτοια ζωή για να μπορεί καλησπέρα.
0: Καλά έκαμες.
3: Για την αγάπη μου, θα συζητήσω τίποτα ποδοσφαιρικά.
0: Όχι, τίποτα να μένεις. Να πάεις στο καλό να ξεκουραστείς Σάββατο Κυριακό. Να πάεις και να κάνεις κανένα μπάνιο.
3: Εκεί να πάμε. Να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο.
0: Ναι. Το πρώτο.
3: Το πρώτο.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου. Τώρα από βράσιν η θάλασσα.
3: Έτσι.
0: Ωραία, μες τον Ιούνιο είναι έτσι ωραία, περιποιημένα, με τους παγωμένοι, μια χαρά, να απολαύσει. Λίγο πιτσάκλι, το πιο ποτέ, να απολαύσει.
3: Εγώ πάω κάτω στον καφενέ,
0: ναι.
3: Που κάνω πολύ σιγαμιά,
0: οχο.
3: Γέρνω την πύρα από την παγωμένη και απολαμβάνω το καφύτερα.
0: Οκ, okay. Καλό το πρόγραμμα σου, καλό, μάλιστα.
3: Ως πήρα τα μωρά μικρά και φέρναμε το, θέλαμε τα σκευή. Τώρα,
0: μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Παίρνουν και τη μάμπα του, μια χαρά.
0: Καλά να περάσει ρε Χρυσταγημό, τι γιάγαμεις.
3: Λοιπόν, αφήνουμε μια καλό Σάββατο Κυριακό και προσοχή στους δρόμους για όλο τον κόσμο. Μεγάλου πικρού.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Ναι, καλά. Πάμε σε επόμενο κύριε Στεφανέα, διαβάσω ένα μήνυμα. Άκου, αφοράσαι. Καλησπέρα κύριε Στέλιο και κύριε Στέφανε. Τι εννοώ, θυκιάβαστο ρε φίλε, 0-9, θυκιάβαστο. Θυκιάβαστο για εσύ να κάνει μια λιπονή μου ρε.
1: Επειδή δεν το βλέπω γι' αυτό.
0: Δεν το βλέπω, βάρτε πάνω το πρώτο που ήρθε.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο και κύριε Στέφανε, καλά να είσαστε, να σας έχει καλά ο Θεός, να σας ακούμε και να μας γεμίζετε τα απογεύματά μας. Μπράβο.
0: Υπουργό.
1: Ιδιαίτερα εμάς που
0: είμαστε.
1: Τσινό.
0: Ναι,
1: είμαστε στους δρόμους, ολονάχος, με τόση κίνηση και ξεχνιόμαστε λίγο με την παρέα που μας χαρίζεται. Ο Μιχάλης, ο Λεφοριατζής. Μάνο, ο φίλος που το βάλαμε το τραγούδι είναι χτες.
0: Ναι, ρε.
1: Τον ταξιντζή.
0: Ναι, ρε. Ο Μιχάλης, ο Λεφοριατζής, όταν είναι γεμάτο το λεωφορείο, έχει διαπασόν, δώσε πάσα. Εντάξει. Και ναι. Όταν χαιρετούμε τον Λεωφοριακή, χαιρετούμε και τους εκάστοτε επιβάτες του.
1: Βέβαια.
0: Όπως τον ταξιντζή που χαιρετήσαμε σήμερα, τις δύο Ουκρανές κυρίες. Αλλά ήταν έξω από το αυτοκίνητο.
1: Και χτες, όχι χτες.
0: Χτες μάλλον με τέσσερις.
1: Κάτι ήταν.
0: Μάλλον με σταυτιόν και πρέπει να πιάνε τηλέφωνο να πνάσει.
1: Να ηρεμήσει.
0: Να ηρεμήσει. Όπως το μωρί μου τον εντεράχρονο μου άκουσε και θύμωσα κάποιου, ξέρεις που είναι τους αυτούς παντού. Και εκεί μετά λέει μου κύριε πάμε μου, σε ζεφύρα σε λέει μου για να σε ηρεμήσει ο μου. Μ' αρέσει και να είσαι θυμωμένος παρότι έχεις δίκιο. Μάλιστα.
1: Θυμούμε το τούτο.
0: Μάνα μου το μωρό μου. Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Παπαμουσίος.
0: Για να έχεις Παντελή, οριζινάλε πρόεδρος, ανορθώσεως αμοχός του. Μάλιστα.
3: Την Τετάρτη. Πάμε στο αμόχος του να το κάνουμε για μήνυα ανορθωσιά της.
0: Μα με ποιον να παίξει την Τετάρτη.
3: Παίζει φιλικό μήνυα Σαλαμίνα στο αμόχος του.
0: Ναι.
3: 12 του μήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Θα το κάνουμε για μήνυ. Μέσα της σου.
0: 12 του μήνα Τετάρτη. Μάλιστα.
3: Η ώρα 7.30 το παιχνί.
0: Την Τετάρτη μπορεί η ώρα 7.30. Μπορεί αυτό να το δω, ρε Γιαννάκη.
3: Είναι το πρώτο φίλικο που έκανε μια ρόφη στη Λάρνακα.
0: Ού, είναι αυτό το δω, μπορεί αυτό να το δω.
3: Στο αμόχος του.
0: Ναι, ναι, ναι, στο αμόχος του, ναι.
3: Θα το κάνουμε καμίνι, η ορθωσία τη.
0: Μάλιστα.
3: Θα πάω και καλώς σας, Κυριάκο.
0: Να είσαι καλά, Γιαννάκη, με σε ευχαριστώ. Για να είναι 7.30 που λέει προλαβαίνω να πάει, θέλω να πάω ένα φίλικο. 7.30 προλαβαίνω, ρε. 7 παρα 5 έφυγε, 7 και 18 είμαι στο Αμόγωστος. 7 και 24.
1: Εντάξει.
0: Άως πρέ, 7 παρα 5 έφυγε, 7 και 18 είμαι στο Αμόγωστος. 7 και 24.
1: Εντάξει.
0: Άως πρέ.

0: Και ήταν η συνέδρα, νομίζω είναι ανόρθωση που είχε το Δασάκη. Ναι, ανόρθωση, ναι. Α, μιλάμε το κοντά, έλα κάπου για με κοντά. Και είμαστε εξοδούχοι, εντάξει, είμαστε και εκπαιδευτές έτσι αλλιώς. Και είχαμε ένα αρχείο, είμαστε και ο τρεις της μάπας, φίλοι και λοιπά. Ρέει να μην αγαπάμε σήμερα. Έπαιζε νομίζω και ΕΠΑΕΡ κάτι τέτοιο. Πεζοπορικός ΑΕΡ, κάτι τέτοιο είναι πεζασί για με. Αυτό ρε, επιθύμησε να δω έναν ανόρθωση στη Σαλαμίνα. Εντάξει. Εφύγαμε. Είναι μόνο αγαπώ, σε να πάμε, λόγω σε να κανονίσω να έχουμε να βρούμε ένα ταξίδι να μας πάρει ρε κουμπάρα, να μιλώ στον άνθρωπο για να μου κεράσετε μια που τον αναψυχτικό, ας πούμε. Όπως είμαστε κουμπάρα, πήγαμε. Εντάξει. Εμπήκαμε μέσα και μείνει ο κόσμος και ο θόρεμος μας. Πολλοί που ήταν για μέκον. Εν και συνειδητοποίησαμε. Εν και δίκιο μας να πάμε μια στρατιωτικά τότε μες στο δασάκι. Πάσιζε. Καταλάβες. Εν και είχαμε το, εν το είχαμε στο αυτό. Είχε πρέπει και να έχει απαγορεύει να μας πιάγει έξω ας πούμε να μας βγει στρατονόμοι, ξέρω, πιέτε. Εντάξει, τέλειωσε το μήνυμα και φύγαμε. Ανόρθωση στα Σαλαμίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Νίκος Αέλεμεθος.
0: Μάλιστα κύριε, Νίκος Αέλεμεθος λέγοντας, μάλιστα.
1: Πια να πούμε την καλησπέρα μας και στους κοιό σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Επιθυμήσαμε σας.
0: Εγκρίνεις τον κύριο Στέφανο Κωστολάρχη?
1: Μια χαρά είναι ο κύριος Στέφανος.
0: Μια χαρά είναι ο κύριος Στέφανος. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε, άμα ο Νίκος Αέλεμεθος εγκρίνησε κύριε Στέφανε, νομίζω κερδίζεις πόντους.
1: Έτσι.
0: Να μου κάνεις επίσης άδεια, αν ήρθες ή να μου το βαρκάζεις.
1: Εδώ είμαι με άδεια του γιατρού, έκανα εισήρηση. Φκάραμε τους φρονιμίτες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 14 Αυγούστου να πιάμε άδεια.
0: 14, μα μια ημέρα μόνο.
1: Όχι.
0: Κάμια εβδομάδα.
1: Όχι, 17 μέρες.
0: Α, ως το τέλος του μηνός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ξεκουραστείς δικαιούση.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Βάζεις αυτά, κύριε Στέφανε. Πώς θα να θυμηθούμε, ρε κουμπάρα. Ο άλλος ο... Έμα απλά ταξίδια, ρε. Λίβερπουλ Απόλλο. Στο Άφρι Ρόντ. Μείσκαμε μεταξύ... Μάτσεστερ Λίβερπουλ κοντά σε έναν ωραίο ξενοδοχείο σαν το κάστρο κοντά στο Λίτς, έξω από το Λίτς, κάτι τέτοιο. Πήγαμε λίγο να ψωνίσουμε με ακόμα τρεις συναδέλφους.
2: Πότε ήταν εδώ?
0: Το πρώτο μου ταξίδι, το δεύτερο ταξίδι, 92 κάπου για μένα. Επήγαμε. Είπαμε ένα ταξίδι. Ξέρεις, είπαμε, άντρε μεγάλε, θέλουμε να μας πάρει, άκου πρόγραμμα τώρα ρε, να μας πάρει στο ξενοδοχείο, θα πάει ξεκουραστούμε καμιά ώρα. Να έρθει να μας πιάσεις, να μας πάρεις στο Μάντσεστερ να ψωνίσουμε, να μας φύγεις από Μάντσεστερ, να μας πάρεις στον Blackburn, να δούμε το match Blackburn West Ham. Και να μας φέρεις πίσω.
2: Να μας φέρει πίσω, ναι.
0: Πόσα θέλεις. Α, θυμούμε το ρε φίλε. Δεν θα ξεχάσω. 4 άτομα. Είπε μου νομίζω 95 λίγρες. Ένα όρος που λαλεί που να τον κρατούν σχεδόν την μέρα. 95 λίγρες. Στερλίνες. Εγώ δεν το κάτω αν είναι εντάξει, οκ. Okay. Και πήγαμε. Και πλάκα ήταν μόνοι. Ψωμίσαμε το Μάντσεστερ, εντάξει. Και βάλαμε τα πράγματα μέσα, φύγαμε το ταξίδι και πάμε να δούμε το μάτς. Και μόλις τελειώσει ο μάτς της Black Band, δηλαδή ας πούμε η ώρα 10 τη νύχτα, θα μας πιάσει τα
2: πράγματα. Πέμε ότι έπιαν τα τσοφιέ.
0: Όχι ρε, αφού ήταν ευκαιρός. Αμέσως ήταν, όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Ο άνθρωπος τζέντλεμαν. Εμένα που μέσα πάω ψεύω το τσιαρού μου, ξέρω ιστορία και αμέσως. Επίσης πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ο Γαβριλίδης ξέρω εγώ ιστορίες των άνθρωπων. Για μένα είμαστε δημοσιογράφοι στην Κύπρο, τον άντο άλλο, γιατί τα μεγάλα μας. Απαγορε, αλλού, ένα έκαμε, ξέρω εγώ από την διαπίστευση και λοιπά, να έφυγε. Ήταν το Αντώνη μετά. Του Κωνσταντίνου ήταν παστορικό ο φίλος μας και λοιπά. Ήταν Γιώργος Γεωργίου που λέμε σώθιο μου, ο φίλος. Και ο Φινικαρίδης, ναι, κάτι τούτη παρέα. Λέω, μα να κάνετε, ξέρω, να βγάλω μέσα στην πυραρία. Και να περνώ τα ξυγένα μου να κάνω. Λάω, τώρα, μα τώρα, τώρα, μιλά, λάω. Πιάσω τον τρίτο. Τα λέω, είναι ιδιωμένος. Είχα και τα φτιάνε σε ύψο. Ο φτώχος, ράδι μου, μα ξέρετε, είχα μαθήμα με να βγάλω τα αυτά έξω. Τώρα, μεγάλα, πηγαίνω τα

0: Αν πας στο Μαρακανά και θέλω την Βραζιλία με το Περού, να με δω τον Blackburn με δύο. Όλα λέμε εντάξει κύριε Ιρανή μου, να το δείξω μετά, έδειξε μας τα δημοσιογραφικά. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα και απογορεύεται ο τσιγάρος. Παντού! Προηγήθηκε η φωτιά στο Χιλισφόρο και λοιπά και το διάστημα λίγο προηγουμένως και πήραν και την απόφαση. Μα ρωτή ακόμα υπήρχε κερκίδα ορθίων, πάθω και στο White Hart Lane τότε να Μαρσενά, απογορεύεται. Εντάξει. Είδαμε και το... Είδαμε και το
1: ορθίων είναι στεκουντάν παγιά.
0: Ναι βέβαια. Ναι ρε, ήταν γνωστό μες στην Αγγλία. Είχα στην απλά κάτι σίδαρα πάνω και κουμπούσαν, ξέρω, και ήταν σταμένοι. Δεν είχε θέσεις να κάτσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει εννοείται. Αλλά μιλούμε τώρα για ολόκληρες δεκαετίες περιλαμβανομένων και του αρχές δεκαετίες του 90. Όσοι είχαμε, που γίνει η Premier League και μετά σταματήσαν. Διορθώσαν. Αυτά. Μαθαίνει και ιστορία. Από διάλειμμα, βαρέθηκες με. Ναι, ρε.
1: Είπα ναι.
0: Κάτι έκαμε στην κεφαλή σου. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίες.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
1: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
5: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Γαλλία γράφουν για συμφωνία της Ομόνιας με τον 29χρονο αμυντικό από την IT Ζαν Κεβίν Τιβέρν. Έτοιμος να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα του Αποέλ ο Φακούντο Πέρες, εξακολουθεί να ενδιαφέρει ο Επασί αύριο στις 8 το φιλικό με την Κηφισιά στο Γάσιπι. Πρωταρχικός στόχος στην Πάφο η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ αναμένεται να κινηθούν και για δύο αμυντικούς οι γαλάζιοι. Ανεβάζουν στροφές η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου στην Ανόρθωση και σύντομα αναμένεται να επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα. Πρώτον πυλών του Απόλλωνα ο Ασορό. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Κονομή. Σήμερα στις 7 η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καρνιώτισσα, σε πρώτο πλάνο στους κιτρινοπράσινους η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Συνεχίζει την προετοιμασία της επί πολωνικού εδάφους η ΑΕΛ, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση Μπαντέλη. Σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό Πειραιός για αριστερό μπακ, η Μόουρα και Τικνιζιάν. Το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπέγραψαν 6 νεαροί ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην Ακαδημία του Συλλόγου. Η Λίβερπουλ ετοιμάζει πρόταση 115 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φράνκο Μπασταντουόνο με δανεισμό από την Ρεάλ Μαδρίτης. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
17: Super Sport 104. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφάνε, με τις ευλογίες σου και την αγιά σου. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Με φιλτάτους και φιλτάτες, με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη σίδα και πίτσα Παπαγιώς. Πάει στην Παπαγιώς στο χορηγό μας, να πάει για τα 20 χρόνια. Ενάρτη ο... Αμάν. Μπας στο κινητό. Εσύ είναι μοναδικός. Ένας τραγουδιστής. Καλός.
1: Ελληνάς.
0: Ναι. Νίκος Απέργης.
1: Απέργης, ναι, εννοώ Απέργης.
0: Ναι, καλός.
1: Καλός. Διασκεδαστικός.
0: Ναι, εντάξει. Είπα και μπαγιο. Εν τω μεταξύ που ευχήκα ξεπιά με ένα δυο άτομα και είπαμε ότι τον Στέφανο με τις ιστορίες που του είχε αποκαλύψει σου για τα πράγματα κάθε ιστορία με πληρώνει 7 ευρώ. Λέβαια, εντάξει, έδεχομαι να είναι για τα λεφτά που για τα 7 ευρώ και τα 8 ευρώ, αλλά θα συμπληρώνονται 5 να μου γεννά μια νύχτα ο αυτογλευτικό με μπήρες παμένες.
1: Ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Όλοι αυτοί οι ακροατές, όλος αυτός ο κόσμος που ακούει επίσης τις ιστορίες, ένα μπορεί να είναι ευκάλι τζάμπα.
0: Για που καλούμε οι άνθρωποι. Ασχέτα δεν μπορώ να πάω. Σαν να Μάγκες Μητσερών και ο Φίλιππος, ας πούμε, έχουν ανοιχτή πρόσκληση. Ο Βασίλης ο Πεντετίδης το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ο Κασάπης μας, Αντωνίου, το ίδιο.
1: Ναι, αλλά ξέρουν, καλούσε, αλλά ξέρουν ότι δεν μπορείς να πάεις.
0: Όχι, όχι, είναι έτσι. Όχι, όχι. Καλούμε και νουν του. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκάησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Μάγκες Μητσερών, Ομόνοια, Κλίβερπουλ.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Ποιος είπε ότι ξέρουμε ότι είναι αρκετές και καλύτερα.
0: Ω, ο ηχολήπτης μου, ο Στέφανος.
2: Στέφανε μου, λαθάνεσαι.
0: Α, μάλιστα.
2: Λαθάνεσαι και έτυχε να μου και στη γραμμή την ώρα που τώρα λες. Α, πρόσεχε.
0: Ναι.
2: Παρακολουθούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έτυχε εν είσαι ένας που τους, ξέρω πόσους, κανένα εκατομμύριο που μας ακούν.
0: Μυριάδες.
2: Το άμα λείψεις που τώρα θα κατεβούμε τους σύντους και αλλού λένε νόν τον αμάντων καλλιού.
0: Εντάξει, κουμπάρε μου. Να γίνει τσερό, ρε. Μάλιστα.
2: Έτσι είναι, φίλε μου. Οι φίλοι είναι φίλοι.
0: Από τον τελευταίο μάγια να καταλάβεις, εγώ ανοιχτή μπροσή μου ο Φίλιππο.
2: Φίλιππος είναι ο φούρνος.
0: Είμαι μαζί να ανοίξει ο φούρνος ο Φίλιππος.
1: Από πού είναι ο Φίλιππος?
0: Ο Φίλιππος
2: είναι αδερφός μου από το Μητσερό και καθόλου δεν είναι γιτάρι.
1: Και αμέσως το Μητσερό αυτόν κάνουμε.
2: Για όνομα του Θεού, Στεφάνε μου, να έρθετε πότε θέλετε.
1: Επιθύμησα το, γι' αυτό μπορώ το.
0: Μα το αυτό.
1: Ναι.
2: Να μάθω πότε να έρθει, γιατί να κλείσει, φαντάζομαι.
0: Πέτρε, μαγί, είσαι με τον...
2: Ακού, ρε φίλε, άνοιμα του Κοφινιού, έπρεπε να το βαθμολογήσουμε.
0: Βέβαια.
2: Που την πρώτη ημέρα που το έκαμε.
0: Βέβαια.
2: Είναι αλλοίς.
0: Όπως το Σοκράτης τους εργάτες.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Και ο Θεοδόση.
2: Έτσι.
0: Άριστα.
2: Να δω αν εσύ την τρίτη αυτό και να μιλήσουμε.
0: Εντάξει. Την τρίτη έχουμε μάτσο.
1: Έχουμε μάτσο.
0: Την τρίτη έχουμε μάτσο. Την Πέπτη να πάμε.
1: Την Πέπτη έχουμε μάτσο.
0: Η Ομόνια... Έχει αλλά θέλει μέσα.
2: Περίμενε την Πέπτη.
0: Αλλά την Πέπτη είναι η Ομόνια.
1: Συγγνώμη κύριε. Να πάει μόνο σου δηλαδή. Εντό που θέλεις.
0: Όχι ρε.
1: Είναι τέλος.
0: Μα μπορεί να βάλουν Τετάρτη τώρα να δούμε. Μπορεί να βάλει ο Φίλιππος.
2: Και τούτο.
0: Μπορεί να βάλει Δευτέρα για Δευτέρα ο Φίλιππος, δεν έχει πρόβλημα. Κανονίζουμε
1: το. Να φέρω και τον Παγκλαμά.
0: Να με αναφέρεις.
1: Τον Παγκλαμά.
0: Είδες να φέρει και Παγκλαμά εδώ να μας φέρει ποντό, να μας κάνει ποντό τη μουσική κατάσταση.
2: Εμείς να τραγουδούν και χορεύκουμε το μας παίζει.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
0: Ότι χορεύκω παίζε σου. Μπορεί να μου λέει ότι χορεύκω παίζε μου. Κάτι τέτοιο. Ότι παίζε μου χορεύκω.
1: Ότι χορεύκω.
0: Ναι, εντάξει, ένα μπαθιό πρέπει να είναι μέσα, ναι.
1: Ό,τι χορεύκο παίζει.
0: Αυτά.
2: Επίκαιρα πολύ καλησπέρα μου, στον αγάπη μου, στον Πανίκο Ακουστικά Οικονόμου, στον Πανίκο μου Ινάθια και όλον τον κόσμο που ακούει Super Sport και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Καλώς σας το κυρία Κοντάκου.
0: Εμείς είναι μαγεμένα να μιλήσουμε Δευτέρα.
2: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Μπορεί να πει ο Φίλιππος να μας δω και ημερομηνία τώρα. Καλησπέρα.
2: Αν ακούει, αν είναι κοντά.
0: Ακούει για να με ετοιμάζεται.
2: Okay.
0: Έγινε.
2: Bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο να πω κανένα μήνυμα.
1: Έχουμε κανένα μήνυμα καλό.
0: Το επόμενο μήνυμα να σου πω πού θέλει να μπορεί. Πού θέλει να έρθει.
1: Για πού.
0: Να σου πω πως θέλει να έρθει ρε, που περιοχή κοτσίνο χορκό και αυτόν κλεφτικό τι κάνουν, αυτόν κλεφτικό καλόν, στο ξέρω εγώ τα μέσα σου που χορκό. Είμαι μεταξύ τριών χορκών.
1: Φημίζεται τσουπάνο, δεν ξέρω.
0: Ποιος δεν φημίζεται.
1: Τσουπάνο.
0: Μα εδώ αυτόν τους. Ναι. Ρε κάνουν οι άνθρωποι, έχουν έχουν. Εντάξει, είναι η προτεραιότητά τους ή οτιδήποτε, αλλά έχουν. Και ορμήθηκια.
1: Α, ναι. Mm-hmm.
0: Αγούρου έχω, δυο πέτρινγκερ λοιπόν. Πάμε σε επόμενο κύριο καθώς περιμένουμε για την τέταρτη κούρσα. Εντάξει. Να πω καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλησπέρα σας κύριε Στέλιο Παπανώτερο.
0: Κάμαμε τα γέρι. Με αυτό είναι να φάμε και φάμε αυτό είναι ένα κρουσμένο. Τέλειωσε. Και η μπύρα βραστή.
3: Μα πόσο αυτό είναι να φάτε χαλάρι, σας τρώτε δωρεάν που το Θεοδόση μου τους εργάτες, τρώτε μοχή ποτά, δώστε μας και βάλτε τον αυτό που έτρωμε. Ο Στέφανος μου ήταν που καμιά ο Λεβέντης μου για μέ.
1: Δαμέ είμαι κύριε Μητροπάνο και ακούσε.
3: Α, να είσαι καλά. Άκουσα, εγώ την εκπομπή, άκουσα την που η ώρα τέσσερις ό,τι είπετε και δεν είπετε, αλλά δεν θέλω να σχολιάζω κύριε Στέφανε, ούτε κύριε Στέλιο Παπαμεσαίος, δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες τούτες. Ενδιαφέρει με το πρωτάθλημα μπορεί να αρχίσει να παίζει το πρωτάθλημα της Κύπρου. Τώρα παίζω στην Ευρώπη.
0: Μα εννοείς όταν εξηγήσει ο πρωτάθλημα να δώσει προγνωστικά ποιος είναι πια η πρωτάθλημα και ποιος είναι τη δεύτερη για το τσάκι.
1: Ήθελα να το ρωτήσω. Κύριε Μητροπάνη,
3: ναι, αγαπητέ μου.
1: Ποιος πιστεύετε θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος?
3: Κύριε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε κύριε Στέφανε για τον το θέμα. Αλλά την πρώτη αγωνιστική θα σου απαντήσω. Τη δεύτερη αγωνιστική ποιος είναι να το πάρει. Να τη δω την πρώτη αγωνιστική και τη δεύτερη είναι να σου απαντήσω.
1: Μάλιστα. Πανάγια
3: μου. Και εγώ να σου απαντήσω. Ένα πράγμα να έχετε υπόψη σας όλοι, διότι δεν διαφημίζεται το Ολυμπιακό Λευκοσίας. Φέτος θα είναι πέμπτος Ολυμπιακό Λευκοσίας.
0: Αν και ξεμπάρε το Ολυμπιακό και να εντάξει.
3: Πάμε το Ολυμπιακό ρε, μα δεν μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να δέρουμε και όλες τις ομάδες να δέρουμε. Και την ΑΕΛ, στο φιλικό να δέραμε την ΑΕΛ. Μην ξεχνάς, δέραμε τη 2-0, να δέραμε τη 2-1 στέλιο.
0: Μάλιστα.
3: Εξήγασες το διάρκειο.
0: Όχι, αθήμουμε.
3: Αφού δέραμε να ανοίξε, αφού να κάνουμε.
0: Άρα πέμπτος Ολυμπιακό,
3: μάλιστα. Για να μην του δείξω κόσμο την κάρτα που είμαι μάστρος του και είναι σουράκι μου, πρέπει να μου κάνει ένα τραπέζι να πάει να φάμε.
0: Μάλιστα. Τέλειωσε. Να σε καλά.
3: Περίμενε με.
0: Πάω άλογα.
3: Εσείς άλογα να περιμένω στη γραμμή.
0: Να περίμενε. Πάμε άλογα για περίμενε.
4: Να οδηγήσει τον ομιλό μπροστά από τον Θαλασσομάχο, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Ο Ανατόλη είναι στη συνέχεια να κάνει ένα δυνατό ανέβασμα από την εξωτερική τώρα η Ρούμπι Τάνκ για να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση τώρα και να κάνει επίθεση στον πρωτοπόρο Βοριά και Ρούμπι Τάνκ. Ρούμπι Τάνκ και Βοριά. Πιο πίσω είναι ο Θαλασσομάχος και ο Ανατόλη. Τετρακοσάρι Ρούμπι Τάνκ έχει περάσει την πρωτοπορία τώρα και προηγείται και είναι στα 2 μίκη μπροστά, 3 μίκη μπροστά από τον Θαλασσομάχο, ο οποίος περνά με δυνάμεις πλέον στη δεύτερη θέση, είναι κατά διώκη. Πιο πίσω ανεβαίνει ο Ανατόλη στην τρίτη θέση και ο Ζορπάς στην τέταρτη. Θαλασσομάχος έχει περάσει την πρωτοπορία τώρα και προηγείται, μάλιστα ανοίγει εντυπωσιακά τη διαφορά ο Θαλασσομάχος. Είναι 3-4 μίκη μπροστά, μάχη για τις άλλες αβιούμενες θέσεις, καθώς έρχεται και η Χαβάη Όπερα από την εξωτερική με τον Θαλασσομάχο να κερδίζει εύκολα την υποδρομία. Χαβάη Όπερα, Μάιγκραντ και Ζορπάς.
0: Ναι, κύριε Μητρό.
3: Κύριε Στέλιο Παπαμοησέως, για τις ευρωπαϊκές ομάδες μας δεν θα μιλήσω.
0: Καλύτερα.
3: Όχι, είναι καλύτερα, ούτε θα πω προγνωστικά, ναι. Διότι εγώ ξέρω το κόλπο και ξέρω το όλο και δεν θέλω, ούτε τιμωρούνται, θα πάσει πάρα πολύ καλά. Λέω σου το εγώ, διότι εγώ προβλέπω τα.
0: Εντάξει. Άρα σημαίνει ως δαμένα, να μην έχουμε κανένα μάξι.
3: Να μην έχουμε τίποτε αυτό και ούλα.
0: Καλό Σάββατο, Κυριακό.
3: Επίσης, τραγουδάκι θα ακούσουμε την next week, παρακαλώ.
0: Οκ, εντάξει.
3: Bye. Χαιρετώ.
0: Λοιπόν, μόλις ευκήγε λαρή όλο εφορεύει, σε κάτι και το σήμαμε στο λεωφορείο.
1: Ήρθε ένα μήνυμα τώρα, πριν ένα λεπτό, το 009.
0: Ναι, ο λεωφορείο.
1: Χάνεται το σήμα, λέει.
0: Είναι ο λεωφορείο, γύλλαρος. Ο φίλος μου ο Τακαδόρος μου 960 άνοιξε ο ραδιό και ακούσε φωνή του με μιας φούμη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλτα.
0: Βγαίνει, είσαι ατρόμητος.
5: Καλησπέρα,
0: Στέφανη. Είσαι ατρόμητος.
3: Είμαι ατρόμητος εγώ, περιμένω στη γραμμή, άκουσα τον κύριο Μητροπάνο. Ελπίζω τους φίλους του Ολυμπιακού, είναι μόνο τους καμόρες.
0: Είναι, αφού είπατε το δυο φορές, να σε βάλω τον κούρνο.
3: Για όνομα τους έχω. Ευτυχώς που είπε τίποτα για την ΑΕΛ.
0: Αφού είπε δέραμα, λαλή.
3: Δέραμα, ευτυχώς που το είπε ναι, τούτο
0: ναι.
3: μόνο.
0: Ναι.
3: Ωραία, αφού ξαναείπα σου, άμα είναι να κοντέψεις και να ακούσεις ότι πάει να πει κάτι για την ΑΕΛ, μόνο μια πρέπει να πει την αγάπη μου, κύριε Μητροπάνο.
0: Άριστο.
3: Το λοιπόν, και επειδή άκουγα σας προηγουμένως, όχι να πάτε να φάτε κλέφτικο, όχι έχει μάτς ποζιού, έχει μάτς ποδάκια, συντονίζεστε. Αν δείτε και δυσκολεύκεστε, πιάζουμε τηλέφωνο, πάω εγώ, δεν έχει προβλήμα.
0: Μάλιστα, είδες ότι έχουμε εντολοδόχο.
3: Αυτή είναι η λύση. Κομπάδια, ή να μας καλούν να πάμε να φάμε κλέφτικο, πύρες, παγωμένες.
0: 4-12-5-3 για την τέταρτη μουσική, για τους Φίλιππους, 4-12-5-3, ναι, έτσι είναι.
3: Να σκεφτούμε τώρα αν θα παίζουν οι ομάδες μας στα κύπελλα στην Ευρώπη. Αφού παίζει ΑΕΛ, ρε κουμπάρε, μας κοφτεί.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Του χρόνου μπορεί να παίζει ΑΕΛ, μπορεί να μείνεις χωρίς κλέφτικο, ναι, να πάσουμε.
0: Δεν μπορεί να απαγορεύσουμε το κλέφτικο στην Κύπρο.
3: Είναι τα
0: κύριε,
3: πρέπει να παίζει αλλά και στην Ευρώπη πρέπει να παραλύουν ούλα ο ξένα να παίζει
0: άσυλ, άσυλ
3: τώρα το πότε να παίξουμε άλλος
0: σωστό
3: αλλά δεν πειράζει, διόμαστε να ονειρευόμαστε
0: μάλιστα
3: καλώς πάντο.
0: Ο φίλος μου 511 ο καημένος Ολυμπιακός είναι ο βαίδος στην κατηγορία λέει που Μήτρο
3: Πάνη. Είπα να μην το πω εγώ ρε κουμπάρε.
0: Είπα φίλε που είπα το δεκατοφανή ομάδα του πάρε σε δε μάχε δε μάχε.
3: Και πάλι σου ξουλά, πάλι σου ξουλά.
0: Ναι, πάση.
3: Καλώς
0: σας, κύριε Άγουσο. Επίσης, να είσαι καλά.
3: Και υπομονή σε εμάς που να πάμε πιο ύστερα.
0: Σωστό.
3: Ας, για χαρά.
0: Χαιρετούμε. Πέμω ρε Στεφάνε.
1: Τι να σου πω, λαλίτσιο 5-11, κρίμα Ολυμπιακός.
0: Βέβαια ρε φίλε, αφού είπατε το μια φορά, δυο φορές. Επιμένει, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ. Ας κάνει καλά με τους τακτικά καλύτερα κομμάτια. Αν το βάλουν του Μούρου.
1: Συμπαθητική ομάδα Ολυμπιακός.
0: Μπορεί να πάει κάτω από τον Κάι Μακρύμονη, ο Παλαιοκόντισαν και κάτω από τον κόσμο και ιστορίες. Ας τον πιάσω στην Οδύσσου στην καμιά λεπτομάδα. Ο Οδύσσου είναι το στόμα του, να μην μιλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Η τέταρτη τέλειωσε τώρα, πάμε και τα αποτελέσματα του για τους Φιλίππους. Λοιπόν. Τώρα, έχει στο μάμμαρι, λέει ο φίλος μου. Ναι, έχει στο μάμμαρι, ρε κουμπάρε Στέφανε. Έχει περιοχές πολλές, ρε κουμπάρε.
1: Το μάμμαρι τι έχει, αυτό.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει, αλλά δεν θεωρούμε τίποτε.
0: Η περιοχή μας που είναι φημισμένη, ρε. Η περιοχή μας που είναι φημισμένη. Περιστερόν αστρομαδί της Αγάγη, μάμμαρι και λοιπά, έχω ωραίο αυτό.
1: Ναι, έμεινες πολλές φορές που μας
0: επίσης. Και κάποιες συρτών, είναι το συρτών το ωραίο. Α,
1: στον πάγκο, για μέ.
0: Είναι να σου βάλει ένα σοκόψιμο, να σου κάνει μερίδα και να σου κάνει πόντα. Τι ρε κομμάρι. Μια ντομάτα, έναν αγκούρι, βάλει σου για το ποτόν το...
1: Πατάτα.
0: Πατάτα, ναι.
1: Ναι. Και κάποτε...
0: Κρεμμύδι.
1: Ναι, εντάξει. Και πουρκούρι, όχι πουρκούρι. Κάνε ένα μόντο...
0: Ναι, ναι. Πέτο. Με τα... Με τον το...
1: Κοτσινιστό. Κοτσινιστό.
0: Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, άνοιξε την όρεξη του κόσμου. Για Παρασκευή.
1: Είναι τη δική μου που άνοιξα, σου την αλήθεια.
0: Τι έσαι σου απέντησε.
1: Είναι τη δική μου που άνοιξα.
0: Αν τη δική σου άνοιξε, εντάξει. Οκ. Για εγώ αυτό μας ήταν έτοιμος ο Φίλιππος. Τώρα από να ύστερα από να πιένει να το επιβεβαιώσει. Αλλά αν και απ' σήμερα ή οτιδήποτε, γιατί κινδυνεύουμε ανάμεσα. Εντάξει, ένεχε με μέρα με τόπο.
1: Ως παραπλανήσει.
0: Δημοσίως εννοώ, όχι.
1: Να κάνουμε παραπλανήσει.
0: Ναι, κινδυνεύουμε ανάμεσα. Και εμείς αν δεν έφαμε
1: να πάμε... Να πούμε Δευτέρα και εμείς να πάμε Τρίτη για παράδειγμα.
0: Ναι, λάλε το πάω τώρα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο πριν πάμε στο... Έχουμε μετά τις 6.30 έναν τραγουδάκι νωρίων έτσι για Παρασκευή. Προσεκτικά στο δρόμο για όλους μας. Είπαμε ένα αφιερωμένο και στους αξιγέντες, φοριακές μας, φορτηγακίδες μας, σε όλο τον κόσμο που είναι μέσα στο δρόμο τώρα. Όσοι πας στη θάλασσα, όσοι έρχονται από τη θάλασσα, όσοι πας διακοπές, όσοι να έρθουν πας διακοπές, τα πάντα. Τροχός και γυρίζει είναι. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν... Μάνα μου ρε, μάνα μου, είπαμε για εγκοχιό τριμμυθιά, έχει εγκοχιό τριμμυθιά ρε, έχει απ' όλα εγκοχιό τριμμυθιά και τα περνούνες ωραίες και απ' όλα έχει. Από τι μου μένες κάποτε. Βέβαια. Αυτά. Λοιπόν, πάω σε επόμενο γύρο, ένα που λέω αρχάζεις. Διανέξει 21 και κάτι μου έδειξε. Πότε θέλει να κάνει διαλυμένη, να ξέρω μετά που θα βάλουμε το τραγούδι, που δεν επανέλθουμε, που δεν αγαπούμε και να ξαναπούμε γιατί, γιατί είναι η δεύτερη μέρα που το λέω, αξίζει ο κομπό. Στο 23-24 μπορείτε να στέλνετε για το να διεκδικείτε για το τουρνουά, το σημαντικό. Νιώβετος Χαντριώτης, τέσσερις ομάδες με βαριά ιστορία, Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρό Αστέρας Βελιγραδίου, Μακάμπι Τελαβίβ, 11-13 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Θα κληρώνει κάθε εκπομπή 5 προσκλήσεις μονές. Η πρώτη θα γίνει 13 του μηνός στην Πέψη, γιατί Παρασκευή είναι αργία. Παραμονή 15 Αύγουστου κλπ. Λοιπόν, άρα στέλνετε στο 23-24 μπάσκετ και το όνομα τεπώνυμα σας και θα ενημερώνεστε από κάθε εκπομπή ξεχωριστά. 5 προσκλήσεις κάθε φορά. Όσοι δεν κερδίσετε, έχετε την ευκαιρία μέσω του sold out tickets στο 7.032.22 να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Εντάξει, κύριε, πάτε καλά.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέω.
1: Καλά
0: τα λες, μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο ρε, ή μια κυρία να μας πει έναν καλησπέρα. Η κυρία της κυρίας εκπροσώπησε την Συντήρα. Καλό χρόνο σήμερα. Τώρα μπορεί να με γειτονίσεις αν τώρα εδώ να γειτονίσεις τις ακούσεις σου, πώς πολλά θα κλείουν το ραδιό για με τώρα.
1: Νομίζω, χωρίς να παίρνω και όρκο.
0: Ναι.
1: Ότι ναι, με τον καφέ και το μπισκοτού είναι
0: και μπορεί να το έχουν έτσι σιγά ρε. Μπορεί να το έχουν έτσι σιγά απλώς. Να μπορεί να είμαστε και εμείς στα κουτσομπολιά τους. Καταλαβαίνεις. Με την καλή την
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ανδρέας Σωτήρας Άγιος Εφραίμ.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέας Σωτήρας Άγιος Εφραίμ.
5: Είπαμε να πούμε έναν τώρα που σκολάσαμε, έναν καλησπέρα.
0: Καλά έκαμες. Επία πας στον Άγιον Εφραίμ προχτές την Τρίτη.
5: Όχι σε Σωτήρα όμως.
0: Όχι, στον Άγιον Αμπρόσιο.
5: Μάλιστα.
0: Στον Άγιο Αμπρόσιο πάνω, ναι.
5: Που να τους παραλύνουμε τηλεφώνα, πάμε να δούμε.
0: Βέβαια να πάμε. Πήγα από την Τεμεσόνα, ξέβηκα πάνω Καντού και λοιπά, Άγιον Αμπρόσιο, Άγιον Θεράποντα και κατέβηκα κάτω. Αρέσκει και μου γίνει η διάδρομη.
5: Βάλε.
0: Μπας στα βουνά. Είσαι καλά, φταίνες μας και ένα καιρού.
5: Είμαι καλά, αν πάω και άψω, φταίνω.
0: Καλά κάνεις.
5: Βάλε. Εγώ ήπρα το πρώτο που να πάει διαβατοποίηση, δεύτερη κατηγορία.
0: Ποιος είναι?
5: Ολυμπιακός.
0: Αφού έφανε τον Μητροπάνος. Τώρα να δούμε και πώς πάξε η ζωή να μπορεί να αλλάξει για την κρίμα όταν τα καλά μου. Για όνομα του Θεού. Ναι, μπορεί να αλλάξει υπό τον το ρεπερτόριο.
5: Μακάρι.
0: Ας δω καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ.
5: Bye.
0: Bye. Πάμε διάρρημα και επιστρέφουμε.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
12: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
5: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-Alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα!
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανέ.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ευχαριστώ. You are very, very, very εξυπηρετικός. Ποιος το είπε?
1: Κωνσταντάρας.
0: Τον ερωτηματικό μπορείς. Την κουβέντα με το... Αυτό με αποφασίσεις είναι η πασούτη. Οκ. Η κορυφαία τάκα που τα σπάγω ερωμένες και μέθησε και πήγαν και βράντο με πόνο και φαράγει το ξέρω εγώ έστρες κάθε στάδια πιέντα καμή γκομένο καταστάσεις και ήταν τερικάνη πια της γενέκας του.
1: Ούψ.
0: Έσασε όμως, εντάξει, μια χαρά. Και πήγαινε ο Μπάρκουρης, ξέρεις, ο συνέδερος του, να ανακατωθεί. Και ξέρω εγώ, τι ώρα έχεις, λέει του Μπάρκουρη. Ξέρεις το Μπάρκουρη, 8. Πρωί ή βράδυ, δηλαδή, του Άρκοντας. Εδώ ο Μπάρκουρης, βράδυ. Σήμερα ή αύριο, λέει του. Επιάστο, σήμερα ή αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά και πάντα προκαταβολικά στο Μάγκα τον χορηγό του ειδικών θέτου ρετρό κύριε Στεφανέ που ολοκληρώνεται το 360 την τρίτη με το καλό. Εντάξει, μετά έχουμε μάτσο. Λοιπόν, Παύλο Νέα Σεραμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρο, μπάσκετ τον Νίκο Προκοπίου. Για τον Ολυμπιακό το είπε ο 5-11. Ο 009 είπε ο λεωφορείο μα. Γεμάτο το λεωφορείο να ακούσει, ακούει κάθε απόγευμα εδώ σε πάσα τον ευχαριστούμε. Χαιρετίζουμε για του επιβάτε του. Μάλιστα. Να πούμε ότι τα σήμερα νέα νούμερα ακροματικότητα και να ευχαριστήσουμε ξανά του φιλτάτε και φιλτάτε του Super Sport. Πρώτος Παγκυπρίος σε ανδρικών.
1: Μάλιστα.
0: Ρυθισμό.
1: Στους άντρες, ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Και στην πρώτη δεκάδα είναι από τα ραδιόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το νοούμε. Αυτό είναι το πράγμα. Εντάξει.
1: Έτσι είναι, όταν δουλεύεις
0: σκληρά. Από τις αρχές του χρόνου, ναι. Στην κορυφή είναι αθλητικό ραδιόφωνο και στην κορυφή είναι του ανδρικού κοινού γενικώς. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Και τις κυρίες και τους κυρίους. Όλους. Πάμε σε επόμενον κύριο και κυρία, να δούμε τι γίνεται. Όμως, για 7 του μηνός ρε φίλε, για μάτες οι γραμμές, τους ευχαριστούμε. Είπα σου, 8.47 μου, άιζ με ρε αφού του Θεού. Να σου πω, στην μου τη Δευτέρα, έτσι έναν υπενθυμητικό για μερίσουμε. Και να σε κανονίσω εμένα ανήσυχας. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και όταν φορούμε μπαντελόνια τα τιμούμε και το ξέρεις το πράγμα. Για το θέμα είναι να κολλάσουμε τώρα.
1: Μα γιατί
0: είναι,
1: μίλατε.
0: Όχι, είναι για μια αναγκαιρός μιας ταβέρνας που πρέπει να τακτοποιήσω. Είχαμε μια αλλαγή. Και ψέψε το θύμα που είχαμε και μιλήσαμε όμως.
1: Μάλιστα.
0: Και αντιλήφθηκε τον που εννοούσα και εντάξει. Και είπα το που να έρθει όμως διακόπτες μιλούμε.
1: Θυμήθηκε εσύ 8.
0: Ναι, καλά, δεν τι απάντησα την Δευτέρα, λέω του στην μου. Να με έχω γίνει το Σάββατο, κύριε Κορέφιλε. Καταλάβες. Αυτά. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Πάντα καλά, με υγεία. Με υγεία.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Οι φίλοι μα, φίλοι μα, ρε κομπαρέ, άμα μπούμε κάτι, γίνονται. Ο Φίλιππο εμπούλησε μα, γράψε το για μένα μια υπενθύμηση. Φίλιππο. Παρέθεση.
1: Οφτών. Παρέθεση είναι οφτών.
0: Όχι, παρέθεση επούλησε μας και προχώρα παρακάτω. Ο Βεντετήτης έστειλε το μήνυμα απλά να πει ότι ακούει μας. Εντάξει, πρέξερε, μάθαινε και τόσα μηνύματα. Χαιρετώ και είχαμε μια ατάκα, ας πούμε. Μια άλλα τα μηνύματα για τον Παύλο Νέα Σαλαμίνα. Έχει ο φίλο μας το από τη Ξηλωτή μου, τον Αεξή μου, τον Ραφαέλο. Για τον Αποελίστα μου, τον Βασίλη μου εντούν μηνυμάτων τούτη και λοιπά. Εντάξει, δεχτώ. Αλλά εσείς που είστε στο τηλεφώνο, κύριε Πεντετήδη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι. Ναι, ο οποίος έχει δουλειά και να παρακάτσει και πάει σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Στέφανος ο Κανάρης από Αργάκι Μόρφου.
0: Από Αργάκι.
1: Συνονόμητος.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ξέρεις, ξέρεις ότι είχα θείανη στο Αργάκι.
2: Ποια ήταν?
0: Η αδερφή της μάνας μου. Η Ζινού.
2: Ναι.
0: Ναι, η Ζινού του Πετινού.
2: Ναι, ναι.
0: Η μάνα του Κυριάκου.
2: Κατάλαβα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι αρφός του Χαμπή του Κανάρη που ήταν στην αστρομερή την Ροχίας, στην αστρομία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και είμαι ο πεθερός του Γιώργου Πόνη στον Πολίτη. Εσείς τι είχαμε για την ημέρα.
0: Ναι.
2: Το, λοιπόν, ακούω σε από χρόνια.
0: Έτη και αίτια.
2: Ναι, έτη και έτη, ανελειπώς, καθημερινώς.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Αλλά είμαι του τηλεφώνου. Είμαι του ακούω.
0: Κανένα καλησπέρα, αλλά είμαι μέσα μέσα.
2: Το, λοιπόν, ακούω σε που τον καιρό μου σωλάρε ο Λάζαρος. Ως ευπαρέστητε.
0: Α, από το ράδιο πρώτο για χρόνια ολόκληρα.
2: Ως ευπαρέστητε, λέει ο Λάζαρος.
0: Ναι, στήλει, αν είναι ως ευπαρέστητε.
2: Άλιστα. Λοιπόν,
0: ήταν χρυσές εποχές, ναι.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Και έτυχε να είμαι και μαζί με τον Μακαρίτη τον Εξήφιο, τον αδερφό σου, στρατιώτες μαζί του Μόρφου.
0: Ναι.
2: Ναι, και έρχεται ο πατέρας σου, δεν γνώρισα τον Κεταμέ, γιατί ήμουν στην πύλη.
0: Ναι.
2: Με τον Σαμαράν και γνωριστήκαμε. Πέρασαμε πολλά καλά με τον Εξήβιο.
0: Βέβαια. Ήταν η Δευτέρα Ανωτέρα, κάτι τέτοιο ήταν, ναι.
2: Ναι, λόγος υποστηρίξεως Δευτέρα Ανωτέρα.
0: Κάτι τέτοιο θυμούμε το ήμουν. Ήταν που μόνοι ήμουν μόλις επί αδημοτικών, ένα δυο χρόνια, κάτι τέτοιο.
2: Άλιστα.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, σε χαιρετιά να σας χαιρετήσω.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και χάρηκα γιατί έγινε.
0: Επίσης, όποτε θέλεις τη διάθεση σου, άσε καλά.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Χαιρετώ. Αργά και είναι πίσω από την κατοκοπιά, ρε Στεφανέ. Είναι η σειρά. Περιοχή Ματσάι που όταν λέμε για περιοχή, Αστρομερίδης που είναι μια κατοκοπιά Αργάκη. Πάνω ζωτιά κάτω ζωτιά Μόρφου. Ποτάμι Κουτραφάς και Παγιά Επρίχου. Περιστερών Αργάκη, Αστρομερίδης. Άλλον Αργάκη, άλλον Αργάκη. Εντάξει, έκανα στη γεωγραφία. Καλησπέρα.
3: Καλά που είμαστε, πίτατε κύριε Παναμοριθέος.
0: Καλώς τον κουμπαράνο Σοκράτη. Ο Στέφανος ο Στεφάνος.
3: Δυνατός παίκτης.
0: Πολλά.
3: Και εμείς είμαστε, σήμερα χαρήκαμε λίγο, θα επενδάραμε μας σήμερα. Είμαστε λίγο πολλά πολλές δουλειές, αλλά είμαστε παρόν να πούμε τα δικά μας κύριε Παναγωσίου.
0: Και τη Δευτέρα να σάζεις ένα φίλο μου που έχει δικαιώ, να έχει αυτό που σε πια το πρωί τηλέφωνο. Εντάξει, ένα θα πούμε τη Δευτέρα.
3: Ένα και πώς είναι καθόλου, το ξέρεις, είμαστε δίπλα στον πολίτη. Έχουμε τις εκδηλώσεις μας, εχθές πήγαμε στη κάτω στην Λευκοτέλεια της Λάμπης, όπου έχει σαν κύριο Παναγωσίος. Αν δεν πάμε στα Σπίλια,
0: ναι.
3: Το απόγευμα το πρωί θα είμαστε στα φυλακισμένα τμήματα για τον Χαϊδάο Μιχαήλ τον Παράτσο,
0: ναι.
3: Άρα Στεφάνη. Και το απόγευμα θα είμαστε στα σπίτια, τον αγώνα των σπιτιών, άλλαξε ο αγώνας 5 χιλιόμετρα, μέσα στις κατηγορίες, 6 ώρα η εκκίνηση των παιδιών, από την ανημέρωση, Κυριακή υπάρχει άλλη αθλητική εκδόση στο Άγιο Νερό της Τσιγιάς, εκεί να συμμετέχουμε. Και μετά έχουμε 13 πάνε το Ραϊσάνα το πρωί. Τώρα 16 πάμε αγρόγια τους ήρωες του χωριού του Αγρού, από Καρυψία, και Σαρίνη και Πετροελιάδη, και μετά ετοιμαζόμαστε για Γέρι, Ιωάννη Νικολάου και Ιωάννη Κολοκάση, και μετά πάμε ένα αγρό Νέα Χουντουδίδη, και μετά όλη την Ιωάννη ημέρα. Εκδηλώσεις Αύγουστον και Σεπτέμβριν. Ευχαριστούμε την αστυνομία που πάντα ρίτα, σου ευχαριστούμε από καρδιά, και επίσης κύριε Αμαθέω στην Πάπα Γιώργους 20 χρόνια, το φίλο μας τον Ανδρέα και τον Δημήτρη, την απάντηση για τη συνεργασία μας.
0: Για δίπλα μας και οι δύο. Μάλιστα, άσε καλά, άσε χράτη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο φίλος μου 13 χρόνος, ακόμα είμαι στην πισίνα, όπως ο νεοφυτός, από την Παλωριώδησσα, που είναι ο νικητής μαζί με την Τίνα από το καλό χωριό, τον προγνωσιμό την περασμένη Τρίτη και πάει να διεκδικήσει το δώρο κουπόνι, έναν από τα 12 από την Τύπκο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες και από ξυλοφάγου. Τι είναι, θέλει να πάω σε κόσμο ή να πω κανένα δυο καλησπέρες που έχουμε. Αν θέλει να πάω σε κόσμο, να πάω σε κόσμο. Πώς είναι το μεταξύ υποδρομίας, πιαν 4, 4, 5, 5, 5, 6. Έναν υπέπτη του, δεν είναι. Πέ μου.
1: Ακροατής.
0: Να πάω σε μηνύματα.
1: Εντάξει. Ακροατής. Υπάρχει ακροατής.
0: Να πούμε στε.
1: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος.
4: Δεν παρέα μου.
0: Μιλά μόνος του, παντά μόνος του. Είμαι ο βοηθός του, είναι να κάνω.
1: Ρε παρέα τώρα, με άκουσες που είπα υπάρχει ακροατής.
4: Εγώ άκουσα.
1: Εσύ άκουσες με και εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Ναι, είπε να μες το αυτή σου εσένα ρεφλίξω. Όχι εμένα.
4: Μες το αυτή μου, ήταν μες το αυτή μου τηλέφωνο, αλλά εγώ είναι ο κόσμος ούλ. Ε, παρέα, την αλήθεια είναι έλα του.
0: Να μπορείς.
4: Να μπορείς. Πάμε καλά.
0: Πάμε καλά, δόξα σε ο Θεός. Είσαι καλά.
4: Καλά είμαστε. Καλά.
0: Μάλιστα. Το Λαμπρούγκο σου ευκήγε την εβδομάδα τρεις φορές.
4: Ω, μεγάλη.
0: Υψιστή τιμή. Υψιστή τιμή.
4: Ναι. Ωστε.
0: Ναι. Εμιλούσα για αυτά για να συναφέρω το ψευδάρε. Φέτος δεν το δοκιμάσαμε, είναι αλήθεια λέγεται ακόμα.
4: Να δοκιμάσουμε.
0: Να κάνουμε μια επίσκεψη έκτακτη. Βέβαια, χωρίς τον Μπάρατσο είναι τέλος. Ο Μπάρατσος είναι μέσα του την κατάσταση.
4: Ο Μπάρατσος είναι λίρα 100.
0: Μάλιστα, σε εξέχουσα θέση.
4: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Αν ακούει ο κύριος Μπάρατσος να μας στείλει μήνυμα, είναι να πει έναν καλησπέρα του φρίξου. Πού ευτομάζε να σε κατώ?
4: Στις 13 πάω πρώτα.
0: Να πάει στο καλό. 13 είναι την άλλη Πέπτη.
4: Πέπτη.
0: Ναι. Εντάξει.
4: Εντάξει, Δευτέρα να έρχομαι βέβαια.
0: Ναι.
4: Δεν και μπορούμε παραπάνω.
0: Όχι, να πνάσεις λίγες μέρες. Να ξεκουραστεί λίγες μέρες και να τα πούμε.
4: Ό,τι κατασταθείς.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Να σε καλά, ρε, ξένα που είμαι κοντά. Έγινε καλό Σάββατο, Κυριακό. Πάω σε κόσμο. Ξυλοφάγου, είπα το μήνυμα. Μάλιστα. Ο Παύλος Νέας Αλαμίνα, καλησπέρα. Είπα Φρέναλος. Είπα το.
1: Του Παύλου Αλαμίνα.
0: Εντάξει. Okay. Το Ακάκι είναι χαιρέτησε μας και όχι ο Τρομικιά χαιρέτησε μας. Το Κολόσσι είναι χαιρέτησε μας. Το Φρέναλος χαιρέτησε μας. Ξυλοφάγου χαιρέτησε μας. Ορμήθια χαιρέτησε μας. Ξυλοτύμπου όχι νομίζω. Μάλιστα. Εχθές όμως από Πάφο μέχρι Παραλίμνη, ρε κουμπάρε. Α, από Πάφο μέχρι Παραλίμνη.
1: Σήμερα που είναι η Πάφος.
0: Αφού ετοίμησε μας η κυρία Κυριακή που είναι η Πάφο. Που είπαμε ότι να πάμε στη Πάφο να έρθουμε να πιούμε και καφέ, βέβαια. Που η Πάφος ακούει σούπερ σπορ, πήρε, για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Χαίρεμαστε στο φίλο μας τον Φίλιππο. Ήταν και χορηγός μας εχθές στις μεταδόσεις και λοιπά της Πάφου, NG. Να είναι καλά ο φίλος μας, εντάξει, να μας χεράσει τον εβδομάδα για αυτός. Λοιπόν, Μιχαλιός Κονιάρε, αδερφός, στείλαμε τον κόσμο κάτω. Και είπαν και τις καλές τους κουβέντες. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
5: Καρνάκης Λακαδάμια, Ομονιάκα.
0: Απαναγία μου, ευκήγαν ο Κακούργος που τους πρώτους και οι Ανάγκες που τους τελευταίους. Μάλιστα.
5: Μα ευκήγαν και ο Κακούργος.
0: Γιατί λείπει που την εκπομπή ο Κακούργος?
5: Έτσι ακούσα το ρε κουμπάρε, εγώ τώρα πριν.
0: Ρε κουμπάρε, χτες ευκήγεν ο Κακούργος εχθές και είπε καλή επιτυχία στις ομάδες και έδωκε μπράβο στον Απόλλωνα να πούμε ξέρω εγώ ιστορίες καθαστά και στήραν μου τρεις ακροατές, πρέπει να σου πειρετώ. Εν είπε κατσία.
5: Μάλιστα.
0: Ναι.
5: Διότι πάντα, τέλος πάντων, είναι που έχουμε κανένα νέο, είναι περάσει ώρα στη αγία σου.
0: Τι έκαμε?
5: Επιστρέψες που άδεια, ναι, χαλάρωσες, ξεκουράστηκες.
0: Ναι ρε φίλε, δόξα σε ο Θεός.
5: Μπράβο, πολύ καλά, έπιαζα να πω μια καλησπέρα.
0: Καλά.
5: Και τώρα, γιατί την Ομόνια που όλοι παραπονιούνται, έχει κανένα φουαρτά από τους όλους που παραπονιούνται να την κοράσει ρε κουμπαρέ.
0: Ρε κουμπαρέ, να σας στεί, να σας
5: στεί. Και να αγοράζει παίχτες, κάθε μέρα.
0: Ένα σας στεί, με φουάς.
5: Έτσι έχω παραπονώ εγώ. Μα φάει στρογγλή ρε κουμπαρέ.
0: Ναι.
5: Τα μέσα να τους βγάλουμε έξω τους Ήβρας, τα ρε, έχει πρόβλημα.
0: Θα τα πούμε από κοντά.
5: Βεβαίως.
0: Χαιρετώ.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Έγινε. Υπάρχουν ετοιμασίες για πέπτυν κούρσαν. Έχουμε και παραγγελιά του λεωφορειακού μας, του φορτηγαγού μας και του ταξιδιού μας για Διονυσίου. Μόνο, να.
1: Όχι.
0: Τι να βάλεις?
1: Όχι, να βάλουμε έναν μπάριο σήμερα.
0: Μα πώς θυμίδιες τον Μπάριον τώρα, έτσι.
1: Δεν ξέρω τον Μπάριον.
0: Με προδώσανε φίλοι μου, το δούμε να πάρεις. Αν δεν είχα και εσένα, ναι, ποιο είναι να πάρεις?
1: Όχι, να σου βάλω έναν τραγούδι πολλά ωραίο του Μπάριου.
0: Νησιώτικο?
1: Είναι νησιώτικο, νόη.
0: Τραγούδα μόνος του.
1: Ενέκπληξη.
0: Ενέκπληξη. Μεγατόνων.
1: Μεγατόνων. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είναι
0: εγκριμένο από σέναν βούλα.
1: Βέβαια, τι είναι.
0: Και να περιμένει να το βαθμολογήσω. Εντάξει.
1: Εν και περιμένω κάτω από 10.
0: Μα μην προδιαθέτει το
1: ίδιο.
0: Τον κριτή. Προλαβαίνει ή να πάμε στο άλλο για να πάρει
1: το. Να περιμένουμε την πέμπτη υποδρομία.
0: Μάλιστα. Έτσι στο τέλο είναι παρέα που θέλει. Δηλαδή, αν εξαρτά το μουσέα να το δει την Παρασκευή, εγώ παραπάνω με τα μέσα, μισή ώρα μου είσαι ο δάσπο.
1: Έτσι είναι κακή ιδέα.
0: Του έπεσε η γραμμή, έτσι ακούσα να που πες. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο να έχουμε το. Α, μάλιστα, επισκοπή. Χαίρετα, καλησπέρα στην επισκοπή μας. Καλησπέρα. Και η χειροκητία. Και η χειροκητία. Μάλιστα. Καλησπέρα και στη χειροκητία μας. Ο ψευδάς ετοίμησε μας. Μάλιστα. Εμείναν τα νύμπια και μου σύλλοδη. Να κλείσουμε τα σχετικά. Όχι, ρε, έχει αρκετή ώρα νομίζω.
1: Α, σε δύο λεπτά για να είναι έτοιμη.
0: Και να πάω σε ακόμα έναν κύριο να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα. Εντάξει, ο επόμενος κύριος που θα πάρει. Και ο Αρακαπάς, χαίρετα κύριε. 858, μάλιστα κύριε. Και ο Αρακαπάς και το Παλαιχώρινε χαιρετίσε μας, μάλιστα. Και το καλό χωριό Μεντίνα, μάλιστα. Και οι περιοχές μας εννοείται, Αργάκι, Κατοκοπιά, μάλιστα. Θα είστε καλά. Και το Φρέναρον μας. Ο Παπλάρας και ο Άγιος Εφραίμ, ο Ανδρέας μας, ετοίμησε μας. Α, Σωτήρα. Είναι ευκείες. Πού είσαι Σωτήρα, είναι ευκείες.
1: Ο χτες είναι ο φίλος μας που είσαι Σωτήρα, προχτές.
0: Ναι, ρε,
1: ο Τάσος.
0: Αφέμε μου και σημασία, αλλά όσο είναι ο Τάσος, είναι ευκείες. Ο Τάσος
1: εκπροσωπήθηκε
0: από τον Ανδρέα, Άγιος Εφραίμ, Σωτήρα. Πανήγυρης μεγάλη εκτές του Χρήστος Σωτήρος στη Σωτήρα, το είπαμε. Πάμε για πέμπτη κούρση.
6: Σε πέμπτη υποδρομία για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο να οδηγήσει ο Πατριώτης και έχει κοντά του τον Ηρακλή. Επίσης μεγάλη εκκίνηση. Στην τρίτη θέση είναι η Βέντο Νικολέτα, στην τέταρτη καταζητούμενος και πιο πίσω μπριγάδο μαζί με τον Ευκράτη, καπετάνιος Αντώνης και κριτικός ο Μεράγκα είναι πίσω σε αυτό το σημείο. Στο ύψος των 800 μέτρων Πατριώτης Ηρακλής Βέντο Νικολέτα προπορεύονται καταζητούμενος, ακολουθεί γι' αυτός σε καλή θέση πιο πίσω είναι ο μπριγάδο μαζί με τον Ευκράτη 600 τώρα με Βέντο Νικολέτα να περνά στην πρωτοπορία. Ο Ηρακλής σε καλή θέση πιο πίσω είναι ο μπριγάδο μαζί με τον Ευκράτη 600 τώρα με Βέντο Νικολέτα να περνά στην πρωτοπορία.

0: Μήκο μπροστά από τη Βέντο Νικολέτα. Η Ερακλή στην πρωτοπορία διατηρεί την υπεροχή των 2 μικών τώρα. 3 μικών. Η Ερακλή από την αρχή στην πρωτοπορία θα κερδίσει εύκολα. Βέντο Νικολέτα καταζητούμενο και ευκράτη.
1: Λοιπόν, αυτά που πέφτει η κούρσα στον Άγιο Δημήτριο. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγη.
1: Η κυρία Παναγιώτα, μάλιστα.
2: Είπαμε να πάνε την καλησπέρα μας.
1: Καλά έκαμε, ρε Παναγιώτα, καλά έκαμε.
2: Να πεις του Στεφάνου, θέλουμε έναν τραγούδι για τον Ανδρέα. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου ως στρατιώτη.
1: Είπε να βάλει πάρει όλα.
3: Η αλήθεια βάλαμε τον Παπακοσταντίνου σήμερα, στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Μα έλειπα.
1: Επειδή μιλούμε για τώρα, για δώσε πάσα. Ανέβαλες.
2: Τώρα προς το τέλος.
1: Βάρτο έναν Παπα Κωνσταντίνο το θέλω.
2: Η ομάδα Παναθηναϊκός. Η ομάδα σου Παναθηναϊκός.
1: Μιλάς για ομάδες, δεν μου σειρά πέρας το Παναθηναϊκό τώρα. Αφού είχαμε τέμα να σου.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν καλός.
1: Εντάξει, είπαμε εν αρχές ότι ισχύει για να δούμε.
2: Εν αρχές ακόμα.
1: Ναι. Μα παίζετε φιλικό με την Ανόρθωση. Την Τετάρτη.
2: Να βρω με την Ένωση.
1: Εντάξει, και κλεισμένο γίνω, αλλά την Τετάρτη μέσα με την Ανόρθωση στο Αμόγωστο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να έρθω από εκεί να το δω. Αν είναι η ώρα 7.30, μπορεί να έρθω από εκεί να το δω. Εντάξει, να σε κανονίσει τώρα ο Στεφάνος.
2: Καλό βράδυ, κύριε Στέγη.
1: Έγινε παραγωγή μου, σε χαιρετώ.
2: Bye.
1: Εντάξει, ρε, κανονίσει το γύστερα που να είσαι μόνο σου, βάλει τον Μπάριο. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ή θέλει να βάλει τον Μπάριο τώρα και μετά βάλει τον Παπακοσταντίνο.
3: Α, τι το γίνεται, ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Που είναι μόνο σου, δεν είναι. Τώρα θέλει να βάλει Μπάριο.
3: Άντε, μια τσίπαμε τώρα το βάλουμε, ναι.
1: Εγώ ήταν να καλλινυχτήσω.
3: Να καλλινυχτήσει.
1: Να το ακούσαμε στο αυτοκίνητο.
3: Πιθανότατα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε προηγουμένω και για τα νούμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι δημοσκοπήσει και όλα τα σχετικά, εννοείται. Όλους σας, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό Σάββατο κύριε Άγιο να έχετε και από τον Στέφανο να μείνει εδώ για την ολοκλήρωση της κούρσας στον Άγιο Δομήτριο να απομένουν ακόμη 4 κούρσες και απομένουν τον Σέγιο Παπαμουσίος, τα λέμε με το καλό 4-1-2-3, να δώσω τα αποτελέσματα γιατί κάτι φωτοφύνη υπήρχε 4-1-2-3. Καλό Σάββατο κυρίακο, να είστε καλά.

0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Παρασκευή σήμερα σε 9 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας Καμπούρ Εξελσιόρ και στις 10:15 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Εστορίφα Μαλικάο.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
14: Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενοικιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
21: Ανδρέας Χαραλάμπους.
22: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
25: Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Ζαχαρία, στις φίλες μας εκεί, στην Χριστίνα, στη Μαρία και στην Έλενα στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Γιώργο που εργάζεται αυτή την ώρα, είναι οδηγός στα σχέση της κοινωνίας. Καλή βάρδια, καλέ μου φίλε Γιώργο, εκεί από το Γαλάτσι. Επίσης το φίλο μου το Γιάννη και αυτός εργάζεται ο οδηγός αυτή την ώρα. Καλή βάρδια και σε σένα Γιάννη μου.

0: Τώρα να πω ροκάροντα, πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη, θα μου πει θέλω Γιάννη Βασιλείου. Εντάξει, γεννηθεί το θέλημά του. Προχθές είχαμε Γιάννη Βασιλείου στον αέρα. Τώρα δεν έχει Γιάννη Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Σαμοθράκη. Έχει πολύ Κώστα Σαμοθράκη να μας μιλήσει για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε Κώστα.
2: Γεια σα και μου, τώρα θέλω Ντουα Λίπα.
0: Άντε γεια.
2: Για να σε πάω στο άλλο άκρο.
0: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς.
2: Ναι.
0: Δεν έχεις παράπονο όμως, ακούσαμε για Γιαννάκη, έτσι.
2: Ναι, Γιαννάκης. Λίγο αυστηρός ήταν, αλλά οκ.
0: Ήταν, ξέρεις τι, έχει, ναι, το έχει αυτό. Φίλε, και σε κατηδίαν κουβέντες που κάνουμε, είναι πολύ αυστηρός με την ομάδα γενικώς. Αλλά την, αγαπάει πολύ την ομάδα του, εντάξει, οκ.
2: Καλά, το ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός, ναι. Το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν.
0: Πάμε, να σου πω, Τζιοβάνι και Ρέτσος, Δημήτρης και...
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα πας εκεί, εσύ.
0: Ναι, ρε φίλε. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά.
2: Ναι, λοιπόν, ο αδερφός του Παναγιώτη του Ρέτσου ήταν στον Ολυμπιακό, παίζει στόπερ και αυτός, ο Δημήτρης ο Ρέτσος.
0: Είναι τόσο καλός όσο ο αδερφός του. Δεν έχω ιδέα, γι' αυτό σε ρωτάω, έτσι.
2: Όχι, άμα ήταν τόσο καλός, γιατί είναι ήδη 22 χρονών. Έχει φτάσει στα 22, δηλαδή ήταν στην Ολυμπιακή, είχε φτάσει μέχρι τον Ολυμπιακό Β. Είχε πάει στην Πολωνική Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού και στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης πέρσι. Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Και τώρα έρχεται, ας πούμε, για τη Β ομάδα.
2: Για την Β' ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και μαζί του με την Β' ομάδα έρχεται και ο γιος του Γιωβάνι. Ανακοινώθηκε και ο γιος του Γιωβάνι. Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα. Κοίταξε να δεις.
0: Έχει πάρει τον μπαμπά του αυτός. Ξέρεις κάτι.
2: Δεν τον έχω δει, φίλε, δεν τον έχω δει. 20 χρονών είναι. Πριν από ένα μήνα ο Γιωβάνι είχε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Κώστα Καραπομπά και τον Τάρκο Κουβάσεβιτς και ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Ζιωβάνι. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, το εξωτερικό. Αλλά νομίζω είναι πολύ πιθανό να ασχολείται και με παίχτες, ας πούμε, από τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, εξτρέμ παίζει, από ό,τι ξέρω, αλλά όχι, δεν τον έχω δει για να σου πω τη γνώμη μου. Μάλιστα. Είναι δύο προσθήκες οι οποίες είναι για τον Ολυμπιακό Β. Έτσι.
0: Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, να τους δούμε και στον Ολυμπιακό Α.
2: Ναι. Για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, επειδή θέλω να με ρωτήσεις, το μόνο που ακούγεται αυτή τη στιγμή είναι το όνομα του Γκουστάβου Πουέρτα. Είναι ο Κολομβιανός της Racing Santander. Εξαιρετική περίπτωση, γιατί είναι εξαιρετική περίπτωση, γιατί παίζει φίλε και στο 6 και στο 8. Και με την Λίμπαρ θέλει ένα τέτοιο παίκτη να παίζει και στις δύο θέσεις.
0: Ποιος προπονητής δεν θέλει πολυθεσίτες παίκτες, φίλε.
2: Ναι, ειδικά γιατί ο Ολυμπιακός θέλει και 6 και 8.
0: Ναι.
2: Οπότε αν έρθει αυτός, νομίζω ότι θα βολευτεί με αυτόν, ας πούμε. Πάντως η μάρκα σήμερα, αυτό το έχουμε συζητήσει.
0: Συγγνώμη, ναι, για να ξεκαθαρίσω κάτι. Αν έρθει αυτός, δεν παίρνουμε άλλον παίκτη εκεί ή θα πάρει δύο, αν δεν έρθει αυτός, έναν στο 6, έναν στο 8. Τι βλέπεις.
2: Εγώ το λέω αυτό.
0: Καλά, δεν κουβέντα.
2: Αν έρθει αυτός, ο οποίος παίζει και στο 8 και στο 6, είναι πολύ πιθανό να μην ψαχτεί ο Ολυμπιακός για αμυντικό χαφ, για το 6.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Οπότε η μάρκα το επιβεβαιώνει. Το ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Το κακό είναι ότι ενδιαφέρονται και η Villarreal και η Nottingham και η Zenit.
0: Καλά, Nottingham.
2: Βέβαια, η Nottingham, okay. Αν είναι Nottingham, είναι πολύ πιθανό να έρθει μέσα στο Nottingham στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, γιατί είναι, κοστολογείται 20 εκατομμύρια. Είναι πολύ ακριβώς. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός δηλαδή να δώσει 20 εκατομμύρια για να παίξει. Όχι ότι δεν έχει.
0: Ναι, δεν πάει εκεί πέρα, το ξέρω. Καμιά ελληνική ομάδα δεν πάει σε αυτά τα νούμερα.
2: 20 εκατομμύρια, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει να κάνει ακόμα 3-4 μεταγραφές.
0: Με την ευκαιρία, τι θέσεις βλέπεις πέρα από το 6-8 που είπαμε.
2: Center for σίγουρα. Αν θα περιμένουμε την εξέλιξη με τον Γιάρεμτσο και τον Ταρέμι. Αν φύγουν και οι δύο, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει center for. Εάν ο Ταρέμι φέρει πρόταση, ο Γιάρεμτσο νομίζω ότι θα μείνει. Γιατί ήταν και στο γήπεδο την Τρίτη το βράδυ και σε συζητήσεις που έγινε, ας πούμε, δείχνει τη διάθεση να μείνει, αλλά με την προϋπόθεση να μείνει είναι τρίτος. Αυτό που συζητάμε από πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε, που πήγε στην Γαλλία.
2: Ναι, δεν είναι αδιάφορος. Δεν θέλει να του λέμε ότι είναι αδιάφορος. Έτσι. Το θέμα είναι ότι έβγαλε την προετοιμασία, είναι καλά, αλλά το θέμα είναι τι χρόνο συμμετοχή θα έχει. Το Γιάρεμτσουκ είναι ένα center for ευρωπαϊκού επίπεδου. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα center for. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα. Βέβαια η Λιόν ας πούμε δεν έχει να δώσει 5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Αλλά η Λιόν, γιατί στο γαλλικό πρωτάθλημα όλες οι ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα. Έχουν κάτι προβλήματα με τα τηλεοπτικά και έχουν οικονομικά προβλήματα. Και είναι φανερό ότι δεν έχει να τα δώσει. Το κακό με τη Λιόν είναι ότι προσπαθεί να ξεσηκώσει με κάθε τρόπο τον Γιάρεμτσου. Για να πιέσει τον Ολυμπιακό μέσω του Γιάρεμτσου. Με πονηρές κινήσεις. Γι' αυτό και αποκλείω να πάει στη Λιόν. Αλλά σου ξαναλέω, θα εξελιχθεί ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Είναι ξεκάθαρο. Αν και οι δύο αποχωρήσουν, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει center for.
0: Για έναν, αν φύγουν και οι δύο ή δύο.
2: Για έναν. Για έναν να πλαισιώνει τον Ελκαμπή.
0: Τον Ελκαμπή, μάλιστα.
2: Και έτσι κι αλλιώς ο Μεντιλίμπαρντ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Ζώτα, ας πούμε, μπορεί να παίξει center for.
0: Πάντως υπάρχουν μια και μέσα στα μεταγραφικά δημοσιεύματα από την Ιταλία που λένε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μπλέσα της Ρίο Άβε. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Όχι. Για να ενδιαφέρει τώρα με Ρίο Άβε, δεν νομίζω ότι θα μπλέξει ο Ολυμπιακός πάλι παρότι είναι ομάδα του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Γιατί ας πούμε να μην κρατήσει τον Κλέιτον που τον ξέρουμε κιόλας.
0: Μάλιστα.
2: Ο
0: Κλέιτον
2: ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του και μπορεί να είναι ο δεύτερος. Δηλαδή μην το αποκλείσουμε τελείως το ενδεχόμενο αυτό. Δεν είναι αδιάφορος ο Μεντιλίμπαρ με τον Κλέιτον. Η αλήθεια είναι ότι στα φιλικά δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο που περίμενε να τον δει. Μετά τραυματίστηκε, έχει μείνει εκτός. Τώρα σιγά σιγά επανέρχεται. Δεν βλέπω δηλαδή να αφήσει τον Κλέιτον που είχε βάλει 19 γκολ πέρσι ας πούμε και να έρθει ένας άλλος παίκτης ο οποίος έχει βάλει 7 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι το ανερχόμενο αστέρι. Σου είπα, στο θέμα του center for θα κρυφτούν όλα με το τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσου και τον Ταρέμι. Όπως μπορεί να βάλουμε συζήτηση και για extreme. Καταρχάς ο Αντρέ Λουίς ακόμα δεν έχει πάει στο MLS, έτσι. Για αυτό που λέγαμε με Σκοπία, αυτά τα 20 εκατομμύρια που ακούγονται και τέτοια.
0: Πολλές ημέρες δεν είναι αυτό το θέμα
2: δεν
0: που
2: έχει. Δεν βλέπω καμιά εξέλιξη στο...
0: Είναι εδώ, προπονείται κανονικά.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Ανοίξει τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Γιατί την ανακοινώνεται, ας πούμε. Οπότε αν φύγει... Καλά, δεν είμαι σίγουρος αν φύγει ο Αντρέ Λουίζ ότι θα πάρει και εξτρέμ Ολυμπιακός, γιατί έχει λύσει. Έχει Ροντινέη, Ζέλσον, Φορτούνι, το Ζώτα που παίζει και αυτός εξτρέμ, τον Ρόκα. Έχει 5 εξτρέμ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει και για εξτρέμ. Θα πάει σίγουρα για ένα ή δύο χαφ, αριστερό μπακ, έτσι εννοείται, και center forward με τις προϋποθέσεις που σου είπα.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό. Θες να πάμε και στα αγωνιστικά.
2: Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά και στο παιχνίδι της ερχόμενης τρίτης.
0: Γιατί βγήκε και ο διαιτητής, έτσι.
2: Ναι, ο Ιταλός, ο Μαριάννη είναι.
0: Ναι, σωστά.
2: Καλός διαιτητής. Λίγο μάγκας το παίζει αυστηρός, αλλά καλός διαιτητής. Έχει αυτό το ιταλικό.
0: Ναι, το σκληρό, ρε παιδί μου.
2: Το μάγικο, ναι.
0: Εγώ ξέρω από αρκεί να έχει φάει ψαράκι πριν. Αν έχει φάει ψαράκι, όλα καλά.
2: Πάντως το γεγονός ότι η UEFA έβαλε αυτόν τον διαιτητή, τόσο τα κορυφαία ονόματα, σημαίνει ότι υπολογίζουν πολύ το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό μου δείχνει εμένα.
0: Και βλέπω όλοι οι Ιταλοί είναι. Βοηθεί, τέταρτο.
2: Ναι. Τώρα, καταρχάς να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα ότι τα εναπομείνοντα εισιτήρια για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 600 εισιτήρια περίπου. Γιατί το γήπεδο της Νεϊμέγκεν έχει χωρητικότητα 16.500. Μπήκα μέσα και το είδα, ας πούμε, ένα κλουβάκι είναι σχεδόν, ωραίο γήπεδο. Οπότε από τα 16.500 το 5% αυτό που δικαιούται ο φιλοξενούμενος είναι περίπου 600 εισιτήρια. Όσα έχουν τα εναπομείναντα θα διατεθούν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί από την Ολλανδία, Αυστρία,
0: ναι,
2: Γερμανία.
0: Ναι, από τις γύρω χώρες έχει πολλούς.
2: Έχει πολλούς, το ξέρω αυτό γιατί έχουμε πάει προετοιμασία τόσα χρόνια και έβλεπα ας πούμε ότι υπάρχει, είναι πολύ ζεστή εκεί για να βλέπουν τον Ολυμπιακό με την πρώτη ευκαιρία. Νομίζω ότι και τα 600 θα εξαντληθούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα πόσα έχουν διατεθεί, αλλά για να λένε τα εναπομείνατε προφανώς θα είναι λίγα, ας πούμε. Για το Μαριάννη τα είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στον Νέσε, φιλέ. Προπονήθηκε σήμερα, αύριο ή την Κυριακή το αργότερο θα κάνει το τελικό τεστ να δει σε τι επίπεδο είναι, σε τι αγωνιστικό επίπεδο είναι. Προπονείται, είναι καλά. Μάλιστα ο ίδιος έχει πει στο ιατρικό τίμημα ότι είναι καλά και, είμαι καλά και θέλω να παίξω.
0: Αυτό σημαίνει αντεκάδα αν είναι καλά. Στο,
2: ναι, ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Λέει είναι παίκτης που λυπέλεπε από τον Ολυμπιακό την Τρίτη. Παιδί μου,
0: καλά, αυτό φάνηκε. Δεν το συζητάμε, φάνηκε αυτό.
2: Καχά που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ο Έσαι είναι 5 σκαλοπάτια πιο πάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι είπε στον προπονητή, συγγνώμη, όχι στο ιατρικό τίμημα, στο Μεντιλίμπαρ που έχει μια συζήτηση, ότι είμαι καλά και θέλω να παίξω. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει το ιατρικό τίμημα, Χρήστος ο Θεός. Δεν το αποφασίσει ο προπονητής. Δηλαδή, άμα δεν είναι σίγουρο και πάθει καμιά ζημιά και το χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα κάτω στον Αστράγαλο και έχει τραυματιστεί το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Ναι,
2: και από τότε, ας πούμε, ταλαιπωρήθηκε λιγάκι. Αλλά τώρα, τις τελευταίες μέρες προπονείται κανονικά, αλλά το τελικό τεστ θα γίνει αύριο την Κυριακή.
0: Αν υποθέσουμε ότι μπαίνει ο Έσε, μένει εκτός ποιος?
2: Ο Μουζακίτης θα μείνει εκτός. Ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία θα είναι οι δύο στον άξονα. Κοίτα, λίγο πολύ για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκτός αν πάλι με την λίμπα μας επιφυλάσει καμία έκπληξη, φίλε.
0: Τον Κώστα, δηλαδή, τον Κώστα το Φορτούν το βλέπεις?
2: Όχι, στην αρχή όχι. Όχι. Την αρχή, όχι. Μακάρι ναι. Μακάρι ναι.
0: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί και έχω πάρει κατά καιρούς μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει. Ναι. Ότι ο τραυματισμός του Ρέτσου, εγώ πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα έμπαινε, αλλά τραυματίστηκε ο Ρέτσος. Ναι. Και...
2: μα έτσι το έχω πει, ρε φίλε αυτό.
0: Ναι, ήταν, μπράβο, να το ξανακού... αυτό μπράβο.
2: Το ζέστανε, ήταν στο όχι στο ζέσταμα, τον είχε φωνάξει για να μπει.
0: Για να μπει,
2: και
0: μπράβο.
2: Ο Ρέτσος και αναγκάστηκε και βάλει τους μαγείρες.
0: Γι' αυτό δεν μπήκε ο Φορτούνης, να το ξαναπούμε.
2: Δεν μπόρεσε να μπει ο Φορτούνης. Και νομίζω ότι άμα μπαίνει ο Φορτούνης αυτό εκεί στο 63-64, ίσως να, ίσως τώρα μετά αν και τις υποθέσεις δεν
0: καταλαβαίνω. Αλλά υπήρχαν πολλές πιθανότητες να πάρει
2: κάποιο Ολυμπιακός. Άλλαζε εικόνα ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν φανερό, ρε φίλε, έτσι όπως βλέπαμε το μάτς, ότι από τον Ολυμπιακό έλειπε το δημιουργικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
2: Δηλαδή και ο Ζώτα που μπήκε μέσα να στηρίξει λίγο τον Ελκαμπή, σαν δεύτερο σεντερφόρ και λίγο έτσι προς τα πίσω, ας πούμε, πήγε να κάνει 2-3 πράγματα, γιατί ξέρει μπάλα ο Ζώτα. Και νομίζω ότι το ενεργόμενο τρίτο το ξεκινήσει βασικό πίσω από τον Ελκαμπή. Έτσι πιστεύω. Το μοναδικό ενδιασμό που έχω είναι ότι επειδή δεν έχει άλλο σέντερφορ, υπάρχει κάτι γίνει με τον Ελκαμπή, μήπως το κρατήσει, ας πούμε, για να κάνει ενδεχόμενη μια άλλη.
0: Ναι, να έχει κάποιον από τον πάγκο.
2: Ή να το χρησιμοποιήσει όπως το έκανε προχθές. Το έβαλε στο 63. Αλλά ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπουμε μόνοι. Όχι τώρα, από πέρσι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Τσικίνιο την περασμένη Τρίτη δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ξέρω, ας πούμε, πώς μπορεί να ξαναβάλει τον Τσικίνιο, αλλά σου λέω με το Μεντιλίμπαρ δεν βγάζει άκρη, οπότε άστο να πέτει. Μέχρι δεξιά θα είναι ο Μαφαίο, δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Σάλιακας. Είναι πιο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα ο Μαφαίο, και το λέω αυτό γιατί όπως είδαμε τα δύο εξτρέμ, την Νεϊμέγεν είναι πολύ καλή,
0: ναι,
2: και γρήγορη,
0: είναι
2: και,
0: γρήγορη ναι.
2: Και την μπάλα καλή και θέλει να φυλάξει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει μυχή το πρώτο μάτς, έτσι. Θα παίξει για το αποτέλεσμα, αυτό είναι που τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, και πρέπει να προσέξει δηλαδή στην άμυνά του, φίλε, γιατί σίγουρα στο ξεκίνημα θα παίζουν στο γήπεδό τους, θα δεχτεί κάποια πίεση ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ναι, ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ρέτσος είναι μια χαρά. Ο Ντάνι Γκαρθία, όπως είπαμε, τον Έσε, εφόσον ο Έσε είναι καλά, θα παίξει. Δεξιά θα πάει ή ο Ζέλσον ή ο Ροντινέη. Αν παίξει ο Ροντινέη, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον. Και ο Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα σου είπα. Νομίζω ότι εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Ζώτα θα ξεκινήσει το ματσάλα. Θα έχω καλύτερη εικόνα τη Δευτέρα το απόγευμα, όταν θα δούμε και την προπόνηση, την τελευταία προπόνηση.
0: Ναι, και από Δευτέρα θα τα πούμε από
2: την Ολλανδία. Ναι, ναι, να δούμε και την τελευταία προπόνηση. Θα έχουμε σύνδεση εκείνη την ώρα, γιατί είναι πέφτει την ώρα της εκπομπής και η συνέντευξη τύπου με τη Λίμπαρ και η προπόνηση. Οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Όχι ότι τώρα ότι με τη Λίμπαρ, ας πούμε, στην τελευταία προπόνηση θα μας δείξει την δεκάδα. Mm-hmm. Έτσι εννοείται αυτό. Άλλωστε και βάσει τον κανονισμό της UEFA, οι δημοσιογράφοι μπορούν να παρακολουθήσουν την προπόνηση για 20 λεπτά. να τα ρίξουν βίντεο, φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και για 20 λεπτά να δουν την προπονήση. Από εκεί πέρα τι θα κάνει μετά, αλλά δεν νομίζω να αφήσει την τελευταία μέρα τώρα με τη Λιβάρ, αυτό ξέρουμε. Ό,τι είναι να κάνει θα το δείξει Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
2: Τα διπλά στο Ρέντι που έχει κλεισμένο, θα προσπαθήσει κι αυτός να παίξει το παιχνίδι του και να ίσως κρατάει κάποιο κρυφό χαρτί, τι να σου πω. Δεν ξέρω, με το Μεντιλίμπαρο μας έχει εξαίσει ανεπάνω αυτό. Δηλαδή την περασμένη Τρίτη, ας πούμε, μας εξέφεσε κανονικά. Περιμέναμε άλλα ντόρν, άλλα είδαμε.
0: Ας πω κάτι, ας παίρνει το αποτέλεσμα και ας εκθέτει.
2: Προφανώς, δεν είναι. Το πρόβλημά μου δεν ήταν ποτέ, ας πούμε, για δεκάδα. Με ρωτάνε και ρωτάνε, λέω, για την δεκάδα.
0: Ακριβώς. Και έχει ένα παράπονο, πρόσεχε, κλείσουμε με αυτό, ρε φίλε. Ένα παράπονο έχει ο φίλος μας, ο συνονόμος ο Θανάσης. Λέει, είπατε τα ίδια σχεδόν και χθες. Βγάλε καινούργιες ειδήσεις ή που να μην ισχύουν και να λες καινούργιες. Δεν γίνεται.
2: Άμα δεν υπάρχει ήδη.
3: Έχει δοθεί κίνηση τη υποδρομιά για την προηγούμενη προσπαθία από την αρχή. Η Chanel Girls να οδηγήσει από εσωτερικού διαδρόμου. Έχει κοντά τη την Χέλενα Ελλάδα από την εξωτερική. Ενδιάμεσα είναι και η Μούστα Γουίστον. Και πίσω είναι η Μέσια. Ο Στράτο στη συνέχεια και η Αγκόνιστα. Πλησιάζοντα το 600. Chanel Girls στην πρωτοπορία. Μούστα Γουίστον. Και Χέλε Μαϊλάβ είναι κοντά στην πρωτοπόρο. Πιο πίσω είναι ο Στράτο, η Μέσια. Και ο Νεβέρα, πλησιάζουμε το ύψος των 400 μέτρων. Έχει καθαρό το προβάδισμα η Chanel Girls από τη Helen My Love. Είναι, έμεινε πιο πίσω η Μούστας Γουίστο. Ο Στράτος είναι στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη τώρα ο Νεβέρα. Με την Chanel Girls να ανοίγει τη διαφορά. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Lady Helen My Love. Ενώ στην τρίτη θέση προσπαθεί ο Βικέντιος από την εξωτερική. Πάντα στην πρωτοπορία Chanel Girls έχει περιοχή 4-5 μηγόλ. Chanel Girls θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Και πίσω είναι η Helen My Love, η Μούστας Γουίστον και ο Βικέντιος.
0: Στο σταθμό έτσι είναι. Ωραία, πες μας πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο, να σε αφήσω γιατί θα πάω στο διάλειμμα.
2: Το Σαββατοκύριακο απλά θα κάνω ετοιμασίες για το ταξίδι, θα ερευνήσω.
0: Α, οπότε να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, γιατί τη Δευτέρα φεύγεις,
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η Ομόνια παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
16: Η ώρα είναι 7:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για τους καινούριους φίλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά, με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 2 οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, με απλή χρέωση μηνύματος. Σάγη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο, τον Λευτέρη, που παλεύει μέσα στη ζέστη. Και την καλησπέρα μου σε όλους τους Παναθηναϊκούς, για να ξέρουν ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Κώστας, Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, καλέ μου φίλε Κώστα. Την καλησπέρα μου και σε μένα, στον αδερφό στον Λευτέρη. Και φυσικά, καλούς δρόμους να έχει. Όντως, οι φίλοι που είναι στα ταξί και δουλεύουν, αλλά και στα λεωφορεία, όπως ο φίλος μου Γιάννης, τρώνε πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα, αλλά θα καταφέρει να περάσει στην Βουλγαρία την Τρίτη. Για να δούμε.

Πάμε και λίγο στο κύπελλο πριν πάμε στον Παναθηναϊκό. Να σας πω πως η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης για το κύπελλο Ελλάδας για τη νέα σεζόν. Και τρεις από τις 11 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε ουδέτερη έδρα και όχι στην φυσική έδρα της τυπικά γηπεδούχο ομάδας. Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο Άρης θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσα στις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στην Θεσσαλική πόλη, γιατί το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων κυπέλου, με την διοίκησή της να δηλώνει αρχικά το πανθεσσαλικό γήπεδο του Βόλου. Ωστόσο, οι δύο διοικήσεις, φίλες και φίλοι, ήρθαν σε συμφωνία, για οικονομικούς λόγους βέβαια, να γίνει το μάτς στο γήπεδο της Νέας Καρπίας στη Θεσσαλονίκη. Παρεμπιπτόντως, εκεί δίπλα ήμουνα φαντάρος για ένα διάστημα. Ακριβώς δίπλα από το γήπεδο, τι μου θύμισε τώρα. Παρένθεση. Έτσι, η ομάδα λοιπόν της Αναγέννησης Καρδίτσας θα μπορέσει να εισπράξει περισσότερα χρήματα από τα εισιτήρια, γιατί και ο κόσμος του Άρη, Θεσσαλονίκη άλλωστε, θα μπορέσει να δώσει δυναμικό παρόν σε ένα κοντινό γήπεδο και δεν θα ταξιδέψει μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα, στις 9 το βράδυ, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί το Βόλο στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Και όχι βέβαια στο Καφτατζόγλιο, στάδιο στο οποίο βέβαια γίνονται έργα. Ο Ηρακλής είχε προτείνει το γήπεδο του Μακεδονικού, ωστόσο ο κανονισμός της ΕΠΟ που επιτρέπει διεξαγωγή αγώνων κυπέλου μεταξύ δύο ομάδων Super League μόνο σε γήπεδα αδειοδοτημένα για τη μεγάλη κατηγορία και γι' αυτό πήγαμε στη λύση των Σερών. Τέλος, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, στο Γρηγόρης Λαμπράκη. Και όχι στο Δημοτικό Στάδιο Παραλία στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, το οποίο έχει κλείσει εδώ και καιρό γιατί γίνονται εργασίες αναβάθμισής του. Η αναμέτρηση ωστόσο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, καθώς το γήπεδο δεν έχει την απαιτούμενη άδεια για διεξαγωγή αγώνων κυπέλου παρουσία οπαδών. Και λέω τώρα, γιατί αρκετοί αγρινιώτες είναι στην Αθήνα, αρκετοί από την Καλαμάτα και από τη Μεσσηνία, δεν βρήκαν ένα άλλο γήπεδο για να πάει και ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.

0: 38 λεπτά, είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να το συναντήσουμε, δεν ξέρω που βρίσκεται. Γεια σου Γιώργη μου.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Τι γίνεται, έχεις κάνει καμία βουτιά?
2: Πάντα καλοκαίρι, το κάνουμε και το χειμώνα.
0: Α, είσαι και χειμερινός κολυμβητής εσύ, ε?
2: Όποτε μπορώ, ναι.
0: Μάλιστα, και καλά
2: κάνεις. Εντάξει, κοίτα τώρα, Γενάρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, δεν είναι, προσπαθούμε να αποφύγουμε, αλλά τις υπολοιπισμένες μπαίνουμε από νωρίς και το τραβάμε όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Ναι ρε φίλε, η μαγιά όμως είναι να μπεις και μέσα στα χιόνια, εκεί να σε δω.
2: Εντάξει, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, όταν πάμε προετοιμασία με το Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα. Επειδή είχαμε και ρεπό, φίλε, δεν έχουμε έτσι γενικά ειδησούλες. Από την ομάδα δεν ξέρω από τι. Μάλλον έτσι να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της Σπαρτάκ, που λέει το σκεπτικό της απόφασης για να παραχωριστεί δανεικός ο Λιβάη Γκαρσία, ο κύριος Χουάν Κάρλος Καρθέδο. Και αυτό το θέμα σχολιάζεται και εκτενώς, θα έλεγα, στην Ρωσία. Και από ό,τι λέει ο προπονητής, αυτή η απόφαση την πήραν καθαρά με αγωνιστικά κριτήρια και αφορούσε το κομμάτι των συμμετοχών του παίκτη στην ομάδα. Από ό,τι βλέπω εδώ από τη Ρωσία που έρχεται το θέμα, ο Καρθέδο λοιπόν εστίασε στην αδυναμία να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής για όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Και ήταν ένα γεγονός που καθόρισε την παραχώρηση του παίκτη. Έτσι ο Γκαρσία ήρθε μάλλον στον Παναθηναϊκό και για μένα ο Παναθηναϊκός προσθέτει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή στην επιθετική του γραμμή, γιατί έχει ταχύτητα, έχει δύναμη, εμπειρία και ξέρει από απαιτητικά πρωταθλήματα και ξέρει και το δικό μας το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε μια γεμάτη σεζόν και πέτυχε και αρκετά γκολ, και έτσι δεν θα έβρισκε φέτος τον χρόνο που ήθελε στη Σπαρτάκ και πήρε την απόφαση. Βέβαια αυτός, από ό,τι ξέρω, δεν ήθελε να μείνει άλλο στη Ρωσία πέρα από το χρόνο συμμετοχής, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν βλέπεις και εσύ ότι θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής?
2: Εντάξει, αναμφίβολα, εγώ είπα τη γνώμη με την πρώτη στιγμή, έτσι και σαν αντίπαλο του Παναθηναϊκού ο Λιβάη είχαμε δει ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστής με κάποια χαρακτηριστικά, την ταχύτητα, το ένας με ένα, το σκορέρισμα να τα έχει έτσι ανεπτυγμένα.
0: Έχει μια δυναμική ρε παιδί μου, δεν πέφτει εύκολα, δεν...
2: Εντάξει, αν ο παίκτης φαντάζομαι για να έχει γεμάτες συμμετοχές και με τη Ρωσία, που να, και εκεί δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα λόγω και των καιρικών συνδικών, αλλά και τη δυναμική των ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή θετική, πολύ χρήσιμη και ότι θα βοηθήσει και θα έχει και σίγουρα στον Παναθηναϊκό θα βρει και περισσότερο χρόνο, που ήταν και η ερώτηση που μου έκανε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά βέβαια είναι μέσα στο χορτάρι, έτσι.
0: Πάντα όλα μέσα στο χορτάρι.
2: Το χορτάρι. Δηλαδή, αλλήμον.
0: Να πούμε και ότι ο μάναζερ του Γιάγκουσιτς μίλησε για τα μακροπρόθεσμα σχέδια και την καριέρα του πελάτη του. Ο Ματέι Σκέγκρο, από ό,τι βλέπω. Ο οποίος τόνισε ότι ο μεγάλος στόχος του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι να αγωνιστεί στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό και την Αθήνα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια και χωρίς βιασύνες, όπως είπε ο ίδιος. Εντάξει, καλό είναι να έρχονται παίκτες και να μπορεί μετά και ο Παναθηναϊκός να τους πουλήσει, να έχει και έσοδα, αλλά να αφήνουν και κάτι στο τριφύλι, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μέσα στο γήπεδο, έτσι, μέσα στο χορτάρι.
2: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει
0: τους στόχους. Λέει ακόμη για 2-3 χρόνια. Δεν βιαζόμαστε. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι το μυαλό να είναι μέσα στο κεφάλι, έτσι, από τους παίκτες.
2: Αυτό το λάθος κάνουν συνήθως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Είναι τα πράγματα διαφορετικά στα κειτρά. Είναι και οι μάναζερ στη μέση που...
0: Οι μάναζερ διαβλεί πολλές φορές, η οικογένεια.
2: Ναι, αλλά συνήθως είναι και οι μάναζερ, γιατί βιάζονται, σου λέει, ξέρεις, όσο γίνεται πιο γρήγορα, πολλά λεφτά και να εξασφαλίσουμε τον ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όλα έχουν μια ροή. Οι ποδοσφαιριστές, εξάλλου ο Γιώργος Καραγκούνης στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα εκεί στο Τάρλι τον Πρωτοπάπα, στο Βαγγέλη τον Πρωτοπάπα, είπε αυτό, ότι παιδιά παίξτε την μπάλα σας, Παίξε την μπάλα, δώσε τα όλα και θα λεφτώνω στον απομονά τους.
0: Μα όλα έρχονται με μια σειρά, φίλε. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι. Είδες και τη συνέντευξη, δεν ξέρω την είδες του Λιμπερόπουλου, ο οποίος δεν έδινε συνέντευξη, αλλά ήταν απολαυστικός έτσι και ο Λιμπερόπουλος.
2: Ο μεγάλος Λιμπερόπουλος, μιλάμε για όποιον δεν τον έχει δει να αγωνίζεται, είναι μοναδικό. Μοναδικό ουσιαστή, τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε για.
0: Και είδε τι είπε, πώ ξεκίνησε.
2: Ναι, ναι.
0: Για τη Ρεάλ που υπήρχε ενδιαφέρον, πώ ήρθε στον Παναθηναϊκό. Όλα για θετική. Τα πάντα είπε, Και για τη Ριζούπολη βέβαια, ότι πήγαν μόνοι του. Αυτά που μου είχε πει και ο Χρήστο. Ο Βαζέχα που είχε
2: συμβεί. Μα είπε και ο Λιμπερόπουλο και ο Γιώργο Καραγκούνη, είπαν πάρα πολλά πράγματα εκεί και κατήγγειλαν επί τη ουσία. Αλλά εδώ βλέπει ότι με όλα αυτά έχουμε. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έχουμε, δεν μας κάνει εντύπωση τίποτα πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, να πούμε έχουμε ότι... προσαρμοστεί με την κακή έννοια, θα έλεγα.
0: Κατάλαβα τι λες. Να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ίσως υπάρξει ένα ενδιαφέρον της ΧΑΛ για τον Τσέριν. Καλή ηλικία είναι ο παίκτης και είναι ένας παίκτης που τα στοιχεία του νομίζω ταιριάζουν σε ομάδες Premier League στην Αγγλία. Η Χάλη, στη Χάλη δεν πήγε και ο Τζολάκης, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη Χάλη πήγε.
2: Ναι. Mm-hmm.
0: Εκείνο ο Ατζούν. Οπότε γνωρίζει την περίπτωσή του. Τώρα, για τον Τσιριβέγια, ρωτάει για ένας φίλος εδώ. Υπάρχει πάντως έτσι μια πληροφορία που λέει ότι ο μάνατζερ του κοιτάει προς την αγορά της Ισπανίας. Και αν γίνει ή με τον έναν ή με τον άλλον, να ξέρετε ότι σίγουρα θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει και οι δύο να μείνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει για ένα εξαροχτάρι, οχτάρι θα έλεγα εγώ. Ένας, το έχουμε πει πολλές φορές, όπως είναι ο Γένσεν, που ακόμα είναι το θέμα σε αναμονή. Και εγώ νομίζω, φίλε, ότι θα περάσει ο 15 Αύγουστος, δηλαδή θα πάμε προς το τέλος των μεταγραφών και εκεί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Έτσι.
2: Βέβαια, και τώρα είπαμε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, όλα τα πάντα ο Παναθηναϊκός δει και αναπνέει το παιχνίδι στη.
0: Ναι, θα πούμε δύο λόγια για αυτό. Για τα μεταγραφικά, απλά να κλείσω. Να κλείσουμε
2: τα
0: αυτό.
2: Μεταγραφικά δεν σταματάνε. Κάθε μέρα γίνονται διεργασίες, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για τον Ούγκρεσιτς που ανήκει στην Παρτιζάν. Υπήρχαν δημοσιεύματα που ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί αυτή την περίπτωση.
2: Εγώ δεν έχω καμία εικόνα για αυτό το ποδοσφαιριστή.
0: Ούτε εγώ είχα να το πω. Ναι.
2: Ακούω εξαιρετικά σχόλια βέβαια.
0: Η Μότζα Σπορ το λέει ότι ο Κοτσόλης πήγε στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή χθες. Προχθές νομίζω, στον αγώνα της Παρτίζαν με την Τόπολα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν αγωνίστηκε ο Ούγκρεσιτς καθόλου, δεν πάτησε καν χορτάρι. 3-0 κέρδισαν τις Παρτίζαν, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έτσι ο προπονητής προτίμησε να μην τον χρησιμοποιήσει για να μην ρισκάρει κάτι πιο σοβαρό. Τώρα, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό το ταξίδι αστραπή και το ραντεβού του Κοτσόλη και ό,τι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας για αυτό το θέμα.
2: Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά συνήθως.
0: Okay, εντάξει, εγώ μεταφέρω τα ρεπορτάζ. Δεν γνωρίζω κάτι για το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Με την πρώτη ομάδα πάντως έχει 60 συμμετοχές, 13 γκολ, 4 ασίστ και φυσικά είναι και από την Ακαδημία της ομάδας. Είναι και αρχηγός, 21 ετών και φοράει το περιβαρχιόνι του αρχηγού. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για την εμπιστοσύνη που του έχουν εκεί στην ομάδα του, έτσι, στο πρόσωπό του.
2: Εντάξει, και έχουν άλλη νοοτροπία τώρα. Και οι Σέρβοι έχουν επενδύσει και οι Σέρβοι και οι Κροάτες επενδύουν στα νέα παιδιά και στα ταλέντα τους και καλά κάνουν.
0: Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει διακοπή, συνεχίζεται η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και εδώ για το φίλο τον Κώστα που ρωτάει, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος βέβαια, έτσι, έχουμε δει εντυπωσιακή θα έλεγα πρόοδο στις τελευταίες ημέρες γιατί αποκτά πλέον σχήμα γηπέδου σιγά σιγά,
2: ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει,
2: ναι,
0: δηλαδή ο σκελετός, υπάρχει σκελετός, εξέδρες.
2: Εντάξει, όλες αυτές οι εικόνες θα και κάνουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και να το πιστεύει περισσότερο από ποτέ και να ανυπομονεί για την τελική έτσι, εικόνα και για να μπει σε λειτουργία και ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς, να πούμε ότι
2: να αγωνιστεί στο κανονικό του γήπεδο.
0: Ότι σημαντικά βήματα πρόοδο γίνονται και στις υποδομές του Εραστέχνη και το λέω αυτό γιατί ήδη ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του αυτό το σιδέρωμα που λέμε στη βάση του κτηρίου. Ένα καθαρουστικό στάδιο πριν ξεκινήσει η ενέργεια του συγκροτήματος για τον Εραστέχνη που θα στεγάσει τα τμήματα του Εραστέχνη και προχωράει το έργο σιγά σιγά καθημερινά βέβαια. Λοιπόν, επίσης, ναι, για το φίλο που λέει για τις συλλήψεις, ναι, υπάρχει επίσημη ενημέρωση από, από την ελληνική αστυνομία για τα μέτρα τάξης που είχαμε στο ΟΑΚΑ. Οι αρχές λοιπόν προχώρησαν σε σύλληψη 12 ατόμων ηλικίας από 17 έως 49 ετών, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, καπνογόνο και λέιζερ. Μάλιστα.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Προσοχή θέλουν, παιδιά. Όσοι πάνε στο γήπεδο.
2: Γήπεδο πάμε. Δεν πάμε για πόλεμο. Πάμε για αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Να πάμε και στους μικρούς, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος πρόσφερε επαγγελματικά συμβόλαια, φίλε, σε 6 ταλέντα. Νεαρούς που είναι ταλέντα. Λοιπόν, Σπύρος Αθανασάκης, γεννημένος το Φλεβάρι του 10, αμυντικός. Θάνος Δημητρακόπουλος. Σπύρος Αθανασάκης, γεννημένος το Φλεβάρι του 10, αμυντικός. Θάνος Δημητρακόπουλος,

0: Και σας ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που, όπως είπα, υπέγραψαν τα παιδιά αυτά το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Φαντάσου πόσες δεκαετίες πριν, όπως θα διάβασες εσύ σήμερα τα ονόματα, κάποιος άλλος καλός συνάδελφος τότε θα είπε υπέγραψαν τον Παναθηναϊκό, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιάννης Δούμας, ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Σωστός.
1: Ας τους ευχηθούμε να κάποτε να τους θυμόμαστε για αυτούς έτσι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα 4 λεπτά για 5 που έχουμε, να πούμε λοιπόν, φίλε, ότι σήμερα δεν έχουμε κάτι από τα αγωνιστικά, γιατί ο Νίστρουπ έδωσε ρεπό στους παίκτες ακριβώς, αλλά χθες δούλεψε και εντατικά, θα έλεγα, σε πολλά θέματα που είδε ότι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Τα αρνητικά δηλαδή προσπαθεί να διορθώσει, και αύριο το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή και τη Δευτέρα που θα αναχωρήσει για την Βουλγαρία η ομάδα. Είδαμε τον Γκαρσία να κάνει την πρώτη του προπόνηση, από τον Γκαρσία που περιμένει πολλά προπονητής του Παναθηναϊκού, δηλαδή να δώσει κάτι παραπάνω, να φέρει γκολ, και όσο το δυνατόν πιστεύω να έχει προσαρμοστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Μαθαίνουμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τα εργομετρικά του και στο αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε υπολογίζεται κανονικά για τον αγώνα απέναντι στην 1948 την Τρίτη. Και μην ξεχνάμε ότι έπεσε και οικονομικά για να έρθει στον Παναθηναϊκό και είχε διάθεση και έχει. Το φάνηκε στο ΆΚΑ με τις δηλώσεις που έκανε. Μίλησε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έβγαλε φωτογραφίες με πολύ κόσμο. Και επίσης να πούμε, ο πονοκέφαλος που έχει τώρα ο προπονητής για το δεξιάκρο της άμυνας ακούει στο όνομα Κάτρης μάλλον. Αυτός θα είναι ο Αντιτσάπρας. Το πιο πιθανό δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα ακούγεται και, και για τον Μπελίστρη σε αυτή τη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει.
1: Νομίζω ότι πέρυσι και με τον Μπενίτες ο Κάτρης όταν αγωνίστηκε έβγαλε την ομάδα στο πρόσωπο.
0: Ναι, οπότε... νομίζω ότι το τεμπούτο του το έκανε με τη Ρώμα ως δεξιός μπακ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, που ο Παναθηναϊκός δεν συμπλήρωνε 18 και παίξανε πολλά Ελληνόπουλα και μπήκαν στην 11 και σε 18, έτσι. Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Εδώ συμφωνώ με ένα φίλο που λέει ότι πρέπει να βγουν μπροστά κάποιες προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός για το μάτς της Τρίτης. Παρόλο που είναι φαβορή, έχει, εγώ θα πω, έχει πολλές, πώς να σου πω, κρύβει παγίδες. Παγίδες
1: βέβαια,
0: το μάτς αυτό.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Θα δούμε αν θα παίξει από την αρχή. Εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα τον δούμε τώρα, είτε από την αρχή είτε αλλαγή. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα παίξει.
1: Με τον Τετέ τραυματία, έτσι, πιστεύω μπράβο, και εγώ ότι θα βρει χρόνο. Και... έτσι, είτε λίγο είτε πολύ, πιστεύω ότι θα αγωνιστεί. Έτσι, εκτός αν η ομάδα καταφέρει με την πρώτη της ενδεκάδα να κάνει μια άνετη πρόκριση.
0: Ακριβώς. Και αυτό που λέμε τώρα για τις προσωπικότητες, ένας από αυτούς για μένα είναι και ο Ντεφράι που έχει φάει τα γήπεδα και τα ιταλικά γήπεδα σε κορυφαίο επίπεδο με το κουτάλι, αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο όταν το χρησιμοποιήσει με το καλό ο προπονητής.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις την ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός με την. Δεν θέλω να την υποτιμήσω την ομάδα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Με την
1: Τσεκάσια 1948. Δεν πρέπει να δεχτεί κανένας να σκέψει ότι θα σταματήσει η Ευρωπαϊκή Χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος και τον ίδιο.
0: Αλλά θα είναι πλήρη αποτυχία άμα γίνει αυτό, έτσι.
1: Ναι, αναμφίβολα, αναμφισβήτητα.
0: Κάζω να το πω, αποτυχία σίγουρα.
1: Όχι, βέβαια, αποτυχία. Γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έτσι είπαμε, έχουμε εξηγήσει πολλούς παραμέτρους ότι για τον Αύγουστο, για το καλοκαίρι, που είναι πράγματα που ισχύουν, δεν είναι δικαιολογίες. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένας στόχος, έτσι, ο οποίος δεν γίνεται. Αν δεν επιτευχθεί, είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Ακριβώς. Είδα ότι και ο ΠΑΟΚ δεν καθάρισε. Βέβαια έχει πιο δύσκολο έργο. Ναι. Αλλά όμως δεν υπάρχουν. Όταν παίζεις στην Ευρώπη, ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις ομάδες καφενεία, πιτσαρίες και τέτοια που άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ είπα ότι και πάλι θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός και όπως έτσι έγινε. Ευελπιστώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός με διαφορετική νοοτροπία πιστεύω να δούμε καλύτερη ομάδα. Με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν νομίζω να παίξει διαφορετικά η ΤΣΣΚΑ. Αλλά όμως έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να πάει να καθαρίσει το μάτς εκεί, να γυρίσει με την πρόκριση και να προχωρήσει. Τέλος πάντων, επειδή φτάσαμε μάλλον στο τέλος. Έτσι, σε αφήνω να κλείσεις εσύ. Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους μας? Να σου ευχηθώ βέβαια καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Νομίζω Δευτέρα σίγουρα, ίσως και την Τρίτη θα τα πούμε και μετά θα σε χαιρετήσω κι εγώ.
1: Εντάξει, τίποτα. Τι να πούμε, παιδιά, πάμε στα βάθη του Αυγούστου, να το πω έτσι.
0: Ωραίος.
1: Καλή ξεκούραση σε όσους δεν έχουν πάει διακοπές ή είναι διακοπές και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να γεμίσει μπαταρίες, γιατί

0: έχουμε δύσκολες εποχές.
1: Και έρχεται δύσκολος χειμώνας. Έτσι. Καλά να περνάς και εσύ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλό
1: επίσης, φίλε, επίσης και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάς, φίλες και φίλοι, με τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για την σημερινή μας εκπομπή.
3: Super Sport 104. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας για την πρωτοπορία Hawaii Food Lose. Έχει γρήγορη εκκίνηση και παίρνει την πρωτοπορία να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από την Μπριγκάντη, η οποία έχει επίσης καλή εκκίνηση. Συνέχεια είναι σε Βαλβαράδο, σε Σεντερκίνη Εξπρές. Και όπως είναι η Θεία Αντριάννα μαζί με την Τζουλιάκη, τον Άβδηρο, πλατανιστά σας και στην τελευταία θέση ο Great Spirit στα 800. Περίπου στο μέσο της διαδρομής Hawaii Food Lose, Μπριγκάντε, Σαβάν Βαλάντο, σε Σεντρικίν Εξπρές, πιο έξω, Θεία Αντριάννα και ο Άβδηρος είναι στη συνέχεια στο 600. Πλησιάζουμε τη Hawaii Food Lose να έχει την πίεση της Μπριγκάντε στο μισό του Ραμίγος. Θεία Αντριάννα, καλή καλό αλεβάσμα και περνά τρίτη, Σαβάν Βαλάντο, Εξπρές στην εσωτερική και ο Άβδηρος πιο πίσω, πλησιάζοντας το 400 τώρα. Με Μπριγκάντε να φαίνεται να ελέγχει τη Hawaii Food Lose. Στο ενώ τα άλλα κατημάζονται να μπουν στην ευθεία. Η Θεία Αντριάννα είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη Express. Με Μπριγκάντε να κάνει επίθεση να περνά στην πρωτοπορία τώρα. Hawaii Food Lose, η Θεία Αντριάννα ακολουθούν. Μπριγκάντε αρχίζει να απομακρύνεται τώρα και να είναι στα 3-4 μήκη μπροστά 5. Πιο πίσω είναι η Θεία Αντριάννα που διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι Express με την Μπριγκάντε, πάρα πολύ δυνατή. Πάει για να κερδίσει με 10 μήκη διαφορά. Θεία Αντριάννα στη δεύτερη θέση. Πλατανιστά σας και Express.
5: Και με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κίνηση της 8ης υποδρομίας. Έχουν καλή εκκίνηση τα άλογα. Προσπαθεί ο επαμεινώντας για την πρωτοπορία. Έρχεται όμως ο Ναπολέων εξωτερικά. Ενώ εσωτερικά είναι και η Μιλβάνια η οποία θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Και μάλλον θα την οδηγήσει ο επαμεινώντας με τον Ναπολέων. Συγκαρπάζω σε δεύτερη και τρίτη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι σε καλή θέση σαν Σαντάς Wisdom. Ο Πηγάσιος, Χωσέ Αρμάντο Θαραλέος. Πίσω η Μορκάνια και Αμύθιτη στην τελευταία θέση. Ο Παμινώντας σε να πάει στην πρωτοπορία. Έχει δίπλα τον Ναπολέον. Η Μιλβάνια μένει στην εσωτερική και στην τρίτη θέση. Πηγάσιος, Σαντάς Wisdom. Και ο πίσω Χωσέ Αρμάντο με το Θαραλέο. Να βέρει την θέση του πιο έξω. Ακόμη πιο πίσω είναι η Μορκάνια. Πάντα μπροστά η Παμινώντας. Πλησιάζοντας το 800 το μισό μήκος από τον Ναπολέον. Σαντάς Wisdom θέλει και αυτή πλέον να πλησιάσει μαζί με τον Πηγάσιο. Εξωτερικά ο Θαραλέος και αυτός θέλει και αυτός να πλησιάσει. Πάμε στο 600. Παμινώντας έχει δίπλα τον Ναπολέον. Ο Πηγάσιος είναι στην τρίτη θέση και φαίνεται ότι έχει δυνάμεις στο σημείο αυτό. Ο Ναπολέον στο μεταξύ κάνει επίθεση και πάει στην πρωτοπορία. Από τον επαμεινώντα Πηγάσιος κάνει καλό ανέβασμα. Πιο πίσω προσπαθεί η Σαντάς Wisdom Ναπολέον μπροστά. Ο Πηγάσιος συνεχίζει το καλό του ανέβασμα στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ο Ναπολέον στο μεταξύ μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Κοντά στα 2-2,5 μίκια από τον Πηγάσιο που συνεχίζει και τον καταδιώκει. Πιο πίσω, πολύ πιο πίσω είναι η Σαντάς Wisdom. Ο Ναπολέον μπροστά. Ο Πηγάσιος προσπαθεί να τον απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Ναπολέον στην πρωτοπορία. Πηγάσιος στη δεύτερη θέση. Ο Ναπολέον έχει δυνάμεις. Ναπολέον 2,5 μίκια από τον Πηγάσιο. Ναπολέον Πηγάσιος στη δεύτερη θέση. Ναπολέον θα κερδίσει καθαρά. Πηγάσιος, Θαραλέος και στην τέταρτη θέση η Σαντάς Wisdom.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104.
5: Μυστική, δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Έχει δοθεί η εκκίνηση της ένατης και τελευταίας υποδρομίας του προγράμματος. Έχει καλή εκκίνηση για το ράχι που θα πάρει την πρωτοπορία από τον Νίκολα Σάντερο. Φρήμα λίγο πίσω στο σημείο αυτό. Κρίση Σούσου θέλει απερτιωσία. Το ράχι πάει στην πρωτοπορία και ακολουθεί ο Νίκολα Σάντερ αυτόν τον ρυθμό. Η Εκάβη είναι σε καλή θέση από την αρχή. Εσωτερικά και ως εξενοφόνο Φρήμαν τώρα βελτιώνει η θέση. Crazy Σούσου και ο πίσω ο Βέντο Αντωνάκη έμεινε πίσω με γιο τη Κίνγκ. Και ακόμα πιο πίσω είναι ο Πάκα. Με την Αετοράχη να έχει στο μισό μήκο τον Νίκολα Σάντερ. Στα δυο μήκη προσπαθεί πιέζοντα ο Φρήμαν να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Είναι και ως εξενοφόνο πάντα στην εσωτερική. Απ' έξω και η Crazy Σούσου και ο Βέντο Αντωνάκη ψάχνει διαδρόμου. Νίκολα Σάντερ στο μισό μήκο από την Αετοράχη προσπαθεί ο Φρήμαν. Crazy Σούσου εσωτερικά πάντα είναι και η Κάβη με τον Νίκολα Σάντερ βρίσκει περάσμα τώρα και ο Βέντο Αντωνάκης, ο οποίος φαίνεται και αυτός έχει πολλές δυνάμεις. Καθώς ο Νίκολα Σάντερ κάνει την επίθεση να περάσει την πρωτοπορία, ο Βέντο Αντωνάκης προσπαθεί να ακολουθήσει αυτό το ανέβασμα στη δεύτερη θέση. Νίκολα Σάντερ στα 2-3 μήκη, Βέντο Αντωνάκης πιο πίσω και Αετοράχη Crazy Σούσου. Ο Νίκολα Σάντερ ανοίγει τη διαφορά τώρα. 5 μήκη μπροστά από τον Βέντο Αντωνάκη. Νίκολα Σάντερ θα κάνει περίπατο, θα κερδίσει πολύ εύκολα. Βέντο Αντωνάκης σε κάβει και Crazy Σούσου.

0: Super Sport 104.
1: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega.

φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ στον ραδιοθάλαμο του Inter Velveten Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς, που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής. Εδώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε για τα πάντα, αλλά για τίποτα. Γι' αυτό η εκπομπή λέγεται όλα ίδια και όλα αλλιώς. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης, δηλαδή η αφεντιά μου. Και πριν πω όλα τα υπόλοιπα, θέλω να στείλω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε μια υπέροχη οικογένεια που είχα τη χαρά να γνωρίζω πριν από λίγο. Την κυρία Ελβίρα, τον κύριο Πέτρο και τα δύο υπέροχα αγόρια τους. Δύο πιτσιρικάδες παιδιά φοβεροί. Μόλις με είδαν, γεια σας, γεια σας, γεια σας, κατευθείαν χαιρετούρες. Πάνε για δήμαρχη 100% να ξέρετε. Ο Γιώργος και ο Δημοσθένης, γεια σας παιδιά. Καλησπέρα σε όλη την οικογένεια εκεί, στην κυρία Ελβίρα, στον κύριο Πέτρο, στο Γιώργο και στο Δημοσθένη. Να είστε πάντα καλά, με υγεία, τα παιδάκια καλή πρόοδο και ευτυχία πάνω απ' όλα. Ωραίοι τύποι και ευγενέστατοι. Εμείς εδώ παραίτητα θα πάμε όπως προείπα μέχρι και τις 12 με τη γνωστή επικοινωνία μας. Χαλαρά παιδιά, ξέρω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει, το βλέπω και στους δρόμους. Άλλωστε όσοι ακούτε το σταθμό και με γνωρίζετε, ξέρετε ότι η πρωινή μου εργασία έχει να κάνει με κίνηση στο δρόμο. Οπότε έχω μια νομίζω πολύ καλή εικόνα καθημερινά. Δεν αδειάζει η Αθήνα όπως αδειάζε κάποτε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά φέτος έχει αδειάσει αρκετά και για αρκετά έτσι ικανό διάστημα. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Άκουσα το πρωί έναν πολιτικό ρεπόρτερ, έναν μάλλον ρεπόρτερ του πολιτικού ρεπορτάζ, να λέει ότι οι Έλληνες πήγαν διακοπές φέτος. Τα καράβια έχουν πληρότητα 100%, άρα οι Έλληνες έχουν λεφτά. Τι λες βρε κακομύρι. Είναι όμως τέτοια η πίεση που βιώνει ο Έλληνας, ο συμπολίτης μας παιδιά, εμείς οι ίδιοι, ο φίλος, ο γείτονας στη διπλανή μας πόρτα, ο συγγενής μας. Που λες, ρε φίλε του κερατά, θα αφήσω κάτι πίσω, να πάω 5 μέρες κάπου, να αλλάξω παραστάσεις, να νιώσω λίγο τη θάλασσα στο σώμα μου, ρε φίλε, ήμαρτον. Άλλωστε να ξέρω ότι πάρα πολλά μεταλλικά, αλλά τα οποία δεν μπορούμε να λάβουμε σε ικανή ποσότητα, είτε από τις τροφές, είτε από το πόσιμο νερό, μπορούμε να τα λάβουμε για τη θάλασσα, φίλες και φίλοι. Καθώς επίσης και να κάνουμε σύνθεση βιταμίνης D, έτσι. Ο Έλληνας πλέον, να ξέρετε, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό έλλειψη βιταμίνης D και δεν το έχουν του τύπου είναι στη γειτονιά μας να έχει στήσει ο άλλος τέντα 10 τετραγωνικά ολόκληρη βίλα συν τα βαρύδια που είχε βάλει στις 4 γωνίες για να πιάσουν, γιατί συγκεκριμένη παραλία όταν πιάνει ο αέρας δεν το αφήνει. Πρέπει να καλύπτει καμιά 15 τετραγωνικά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, βγείτε λίγο στον ήλιο, δεν παθαίνετε τίποτα. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Πάμε τρόπο επικοινωνίας 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού, το γνωστό και μη εξαιρεταίο νούμερο, το 69-39-943-943. Όπου εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, όλα αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπή, τα λέμε και στον αέρα, φίλες και φίλοι. Και νομίζω κατά κύριο λόγο ευπρεπή στέλνετε. Δεν έχω κανένα παραπονό από κανέναν σας και καμία από εσάς, γιατί κατά κύριο λόγο, όπως και τον Σάκη Μπουσδούνη που τον απολαμβάνουμε καθημερινά 6 με 8 με την εκπομπή Sports On Air, που έχει γυναικείο ακροατήριο, και εγώ τον ακολουθώ. Δεν τον φτάνω, τον ακολουθώ όμως.

την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και τις αναμετρήσεις των ομάδων που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αρχικά. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια ως πρωταθλήτρια, αλλά ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με μέτριες ουσιαστικά εμφανίσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό φέρανε ισοπαλίες.

Ο ΠΑΟΚ έχασε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι από τους τρεις η Άντερλεχτ ήταν η πιο δυνατή αντίπαλος των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με την δευτεραθλήτρια Ολλανδίας, παρακαλώ, την Αϊμέγγεν. Ουδόλος αμεληταία ποσότητα προς Θεού. Πότε γίναμε Ολλανδία? Ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία. Θα το πω παρακλάδι, της πάλι ποτέ κρατεάς ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Είναι λοιπόν η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, την οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Αυτοί με το 1948 θεωρούν ότι είναι οι γνήσιοι συνεχιστές της πάλε ποτέ κρατεάς ομάδας της Βουλγαρίας. Ξέρετε, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ήταν στις χώρες του σιδηρούν παραπετάσματος, του τέως ανατολικού μπλοκ, ΤΣΕΣΚΑ, Δυνάμο και τα λοιπά, ήταν ομάδες του στρατού, της αστυνομίας. Ναι, δεν ισχύει πλέον αυτό, απλά τότε στην πολύ κλειστή κοινωνία του ανατολικού μπλοκ είχαν αυτή τη μορφή εκείνες οι ομάδες. Και νομίζω τέτοιου τύπου ομάδες είχαν όλες οι χώρες του ανατολικού μπλοκ. Από την Αλβανία, χαμηλά-χαμηλά, και έπιανε Βουλγαρία, έπιανε Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία και όλες οι χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Είχαν τέτοιου τύπου ομάδες. Τέλος πάντων, αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τις πάρα πολύ σοβαρές πυρκαγιές στην Κρήτη, στην Αττικοβιωτία, με νεκρούς παιδιά, εν έτη 2026. Τι να πω.

Η αλήθεια είναι ότι μικρό παιδάκι ήμουνα, κοντεύω 50. Ναι, κοντεύω 50, παιδιά. Και ακόμα η Ελλάδα καίγεται. Και πλέον οι πυρκαγιές αποκτούν άλλες διαστάσεις και έχουν και νεκρούς. Παλιά οι πυρκαγιές δεν είχαν νεκρούς, ρε παιδιά. Τι κακό κι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση των πυρκαγιών. Τα τελευταία 11 χρόνια η Αττικοβιωτία έχει χάσει το 42% των δασών της. Δεν το λες και λίγο. Είπαμε, ο πλανήτης που ζούμε είναι δανεικός. Τον δανειστήκαμε από τους επόμενους και τον είχαμε δανείσει στους προηγούμενους.

Για τους φίλους του στοιχήματος θα πάμε να πούμε μερικά αποτελεσματάκια. Α, μην ξεχάσω, χτες μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλο πανηγύρι στη μεταμόρφωση, εμποροπανήγυρης και η Θεία Λειτουργία. Νομίζω η εμποροπανήγυρης είναι και απόψε. Πάτε παιδιά, πάρετε βρακιά. Οι άντρες να πάρουν βρακιά ουόμο, είναι αθάνατα, να ξέρετε, εγώ τέτοια φοράω. Και οι κοπέλες, αυτά που παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αναφερθώ εκτενέστερα, δεν είναι και πρέπον. Αλλά ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και με την έλευση των καταστημάτων από τον μεγάλο κίτρινο γίγαντα, την Κίνα δηλαδή, και με την ανάπτυξη του παζαριού στο σχιστό, όπου προϊόντα, πώς να το πω, τα οποία έβρισκες μόνο σε πάγκους, σε πάγκους εμποροπανήγυρης, φίλες και φίλοι, τα βρίσκεις πλέον πολύ πιο εύκολα. Και τα πανηγύρια αυτές οι εμποροπανήγυρες έχουν έχασει λίγο την έγκλη τους και την επισκεψιμότητά τους. Βέβαια παλαιότερα λέγαμε θα πάμε πανηγύρι, θα πάρουμε γαλαμπόκι, θα πάρουμε λουκουμάδες με λουκουμάδες με κυμά, τι λέω ρε φίλε, λουκουμάδες με σοκολάτα, τέτοιου τύπου βόλτα κάναμε ως πιτσιρικάδες. Θυμάμαι εγώ και στη Λούτσα, ας πούμε, που περνούσα τα καλοκαίρια μου μικρός, πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, που είχε και πολύ ωραία εμποροπανήγυρη, πέριξη του ναού. Και επεκτείνονταν και στο αποκάτω στενό, που είναι το λιμάνι της Αρτέμιδας. Πάρα πολύ ωραία, ωραία περατζάδα, ωραία βόλτα, γαμπροπάζαρο, νυφοπάζαρο, καταλαβαίνετε, ωραία χρόνια. Λοιπόν, για το EFL Cup της Αγγλίας στο 37ο λεπτό έχουμε δύο μάτς, Wycombe Stevenage στο 0-1 και Wolves Port Vale 2-0. Ενώ στο 22ο λεπτό η Middlesbrough με την Wrexham είναι στο 0-0. Η Wrexham, παιδιά, είναι μέτοχος ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει υποδηθεί και τον Green Lantern στο κινηματογραφικό υπερηρωικό σύμπαν της DC, αλλά και πλέον στο κινηματογραφικό υπερηρωικό σύμπαν της Marvel. Έχει υποδηθεί τον... Όπου μιλάμε, κόλλησε το μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει είναι ο Ryan Reynolds. Ρε παιδιά, υποδύεται το έναν έτσι πολύ αμφιλεγόμενο σούπερ ήρωα, ο οποίος έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Wolverine, self-healing και τα λοιπά. Κόλλησε το μυαλό μου, ρε φίλε, γιατί έτσι? Ο Eisenhower, όχι Alzheimer. Εν πάση περιπτώσει, μέτοχος στην ομάδα της Wrexham και βασικός μέτοχος είναι ο Ryan Reynolds.

Όπω ρε παιδιά, το θυμήθηκα. Deadpool. Ο πολύ αμφιλεγόμενος σούπερ ήρωας της Marvel, ο Deadpool. Ο οποίος ξεκίνησε ως σούπερ κακός, ως αντίπαλο δέος του Wolverine. Παρ' όλα αυτά στις ταινίες του είναι και ένα comic relief ο ίδιος. 49 ετών παρακαλώ ο Ράιν Ρένολτς, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς η αλήθεια είναι. Αμερικανό-Καναδός στην καταγωγή.

0: Έχουμε γκολ για την Wycombe. Είναι πλέον στο 1-1 με την Steven Age. Μηνυματάκια είπαμε στο 69-39-9-43-9-43. Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζακ και στον φίλο τον Πέτρο. Λοιπόν, ο Πέτρος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο εμένα με αγγίζει ιδιαίτερα. Καλησπέρα, είμαι ακροατής του σταθμού, αλλά ειλικρινά έχει κουράσει πολύ το ότι παίζετε συνέχεια για μήνες τα ίδια μουσικά κομμάτια από 2-3 παντελώς άγνωστα συγκροτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο μου, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Δυστυχώς, οι εταιρείες που παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα προκειμένου ο σταθμός να παίξει πιο γνωστή έτσι, μουσική απαιτούν γύρω στα 150 χιλιάρικα το χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα νεφρά που πρέπει να πουλήσουμε για να παίξουμε τη μουσική που θέλουμε, δυστυχώς. Και εγώ όταν είχα ξεκινήσει, αν είσαι δικός μου ακροατής, θα θυμάσαι ότι έπαιζα R&B και hip hop. Πάντα όλα γνωστά κομμάτια, ψαγμένα, τα περισσότερα συνοδευμένα και από, και από μια μικρή ιστοριούλα. Δυστυχώς όμως είναι τέτοιο το κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων που πραγματικά είναι δυσβάσταχτο και ειδικά για ένα σταθμό μικρό και αδέσμευτο σταθμό, παρακαλώ, έτσι χωρίς πλάτες από πίσω. Ευχαριστώ για την απάντηση. Αδερφέ, ειλικρινά νομίζω ότι είμαστε μια παρέα που αλληλευδρούμε και δεν θα μπορούσα να μην απαντήσω έτσι προς Θεού. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και την επισήμανση και το κυριότερο σε ευχαριστώ για το ευγενικό ύφος σου και την ακρόαση. No. Καλησπέρα, Τζακ. Ο Ιάκωβος ο Σκίζας, ο φίλος μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Γεώργιε. Μη λέτε ότι ο πλανήτης ολόκληρος είναι δανεικός. Είναι δανεικός με τον ΙΜΕ ΙΙΤΑ, Ιάκωβε, γιατί και η Γροιλανδία δανεική είναι, αλλά με ΙΙΤΑ. Και είναι και ο Μίτσος ο Ντόναλντ που τη διεκδικεί, τον κερατούλη. Για να προσέχουμε τι λέμε ώρες που είναι, καλή συνέχεια να κάνω ή όχι μόκο. Να κάνω ή όχι μόκο για απόψε, μη αναστατώσω περαιτέρω. Να μην κάνεις μόκο, δεν με αναστατώνεις. Έχω έρθει αναστατωμένος από πριν, δεν φίλε, από μόνος μου. Εσένα περιμένω να μην ζεις. Στέλνε αβέρτα. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές είναι. Πολλοί παίρνετε τηλέφωνο και μιλάμε εκτός αέρα. Ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα, παιδιά. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ντροπή. Καλησπέρα, φίλε Βαγγέλη Κουδράκη. Καλησπέρα σε φίλη μου την Ρενάτα. Η Ρενάτα, παιδιά μου, στέλνει πάντα τα πιο ωραία οικονομηνύματα εδώ στις δημοσιεύσεις μου. Τα πιο ωραία, έτσι, post. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή Μαξούρα. Νέα αρχεία Γενάργη Ρικαματερό, ηγέτης. Ηγέτης, αρχηγέτης, νεφελιγερέτης. Καλησπέρα, χαρά Ρεμπεκαρπουζό. Υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τι άλλο θέλετε, παιδιά? Ο σταθμός έχει και τον βουλευτή, τον υποψήφιό του. Θα τον κάνουμε, τον βγάλουμε βουλευτή όμως. Λοιπόν, μα επεσήμαναν ορθογραφικό στην ειδοποίηση διαφορά. Λόγω άθυρμα έκαμα. Ορθογραφικός, δεν κουμπάρε. Κάνε εσύ τις επισημάνσεις σου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στο διαλυματάκι των 10.30 και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: αγάπη το καθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καρπούζη. Καλησπέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή. Σε ακούω από Ελλάδα αυτή τη φορά. Πού είσαι Γιωργάρα, Λούτσα είσαι? Καλησπέρα Dorothy Back. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Μαρίνι. Μου λέει τώρα ο Ιακώβος, παίζει να απολαύσουμε το σελαβί τον Έμερ τον Λέικεν Πάλμερ. Ευγνώμονε σάι. Ρε Τζακ. Τώρα μόλις δεν λέγαμε δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι μουσική θέλουμε, γιατί είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Άμα θέλεις να βγάλω τους, να κατεβάζω τους στίχους, να στο απαγγείλω. Όπως απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά του Χατζηδάκη ο Μητσιάς της προάλλες στην αυλία. Γιατί δεν τον αφήνω να το τραγουδήσει, αδερφέ. Βρε καλαμπούρια που κάνουμε, βρε χωρατά. Λοιπόν παιδιά, μιλούσα με ένα φίλο. Καταρχάς είστε στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στην Αττική, στο www.943sports.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Καλησπέρα και στον κύριο Δησέα Πλατήραχο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με το ράδιο Γέφυρα, αγαπημένος φίλος και συντοπίτης. Συντοπίτης Ρεθυμιώτης, ήθελα να πω. Εντάξει, είμαι κατά το ίμιση Ρεθυμιώτης, μάλλον όχι, κατά το 1/3, κατά το 1/3 Αρκάς από τη μαμά και κατά το 1/3 Λιωσιώτης, παιδιά, νεολιωσιώτης θα έλεγα. Μου έλεγε τώρα μια φίλη, μου λέει δεν είσαι ούτε κριτικός, ούτε αρκάς, ούτε τίποτα. Είσαι εδώ, Λιωσιώτης. Εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες. Δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Θεωρώ ότι την καταγωγή μας την έλκουμε και από τους δύο γονείς. Και καλό είναι και να την τιμούμε και να την αναφέρουμε και να την στηρίζουμε. Εμένα γενικά μου αρέσει και πάρα πολύ η παράδοση και ειδικά η παράδοση της Κρήτης. Και έχω διατελέσει και πάρα πολλά χρόνια παραγωγός των κρητικών ραδιοφωνικών σταθμών εδώ στην Αθήνα. Και γλέντια και καλλιτέχνες και κακό και χαμός και σύλλογοι. Να στείλω μια καλησπέρα στον Γιώργη το Φραγκάκη, παλιός αντιδήμαρχος στο Ήλιον, δημοτικός σύμβουλος πλέον και χοροδιδάσκαλος της Ένωσης Κρητών Ηλίου. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Μουρτζάνο, τον χοροδιδάσκαλο και πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Πετρούπολη Μεγαλόνισσος. Γεια σας κοπέλια, γεια σας. Καλησπέρα στον Γιώργη τον Πετράκη, τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Κρήτες του Περιστερίου. Πάμε Παγκρίτιο δυνατά με Ρένα Βασιλάκη, Πετρακογιώργη. Θα τη βγάλουμε την κυρία Βασιλάκη κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, εδώ στον αέρα του Intervention Ελλάδα Sports. Κυρία Βασιλάκη, πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, ολοκληρώνει την τέταρτη θητεία της ως ονούπο. Ρε παιδιά, μου στέλνει τώρα ο γιος μου στο Viber. Μου λέει σε μένα καλησπέρα θα πεις. Καλησπέρα βρεμούργο. Λοιπόν, μου λέει ο Τζακ, 30 ετίας και πλέον άσμα, ακόμη το κρατάνε κλειδωμένο μετά από κάποια χρόνια. Δεν τελειώνουν τα αλκοολικά δικαιώματα. Πού να ξέρω ρε φίλε, τι ΑΕΠΗ είμαι. Καλησπέρα στο γιο μου, στον Τσουράκι Τζούνιορ, τον Ιωάννη. Το αγόρι μου μας ακούει από την Κάριστο της Νοτιού Ευβοίας, διακοπές με τη μαμά.

βρε το παλικάρι μου. Λοιπόν, κάποιες φορές. Α, να στείλω καλησπέρα και στη φίλη μου την Πέννη. Γεια σου, ρε Πενάκη. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Σόφη. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα στη Χρύσα. Και ποιο άλλο όνομα μου απόδωσαν τελευταία 4-5 ονόματα, τις έχω γκόμενες αυτές και τις 5. Δεν προλαβαίνω για τον εαυτό μου, θα έχω και 5 γκόμενες. Παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά, αλήθεια.

Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος και ο η Αστέρο και ο Νικάνορ. Ενώ χτες, όπως προείπα, ήταν μεταμόρφωση του Σωτήρου, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία. Να στείλω τις ευχές μου στην φίλη μου την Σάλβη, Σάλβη Σταμ. Πολύ αγαπημένη φίλη, εκλεκτή φίλη. Τώρα θα μου πείτε, ρε παιδιά, πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά υπάρχει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας ωραίας γυναίκας? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, μιας ωραίας γυναίκας, μόνο αν δεν τον βλέπεις από κοντά. Άμα τον βλέπεις από κοντά, κάποια στιγμή δεν θα σου γυρίσει το μυαλό, δεν θα κάνει μια κίνηση, κάτι. Και το λέω τώρα γιατί η φίλη μου η Σωτηρία είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, πολύ εντυπωσιακή, ψηλή, μελαχνή και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, okay, τουλάχιστον η κοπέλα ευτυχώς μένει μακριά από το ήλιον και τη γλίτωσε, αλλιώς δεν ξέρω τι γινόταν, αλήθεια. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με ένα φίλο γιατρό εχθές, τον Θάνο τον Καρπούζο, γυναικολόγο στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Συζητούσαμε για τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά. Παιδιά, όσοι είμαστε άνω των 45, εγώ το έχω καθυστερήσει βέβαια, αλλά δεν θα έπρεπε. Είναι ανευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας. Όσοι είμαστε άνω των 45, πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Η πολιτεία είχε μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, του παλαιού γιατρού, του Δοξιάδη, κάποιες προληπτικές εξετάσεις, καρδιολογικές, νεφρολογικές και τα λοιπά και τα λοιπά, τις οποίες εγώ τις έκανα, βγήκαν σχετικά καλές για την για το πόσο προσέχω τον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω κόψει και την άθληση και τη διατροφή μου, δεν μπορώ να πω ότι την προσέχω στον απόλυτο βαθμό. Μία παρασπονδία πολύ σημαντική κάνω γενικά. Αυτή η παρασπονδία λέγεται παγωτά. Δηλαδή μπορώ να φάω, να ζω, είμαι άνθρωπος, μπορώ να ζω μόνο με παγωτό, να ξέρετε. Δεν τρώω άλλου τύπου γλυκά, να πεις ότι αχ, να φάμε ένα γαλακτομπούρεκο, ένα καταΐφι, κάτι. Όχι. Ή μια σοκολατίνα, μια πάστα. Ούτε, δεν με αγγίζει τίποτα από αυτά. Αλλά, παιδιά, παγωτό, μόλις δω, πώς έπεφτε, πώς βούταγε ο Σκρούτζ Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο, το οποίο το είχε γεμάτο με λεφτά, με νομίσματα και χαρτονομίσματα. Έτσι μπορώ να βουτήξω. Δηλαδή, να φάω ένα τρίκυλο παγωτό στην καθισιά μου, εκεί, με την ακρούλα, στην ακρούλα ξεκινάμε, με το κουτάλι της σούπας. Μάλλον όχι. Τις ακρούλες αρχίζουμε και παίρνουμε, προφύγουν και λιώνουν, με το κουταλάκι του γλυκού. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Βλέπουμε όμως ότι το κουταλάκι του γλυκού σιγά σιγά αρχίζει και δεν μας καλύπτει, γιατί λιώνει λίγο παραπάνω το παγωτό, στάζει το κουταλάκι και παίρνουμε τη σούπα μετά. Και αρχίζουμε, χλάπατες και χλούπατες. Και άμα δεν μας στάσει τη σούπα, παίρνουμε και την κουτάλα μετά, τη μεγάλη που σερβίρουμε τη σούπα. Και του αλλάζουμε τα πετρέλαια, φίλες και φίλοι. Έτσι κι εγώ. Ψωμιά πολλά δεν τρώω, τηγανιτά δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Απαλού ζάχαρη δεν παίρνω, αλλά παγωτά ο Θεός να σε φυλάει. Και εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια κουβέντα σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις. Οι άντρες άνω των 45, ενώ παλαιά ήταν από τα 54 έτη και μετά, επειδή έχει χαλάσει η διατροφή μας με τις πάρα πολλές επεξεργασμένες τροφές πλέον στην καθημερινότητά μας, πρέπει και κολονοσκόπηση αλλά και εξέταση προστάτη να τις προγραμματίζουμε από τα 45 και μετά. Εγώ είμαι τον Οκτώβριο, γίναμε 48, δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα και νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πάω να λίγο να μας την εκαθίσουν. Και άιντε να σε πονέσει, οκ. Okay. Άμα σ' αρέσει, τι κάνεις μετά, τι κάνεις μετά, μη ο κολονέλο. Να στείλω θερμές καλησπέρες σε όσους μας ακούνε από την εργασία τους ή σε όσους μας ακούνε από το όχημά τους. Επίσης όσους είναι επαγγελματίες σε οχήματα, όσους οδηγούς ταξί βεβαίως, στην Κίτρινη Φυλή, που ξέρω ότι μας ακούει πάρα πολύ, μας στηρίζει πάρα πολύ ο στόλος των ταξί στην Αθήνα. Στους οδηγούς στα λεωφορεία, στα τραμ, στα τρολέι.
στους οδηγούς του μετρό, του προαστιακού, του ηλεκτρικού, αλλά και κυρίως στα παιδιά που είναι οδηγοί στην εφοδιαστική αλυσίδα, στους οδηγούς των φορτηγών, στα αδέρφια μας, την καλησπέρα και την αγάπη μου.

Βεβαίως, παρόλο που οι τροφές που καταναλώνουμε πλέον είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό επεξεργασμένες από ό,τι παλιά. Ήτανε πιο αγνή η διατροφή παλαιότερα. Εν τούτης όμως το προσδόκιμο ηλικίας των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, ήταν πολύ χαμηλότερο. Και έφερα ένα παράδειγμα τους ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Και επειδή εγώ είμαι και πολύ φαν του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι των ταινιών, οι οποίες ήταν από το 50, μάλλον από το 60 και πίσω. Ας πούμε στην ταινία ο Φανούρης και το Σόι του, που είναι ταινία του 57. Ο ηθοποιός ο Λαβρέντης Γιαννέλος, ο οποίος υποδίεται τον βοηθό του Μίμη Φωτόπουλου στο ξυλουργείο το οποίο διατηρεί, και τον πατέρα του ηθοποιού, του Θόδωρου Δημητρίεφ, δηλαδή υποδίεται έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 65 με 70, είναι 48 ετών. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι γεννήθηκαν γέροι. Και υποδίονταν πάντα ρόλους, ακόμα και στα νιάτα τους, ρόλους ανθρώπων μεγάλων σε ηλικία. Όπως ήταν ο Λαβρέντης Γιαννέλος, η Τζόλι Γαρμπή, έπαιζε πάντα τη μάνα ή τη μεγάλη αδερφή, και ήταν πολλές φορές και συνομήλικη με την συμπροταγωνίστριά της. Ξέρω εγώ, Βασίλης ο Λογοθετήδης ή Γεωργία Βασιλιάδου Αυλανίτης. Υποδίονταν ανθρώπους, ρόλους μάλλον μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία από ό,τι πραγματικά ήταν εκείνη στην ζωή τους. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί είχαν περάσει και δύο πολέμους, έναν εμφύλιο, υποσιτισμό τρελό, στρες απίστευτο. Θα μου πείτε, στρες δεν περνάμε εμείς αυτά τα τελευταία, πόσο να πω, 20-25 χρόνια. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι τόσο συμπυκνωμένο, αλλά είναι αρκετά υψηλό το στρες το οποίο βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, και κατά κύριο λόγο για να προλάβει το σύγχρονο τρόπο ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως, και με την σύγχρονη φαρμακευτική αλλά και την σύγχρονη διατροφή, το προσδόκιμο ζωής έχει πάει πολύ παραπάνω, αλλά οι αρρώστιες θερίζουν, έτσι, οι καρκινογενέσεις θερίζουν. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία 5 χρόνια ακούς θανάτους νέων ανθρώπων, δηλαδή από 40 μέχρι 60, ένας άνθρωπος είναι νέος μέχρι 65 βαριά. Και ακούς, πέθανε από τι, από καρκίνο, πέθανε από τι, από καρκίνο, πέθανε όλος από τι, από καρκίνο, μόνο τέτοιο. Μετά είναι τα καρδιακά νοσήματα. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα, έτσι.

φίλος μου ο Γιώργος εδώ που ζει στην Πολωνία. Μάλλον η ζωή του μοιράζεται μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Βρήκε και καλή δουλειά στην Πολωνία. Γιωργάρα μου, μακάρι εκεί στην όμορφη Σβιντνίτσα. Ο φίλος μου ο Τζακ λέει: αυξάνονται γεωμετρικώς καρκινογενές με τις γνωστές ενέσεις και μετά σου λένε έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Να το ξαναδιατυπώσω ή δεν χρειάζεται. Με τα μπόλια λες εσύ, Τζακ. Το καταλαβαίνω ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Τι να σου πω τώρα. Πεθαίνει κόσμο σαν τις μύγες. Και ξέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ είσαι μεγάλο κοπέλα σαν εμένα, δεν είμαστε τώρα παιδιά.

Έχουμε τελικό στην Λίγκα Προφεσιονάλ στο πρωτάθλημα Κλαουζούρα για την Αργεντινή. Ουνιόν Σανταφέ Λανούς 2-1 για την Ουνιόν. Καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, τον άρχοντα μας. Η Γουίκοπ με την Steven H παραμένουν στο 1-1. Η Wolves όμως με την Port Vale είναι πλέον στο 3-0, στο 41 το λεπτό και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει το σκορ. Έχουμε ημίχρονο στο match Middlesbrough-Wrexham 0-0. Πλέον στο 3-0, στο 41 το λεπτό και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει.

πρωτάθλημα Σκοπίων. Πήγα από Βόρεια Μακεδονία. Θούκυρε φυλάκι το στομάτι μου. Σκοπιά λέγονται. Σκεντίγια, Χαρατσίνε, Σίλεξ. 1-1. Πάρτο τελικό. Κλίφτονβιλ Κρουσέιντερς 1-0. Βόρεια Ιρλανδία. Στραμπέιν Ινστιτούτ. Στραμπέιν μου κάνει λίγο στραπών έτσι, συγγνώμη κιόλας. Βολιβία, Blooming Always Ready. Εγώ είμαι Always Not Ready. 0-0, πάρτο και αυτό τελικό. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ζελιένιτσαρ Μπάνια Λούκα 2-1. Στα χασομέρια του. Στο 96ο λεπτό, στα χασομέρια, παιδιά.

Λοιπόν, με έχει πιάσει ένα χασμουριτό πάρα πολύ περίεργο. Κοιμήθηκα το απόγευμα. Κοιμήθηκα μια ωρίτσα, βέβαια είχε ζέστη, δεν ξέρω. Τράβηξα ένα ψηλό ζόρι. Λοιπόν, δεν είναι νύστα, είναι μάτι. Θα με μάτια σε κατσίκα του Πέπα, ξέρω εγώ. Είχαμε ένα γείτονα παλιά στη Λιούτσα και είχε μια γίδα. Τα λέγαμε ματιασμένο, λέει, θα σε μάτια, το τραγί του Πέπα.

Παιδιά, έχει κάτι Γερμανία, κάτι τρίτη κατηγορία, κάτι δεύτερη, κάτι Regional Liga Nord. Κάτι Βορειοανατολική Περιφέρεια, κάτι Regional Liga West.

Regional Λίγκα Βαυαρία. Τι λέει, φίλε, εδώ πέρα γίνεται ένα χαμό. Τι γίνεται εδώ. Ομπερλίγκα, αυτό, Σουντ. Μιλάμε ένα σωρό πρωταθλήματα στη Γερμανία, παιδιά. Χαμό. Μπράβο.

Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα εδώ, έχω τις κάμερες εδώ στο στούντιο και έχω την οθόνη δίπλα που με δείχνει στο κανάλι του σταθμού, στο Ελλάδα TV. Χαμογελώ σαν το βλαμμένο στην κάμερα, δεν ξέρω γιατί.

Έχουμε για την Premier Division της Ιρλανδίας γκολ για την Derry City με την Sligo Rovers. Ημίχρονος ο Shamrock Rovers Dundalk 3-2. Galway United με την Drogheda United 0-0 στο 53ο λεπτό. Όλα αυτά τα ονόματα, παιδιά, είναι κυρίως κελτικής προέλευσης. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, σε αυτές τις χώρες. Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία έχουν πάρα πολλά κελτικά και τοπονυμία και επίθετα και πάρα πολλές κελτικές λέξεις μέσα στην καθομιλουμένη τους. Δεν μιλάνε αυτά τα αγγλικά που ξέρουμε, που μιλάμε όλοι, έχουν τις δικές τους διαλέκτους. Θελείτε ότι Σκωτία ονομάστηκε έτσι γιατί όταν την επισκέφθηκαν οι θαλασσοπόροι, οι αρχαίοι Έλληνες θαλασσοπόροι που πραγματικά με τα ξύλινα καραβάκια τους είχαν γυρίσει όλο τον πλανήτη, τον τότε γνωστό πλανήτη, επειδή ήταν

πάρα πολύ μουντός ο καιρός και είχε έτσι μια σκοτεινιά, γι' αυτό ονομάστηκε χώρα των σκότων και ονομάστηκε Σκωτία, όπως και η Βρετανία χώρα των Παρθένων, γιατί βρυτός στην ομερική γλώσσα είναι η Παρθένα, φίλες και φίλοι. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση κάμερα σε μένα, παρακαλώ. Ιάκωβέ μου, το πρόβλημα δεν είναι δημοσιογραφικό. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι έχουμε ευγονική. Το Hollywood μας έχει προετοιμάσει όλα αυτά, να ξέρεις, και στο, με την σειρά ταινιών στο Marvel Cinematic Universe. Με την εμφάνιση του Mad Titan, του Thanos, ο οποίος αποκτώντας τους 6 λίθους της δημιουργίας, τους οποίους τοποθέτησε πάνω σε μια συσκευή, ένα γάντι ουσιαστικά, για να μπορεί να τυθασεύσει τη δύναμή τους, με το χτύπημα των δακτύλων του αφάνισε το μισό πληθυσμό από όλο το σύμπαν. Αυτό είναι ευγονική, έτσι, καταλαβαίνεις ότι μας το σερβίρουνε το... Και τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι έτσι ο εγκέφαλός μας από τέτοιες πληροφορίες βομβαρδισμένος, που το θεωρούμε και φυσιολογικό, τι να πω.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Επιστρέψαμε λίγη ωρίτσα ακόμα. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή. Σαββατοκύριακο έρχεται, παιδιά. Βγείτε έξω, βολτούλα. Δεν χρειάζεται να χάνετε πολλά έξοδα. Λίγα και καλά. Πάτε για μπανάκι. Δεν χρειάζεται να πάτε ξαπλώστρες. Ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, αντιλιακό. Πάρτε ένα ισοθερμικό τσαντάκι, βάλτε μέσα παγωμένα νερά, ένα τάπερ με βρουτάκια, ένα καφεδάκι, δεν ξέρω και εγώ τι, ένα αναψυχτικό, και πάτε σε μια παραλία. Τόσες παραλίες σε Αιθιατική, ρε παιδιά. Πάτε σε μια παραλία, μην κάθεστε σπίτι, βγείτε λίγο παρά έξω. Εγώ θα πάω Λούτσα, να το ξέρετε αυτό. Έχουμε, λέει, πρόταση για ποιο λόγο τα μηχανήματα που τραβούν φωτογραφίες και ταινίες λέγονται κάμερες. Μας το είπα από την αρχή, λέει, να κάνω μόκο. Όχι, λέει, να μην κάνεις μόκο, ρε. Πες τα όλα, ρε, Τζακ.

Εγώ, φίλε Τζακ, ξέρω την, την προέλευση της ορολογίας κάμερα, γιατί έτσι καλλιώς τις φωτογραφίες αλλά και τις ταινίες τις εμφάνιζαν σε σκοτεινούς θαλάμους. Ο θάλαμος στα ιταλικά λέγεται κάμερα. Και στην Κρήτη πολλές φορές το δωμάτιο κάμερα το λέμε, όχι κάμαρα, κάμερα. Και ο σκοτεινός θάλαμος, από όπου προέρχεται η ορολογία της συσκευής, λέγεται κάμερα obscura, κάπως έτσι. Οπότε νομίζω από εκεί προέρχεται. Τώρα αν εσύ έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, ρίχτω ρε εσύ, Τζακ, και θα το πούμε και στον αέρα, δεν χαμπαριάζουμε εμείς. Όλα ίδια και όλα αλλιώς της Παρασκευής, 10 με 12. Αυτή την εβδομάδα κάναμε και δύο γκεστάκια ωραία. Μία με τον Ολυμπιακό και μία με τον Παναθηναϊκό εδώ, 9 με 12 στο στούντιο. Με Θέμη Παλιούρα αρχικά στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την αμέσως επόμενη μέρα Γιώργο Ιωάννου στο ΟΑΚΑ. Δεν αποδείχθηκαν και πολύ γουρλίδες τα παιδιά μας, μπορώ να πω. Τώρα θα μου πεις και τον Μπάουκ που δεν τον είχαμε αναμετάδοση πήγε καλύτερα, όχι και ίσα ίσα έχασε.

Ήρθε και ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εγώ τουλάχιστον το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Που είδα κατά κύριο λόγο ήταν η τρύπα που είχαμε στο κέντρο όσο έπαιζε ο Καμαρά και πολλές φάσεις τις οποίες δημιουργούσε η Τσέσκα ξεκινούσαν από ολιγορία του Καμαρά στο να κόβει φάσεις.

Επιβάτες, λέει, στη Βρετανία, ένα άρθρο του πρώτου θέματος. Επιβάτες στη Βρετανία ταξίδεψαν 6 ώρες με τρένο που δεν λειτουργούσαν τουαλέτες. Οργή για low cost σιδηροδρομική εταιρεία. Το περιστατικό συνέβη στο δρομολόγιο της Λούμου από Λονδίνο στο Στέρλινγκ της Σκωτίας. Και ενώ οι επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν και μάλιστα πάρα πολύ έντονα, η απάντηση των υπευθύνων ήταν: αν έχετε πρόβλημα, απευθυνθείτε σε κάποιον υπεύθυνο. Ήταν η προτροπή της εταιρείας στους επιβάτες. Να είστε τώρα στο τρένο για 6 ώρες και να σε πιάσει κόψιμο. Ο Θεός να μην το κάνει.

κατά τη διάρκεια του δρομολογίου πραγματοποιούνταν στάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς για να πηγαίνουν οι επιβάτες στις τουαλέτες των σταθμών. Τελικά να σας πω κάτι, δεν είμαστε μόνο εμείς Κολοχάνιο, είναι και άλλοι, είναι και άλλες χώρες. Και όλο αυτό έχει να κάνει, και όπως το έγραψε το άρθρο στην αρχή του, με τις low cost εταιρείες. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, για την Ολυμπιακή αεροπορία, όταν την είχε αναλάβει ο αείμνηστος Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος την είχε αγοράσει ως ΤΑΕ από το ελληνικό κράτος, την μετέτρεψε σε Olympic Airlines. Οι φροντιστές αέρος, άντρες και γυναίκες και οι πιλότοι ντύνονταν από τους πιο γνωστούς μόδιστρους της τότε εποχής. Μεταξύ άλλων και ο δικός μας ο Τσεκλένης, ο οποίος πραγματικά είχε σχεδιάσει μια πάρα πολύ ωραία στολή για τις, ειδικά για τις αεροσυνοδούς. Στην πρώτη θέση σερβίρονταν τα φαγητά με πορσελάνινα πιάτα, επάργυρα μαχαιροπύρουνα, κρυστάλλινα ποτήρια, σαμπάνιες, φουαγκρά, χαβιάρια, τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι, τότε ήταν εποχές που το χρήμα είχε πραγματική αξία και όταν το είχες μπορούσες πραγματικά να έχεις αληθινή, αυθεντική πολυτέλεια. Όχι τώρα, ας πούμε, που πας στην παραλία για να καβατζώσεις ξαπλωστρούλα μπροστά και σου φέρουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, τις μπύρες σε σαμπανιέρα με πάγο, ρε, αισυχτήρα από εδώ, και την πληρώνεις και 200 στάρικα. Τι μου λέει ο Τζακ, κύριε Λουμιέρ, η ιδέα για την πρώτη φορτοκαυγή μηχανή την έδωσε ένα δωμάτιο, ναι, κάμερα στα κριτικά. Καλά. Που είχε μια, να σου πω, ωραίο, καλό ήταν, το διάβασε στο Google, ενώ εγώ, ας πούμε, αυτό που σου είπα το είχα στο μυαλό μου από μνήμης. Έτσι όπως μου το γράφεις εδώ είναι ακριβώς, μα ακριβώς, όπως το γράφεις στο Google. Κύριε Τζόρτζι Μπόγκι. Όχι, δεν θυμάμαι τη σειρά, ρε φίλε. Είμαι πιο μικρός, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Κύριε Λουμιέρ. Μην ξεχνάς ότι πάρα πολλές λέξεις στην κριτική διάλεκτο έχουν λατινογενή προέλευση λόγω της πολυετούς κατοχής από, πώς το λένε, από τους, ποιοι ήτανε, όχι Σαρακινή, Σαρακινή ήταν οι Άραβες, από Βενετσιάνους, από Ιταλούς. Ενετούς, μπράβο ρε μάγκα, άρε μάγκα. Η Ενετή ήταν η Βενετή, δηλαδή η Βενετσιάνη. Ωραίος, ωραίος, ωραίος ο Τζακ. Γεια σου ρε Τζακ. Και δεν το διαβάζω στο Google. Άσε ρε πονηρέ. Σαλεπουδιάρας που τα παίρνεις τα λεφτά. Εμένα βρήκες ρε μάστορα.

Τι άφησες? Άσε ρε πονηρέ. Άσε ρε πονηρέ. Αμέ. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αβολέμονος. Λοιπόν, Τζακ, νομίζω ότι είσαι ένα ακροατή. Έχω απόψε, παιδιά. Αυτός είναι ο Ιάκωβος. Α, ήταν μια κωμική σειρά με έγχρωμους. Ποιον λες, ρε φίλε, τον Μπιλ Κόσμι, πως λες? Γιατί το Τζόρτζι Μπόγκι δεν μου λέει κάτι. Αλλά αποκλείεται εσύ να μπερδεύεις τώρα τον Μπιλ Κόσμι με τον Τζόρτζι Μπόγκι. Αποκλείεται. Δηλαδή, για εσένα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θα το κάψω, το ξέρω. Πάνω πιο νεράκι, μη φύγει κανείς. Θα επιστρέψω, θα μετρήσω κεφάλια.

Λοιπόν, επειδή αρκετοί φίλοι με ρωτάτε και στα δικά μου τα social media την ώρα που έχω εκπομπή, αλλά και εδώ στο Viber, την σεζόν που μας πέρασε, επειδή ξέρετε, ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι, τη σεζόν που μας πέρασε ήμουν σε μεζοδοπολείο στην Πετρούπολη. Από τη νέα σεζόν δεν θα είμαι εκεί, οπότε είμαι σε αναζήτηση νέας μουσικής στέγης. Πάσα πρόταση, παιδιά, δεκτή. Ναι, λέει, μπράβο, με τον Bill Cosby και το γιο του που στη ζωή είχε σαπεί στη γυναίκα του στο ξύλο. Όχι μόνο τη γυναίκα του, αδερφέ, ήταν σεξιστής, ήταν πάρα πολλά. Ήταν ιστορία ο Bill Cosby. Ενώ στο σύριαλ ήταν κωμικός, ήταν γλυκούλης, οικογενειάρχης, πάτερ φαμίλιας κτλ. Στην κανονική τη ζωή ήταν μεγάλη λέρα, φίλε.

0: Για τον Τζόρτζ Μπόγκι δεν το διάβασα. Για τον Τζόρτζ Μπόγκι δεν το διάβασα. Για το άλλο όμως, φίλε, είναι καρμπόν. Τώρα το κοίταξα. Καρμπόν το κείμενο του Google. Άσε ρε πονηρέ. Εμένα βρήκες. Στην Πολωνία λέει, έλα σου, έχω μια πάρα πολύ καλή πρόταση στα ταβέρνα. Φίλε Γιώργη, να σου πω κάτι. Μπορώ να έρχομαι αυθημερών, αν μου έχουν πληρωμένα τα αεροπορικά εισιτήρια, να έρχομαι Σαββατόβραδα και Κυριακή πρωί να επιστρέφω Αθήνα. Δεν είναι σιγά, πόσο είναι, 2 ώρες είναι η Πολωνία με το αεροπλάνο. Είδες, λέει, που δεν, από μένα τα πήραν. Ναι ρε, φαλή μόνο, ρε Τζακ, ρε Τζακ, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Γιώργη, έτσι και έρθω εγώ και εμφανιστώ στην Πολωνία, θα πάθει πλάκα εκεί το σύμπαν. Θα πάθει πλάκα το Πανελλάδιο, που λέει και σε Φερλής. Δυόμιση λέει, δεν λες όχι. Όχι ρε, έρχομαι, δεν κάνω πλάκα. Και για γκέσταμα ψήνεται και ο Μάγκας με το ταβερνίο, είμαι μέσα. Θα με φέρεις σε επαφή, Γιωργαρά, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μια κυρία Σάντρα Σαντρίν εδώ στο TikTok. Γεια σας, τι κάνετε? Χρειάζεστε χρήματα για να αγοράσετε αυτοκίνητο ή να χτίσετε σπίτι? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και για το ένα και για το άλλο. Είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε online δάνεια σε σοβαρούς και έντιμους ανθρώπους. Σε σοβαρούς και έντιμους ανθρώπους το πέτυχες. Το επιτόκιο είναι 2%, το δάνειο κυμαίνεται από 2.000 έως 9 εκατομμύρια. Εάν είστε πολύ σοβαροί και έντιμοι και χρειάζεστε πραγματικά τα χρήματα, παρακαλούμε να βρείτε το ποσό που θέλετε και τη διάρκεια. Θέλω 9 εκατομμύρια ευρώ για 1.000 μήνες αποπληρωμή, γίνεται? Μισό, να κάνω τη διαίρεση. Συγγνώμη. 9 εκατοστάρια εκατομμύρια ευρώ βγαίνει, αλλά θα το επιβεβαιώσω. Όχι, 9 χιλιάρια το μήνα βγαίνει δόση. Εντάξει, με 9 εκατομμύρια δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή επιχείρηση και να βγάζω, ας πούμε, 11 χιλιάρια το μήνα, τα 9 να τα δίνω στη δόση και να μου μένουν και με ένα 2 χιλιαρικάκια να πορεύομαι. Ο σκοτεινός παντογνώστης ο Τζακ. Άσε Τζακ, και εγώ εδώ φωτεινός και παντογνώστης. Και παντογράφος και παμφάγος. Μου λέει ένας εδώ, έχω λιώσει 9 εκατομμύρια, πάρτα! Φέρτα! Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να τις γράψω. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος, μισό. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος. Το γράφω, παιδιά, να ξέρετε, δίνω την απάντηση. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος και έντιμο παλικάρι. Μισό λεπτάκι, θα κάνουμε τρελή πλάκα τώρα. Και έντιμο, βαράνε τα Viber, ο γιος μου θα είναι. Και έντιμο παλικάρι, αλλά θέλω να ζητήσω 9,5 ή 9,200, πόσα, 9,5. Θέλω και χρειάζομαι, όχι ιστριάζομαι, εργάζομαι, χρειάζομαι 9,500. Λοιπόν, ωραία. Γίνεται. Κάτσε, μισό. Θα μου απαντήσουν άμεσα αυτοί, γιατί αυτοί ψάχνουν εδώ κορόιδα. 9,500 ζήτησα, μωρέ, τι διάδε μου τα δώσουνε. Εν τω μεταξύ, είχα... Α, τύπος ανατοκισμού, η κατσικά τρώει ταραμά. Τζακ, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας. Το καλό το φρούτο, λέει, ο μπούφος το τρώει, φίλε. Εν τω μεταξύ, μου έρχονται διάφορα τέτοια. Η Ελένη 75 ενέκρινε. Εντάξει, ευχαριστώ, να κάνουμε και ένα εδώ. Ναι, οκ, μια χαρά. Μου έρχονται διάφορα τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, γεια σας. Αν είστε, το γράφει η Μαρτσέλα Ταρό. Γεια σας. Αν είστε ερωτευμένοι με κάποιον ή ενδιαφέρεστε να ξανακερδίσετε την πρώην Παναγία και Χριστή. Την πρώην σας και έχετε χωρίσει και οι δύο πριν από πολύ καιρό, Παναγία μου, και το θέλετε πίσω, Παναγία μου, στη ζωή σας, απλώς στείλτε μου μήνυμα και πείτε ναι. Ουστ, ρε ουστ, ρε ουστ, ουστ, ρε ουστ. Παναγία βοήθα. Την πρώην και την πρώην κιόλας. Κάπα ίσον τάφ δια τάφ. Ναι, ναι, ακριβώς. Άκου τώρα ποιον βρήκε αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Break, παιδιά, και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Free game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Super Sport 104.
7: Για και όλα αλλιώς, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Για την Αττική, μας ακούτε καθά, πασαν την ελλαδική επικράτεια από τα πάρα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα κατά τόπους. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.943sports.gr. Σ' όλο τον πλανήτη, παιδιά, σ' όλο τον πλανήτη. Μου λέει εδώ ο Τσουράκης Τζούνιορ, ένας άκυρος, λέει πάρ' τα λεφτά, θα κάνουμε την τύχη μας. Την πρώην, μου λέει, παίρνει την πρώην. Βουρ, βουρ στο μπατσά. Παναγιά βόηθα. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί, τι κάνεις? Μου λέει ο Τζάκ εδώ, πού να πάω, μωρέ, πάω να σάξω καϊφέν. Θα πει ο ενάμποδες μαζί έναν, θα το θεωρούσα τιμή μου. Καφέ δεν θα πιούμε, Τζάκ, γιατί δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Θα πιούμε τσάι. Εσύ πιες καφέ, εγώ θα πιω τσαγάκι. Χαμομήλι, λέω, και κάνει καλό στη, τέτοια, στην ουρήθρα. Χαμομηλάκι, εγώ. Εσύ πιες και κολυβός μου, τι να σου πω. And I'll always be here. Λοιπόν, η Σάντρα Σάντρινη μου στείλε εδώ για το... η φίλη μου η Λαϊρέμ, ωραία η Λαϊρέμ. I'm from Argentina, but live in Miami, Florida. How about you? Θα βλέπεις και Γιάννη Αντετοκούμπο στο Miami Heat, μπράβο. Χρησιμοποιώ, λέει, μεταφραστή, είμαι από την Αργεντινή, αλλά ζω στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Τι λες για καλημέρα? Καλημέρα. Καλημέρα, λέει. Πώς ήταν το βράδυ σου? Καληνύχτα, πώς ήταν η μέρα σου? Χρησιμοποιώ μεταφραστή, σου είπα καλημέρα και συγγελάς με το μήνυμά μου. Τι να κάνω, μανούλα μου, να κλάψω? Γελάω από χαρά, μα είμαι αστιάτορας. Μου στείλε και η Σάρλοτ Λίλεδο στο TikTok όλα αυτά, παιδιά. TikTok. Καλώς τώρα. Τσαμπαλιάρης Junior, τι κάνεις? Όλα good. Λοιπόν, μπήκε παιδιά στο στούντιο εδώ η πιο συμπαθητική φυσιογνωμία του σταθμού, να ξέρετε. Ο Τσαπαλιάρης Ιός. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ η Καμελίτα Μάντης. Γεια σας, προσφέρω δωρεάν αναγνώσματα και όλα τα θέματα όπως η αγάπη, η ευτυχία, η εργασία και πολλά άλλα. Πείτε μου για το πρόβλημά σας και στη συνέχεια στείλτε μου το όνομα και το επώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησή σας. Να σας στείλω... Ναι, δεν ήταν δυνατή αποστολή μηνύματος σε αυτό το λογαριασμό. Διαγραφή. Να σας στείλω για το βάρος μου. Οικονομική βοήθεια, λέει, στην... Σε ποια, μισό λεπτά να σας πω. Οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Μου στείλανε εδώ. Γεια σας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό εμπνευσμένο από το Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας, NIF, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δούνου του, με τα οποία είμαστε εταίροι. Τι λες, μανούλα μου? Στόχος μας είναι, λέει, να συνδυάσουμε χορηγίες με 0% επιτόκια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τα λεφτάκια. Πότε, ο Τζακ μου λέει πότε. Τζακ μου, από Δευτέρα, όποιο απογευματάκι γουστάρεις, το κανονίζουμε. Το κανονίζουμε, βεβαίως. Λοιπόν, και μου γράφει εδώ. Με τα οποία είμαστε εταίροι. Στόχος του είναι να συνδυάσει επιχορηγήσει με 0% επιτόκια από προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λεφτά είναι των Ευρωπαίων. Να με κυνηγάει η Λατινοπούλου. Ρε, είστε καλά, ρε. Μπορείτε να αποφεληθείτε από επιχορηγήσει με 0% επιτόκιο μεταξύ 1.200 και 12.000 ευρώ. Τηλέφωνο, WhatsApp και τα λοιπά. Όχι, δεν θα πάρω από εσάς. Θα πάρω από την άλλη που μου δίνει από 2.000 έως 9 εκατομμύρια. Αε, από εδώ πέρα, ρε, 12.000 ψιλικαζίδες. Μισό, μου στείλαν και από τη Eurobank. Λέει εδώ η Eurobank. Εδώ, μισό λεπτάκι. Με εκτίμηση, προσφορά επαγγελματικού δανείου. Έχετε κάποιο έργο που θέλετε να χρηματοδοτήσετε ή χρειάζεται ρευστότητα? Ναι, χρειάζομαι ρευστότητα. Προσφέρουμε μια επαγγελματική λύση δανείου που είναι απλή, γρήγορη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Προσωπική αξιολόγηση αίτησή σας. Σαφείς και διαφανείς όρια και προϋποθέσεις. Υποστήριξη μέχρι την εκταμείευση. Γρήγορη επεξεργασία και επαγγελματική συμβουλή. Επικοινωνήστε μαζί μας κτλ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Πού μωρέ, λέει ο Τζάκσο, υπερπέραν ή άναυδος 13. Λοιπόν, Τζάκ μου, θα μου πεις που μένεις. Εγώ μένω Ήλιον. Είσαι και υπερήλικας εσύ, να μην σε βάζω και κυκλοφορείς. Ας, θα έρθω εγώ όπου να είναι. Θα έρθω, αλλά θα κεράσω όμως. Λοιπόν, δάνεια και χρηματοδοτήσεις. Μου γράφουν εδώ, προσφέρω δάνεια από 1.000 ευρώ στους 500.000. Ψιλικαζίδες κι αυτοί. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με επιτόκιο 3% με μέγιστη περίοδο αποπληρωμής 20 ετών. 240 δόσεις. Μια χαρά αυτό. 500 χιλιάρικα από εδώ πέρα. 500 από εδώ, 9,5 εκατομμύρια από τους άλλους. 10 εκατομμύρια. Θα πάμε να πάρουμε 3 παιχτάκια με 3 εκατομμύρια τον καθένα. Να μας μείνει και ένα μύριο. Και θα τους μοσχοπουλήσουμε από 10 εκατομμύρια έκαστον. Κάναμε την τύχη μας. Κάνουμε και αποπληρωμή του δανείου άμεσα και θα μας μείνουν και λεφτά, ρε μάγκες. Λοιπόν, οπότε θα πάρουμε 10 εκατομμύρια. Θα δώσουμε τα 9 να τους πάρουμε, θα κρατήσουμε το ένα καβάτζι να πληρώνουμε και τις δόσεις. 9 εκατομμύρια. Θα τους πουλήσουμε 10 τον καθένα, 3, 10, 30, μείον τα 9 που θα κάνουμε αποπληρωμή, πες 10, γιατί θα είναι και η τόκη υπερημερίας, θα μου μείνει ένα 20άρικο. Μάγκες! Θα πάρω τα παιδιά μου και θα φύγω για Καραϊβική. Τζαμάικα, σε μια αιώρα, όλη μας τη ζωή, πάνω σε μια αιώρα και θα αφήσουμε κερά στα μαλλί. Μου στέλνει μια, λοιπόν, μισό, στο TikTok. Δεν ξέρω, εμένα βρήκανε, ρε γαμότο. Χεράκι και καρδούλα. Κάνω thumbs up. Μου κάνει, τι κάνετε, καλά εσείς, από πού είστε? Αρχίσαμε, λέω εγώ. Από το Johannesburg, λέω, Νότια Αφρική εσείς, καλά, σε ποια πόλη ζεις? Σε ποια πόλη ζεις, λέω, κτλ. Μένω στη Λάρισα, εργάζομαι σε εστιατόριο. Είμαι εδώ για σένα. Στείλε μου την όμορφη φωτογραφία, του έστειλα το. Καταλαβαίνετε. Και μου κάνει, πω καλεμάστορα, τι μεγάλο εργαλείο είναι αυτό. Είναι παπαγαλάκι, της λέω. Στη Λάρισα, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχει η Λάρισα από την Αθήνα? Άστα να πάνε. Από ποια χώρα, λέω, είσαι από Αυστραλία? Λέω, Βορύγινας είσαι. Είμαι και εγώ, ρε παιδιά μου, σας κατανάσω ώρες. Δεν αφήνω να πέσει κάτω τίποτα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Τζελεπόπουλο, τον εξαιρετικό μουσικό.

Πειραιά λέει μπορείτε. Δεν μπορούμε φίλε, εγώ Πειραιά δεν κυκλοφορώ, με πιάνει η αλλεργία. Μόνο κέντρο Αθήνας, Γκίζη και Αμπελοκήπους φίλε, μόνον.

τους βρίσκεις, λέει, επένδυση. Θα είναι για αρδελό. Για την ώρα, λέει, θα έρθω κι εγώ. Όχι κανείς, μόνο εγώ και τα παιδιά μου. Μόλις ακούσατε ώρα, στείλατε όλοι. Όχι ρε, εκεί εδώ στην Αθήνα να πήξετε. Τα παιδιά μου και τα ανήψια μου, παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά μου, εντάξει, okay, και τα ανήψια μου, την Αγγελίνα, την Ιωάννα και το Θεοφάνη. Θα τα πάρω όπως είναι και τα πέντε τζαμάικα. Να ακούμε και Bob Marley.

Να στείλω και μια καλησπέρα, θερμή καλησπέρα με πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Θοδωρή Σαρτζετάκη, τον εκλεκτό φίλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος του συλλόγου, της Ένωσης μάλλον Συλλόγων Γονέων του Ηλίου. Πρόεδρε μου, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές. Λογικά ίσως την πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη, όπου θα γυρίσει ο κόσμος. Θα προετοιμαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε γονείς μαθητών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, φίλες και φίλοι. Θα πάνε τα παιδάκια μας. Ο μεγάλος μου θα πάει πρώτη ηλικίου, η μικρή μου θα πάει πρώτη γυμνασίου. Ντεμπιτάν και τα δύο, ντεμπιτάν.

Μου γράφει ο φίλος μου Γιώργος ο Καρπούζης. Εγώ Γιώργο ένα σπίτι στη Λούτσα θέλω μόνο, παιδικό αποθυμένο. Δεν θέλω να έρθω μαζί σας. Ρε φίλε να σου πω κάτι. Και εμένα μπορεί για πολλούς το τοπονύμιο Λούτσα να ακούγεται κάπως, να ακούγεται φτηνό, χαμηλής ποιότητας, αβελόκηπη, λέει, που το τηλέφωνο μου το ξέρεις κύριε Γιώργη, σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στον Πειραιά μαντάτο. Να αναμένω, να αναμένεις Τζακ, να αναμένεις. Απλά θα σου πω ένα πράγμα για να το κάνουμε λίγο πιο ωραία και πιο συγκροτημένα. Κάποια στιγμή, αρχές του Σεπτέμβρη, σκέφτομαι να κάνω μια μάζοξη έτσι των ακροατών εδώ της παρείτσας μας. Πώς θα μαζευτούμε ρε φίλε, 4, 5, 10 άτομα, να πάμε να πιούμε μια μπύρα όλοι μαζί, να πούμε 5 χαζομάρες. Θα το επιχειρήσω να το κάνουμε έτσι κατά κύριο λόγο και πιθανότατα να τα πούμε και από κοντά τότε. Θα το δούμε όμως φίλε, θα το δούμε. Πάντως θέλω πάρα πολύ να κάνω μια μάζοξη έτσι με το ακροατήριο εδώ της εκπομπής, να γνωριστούμε όλοι, να γνωρίσουμε ένας τον άλλο, να τα πούμε. Να έρθει ο Διαμαντής ο Πεπέτας, να έρθει ο Νάρθης εσύ, να έρθει ο Πετράν, να έρθει ο Σκορδαλός ο Γιάννης. Να έρθουν τα παιδιά εδώ που κάνουμε παρά ραδιοφωνική, θα το χαρώ πάρα πολύ, να ξέρετε.

Για να δούμε λίγο και τα ματσάκια τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Έχουμε τελικό στα δύο ματς του EFL, Cup. Wycombe Stevenage 1-2. Προκρίνεται η Stevenage και Wolves Port Vale. Εν τω μεταξύ, παιδιά, η Stevenage είχαν 1-0, ισοφάρισε 1-1 και τελικό έχουμε 1-2. Και Wolves Port Vale 3-0. Στο 29 λεπτό η Middlesbrough, πάλι ποτέ καρδιά Middlesbrough, προηγείται με 1-0 τη Wrexham. Στο 90 λεπτό είμαστε πλέον. Δεν βλέπω τη Wrexham να προκρίνεται. Θα δούμε όμως. Ποτέ μιλες ποτέ. Union Santa Fe Lanús 2-1, έχουμε τελικό και εκεί. Έχουμε τελικό στο Ararat Sardar Rabat. Ararat Sardar Rabat 1-2 και Ararat Armenias Urartu 2-1. Για την Ασιατική Championship Vietnam Cambodge 3-1 και Σιγκαπούρη Ινδονησία 1-1. Για τους φίλους του Σχήματος όλα αυτά. Για την Bundesliga της Αυστρίας έχουμε Altach Tirol 3-1. Για τη δεύτερη τάξη κατηγορία της Österreich έχουμε Liefering Hogo Hertha Wells 2-3, St. Polten Austria Vienna Ερασιτεχνική 0-1 και Leeds Wacker Innsbruck 3-0.

Πενί, μας αφήνει άντρα σου, έλα. Ντροπή μου, άσε ρε γατάκι. We forged them once with our own hands. Now we unmake them where they lie. Λοιπόν, διαβάζουμε στο News Beast. Η Τουρκία λέει προκαλεί γκριζάροντα σκανά το Αιγαίο. Μετά το χωροταξικό πλαίσιο για τον ελληνικό τουρισμό, το τουρκικό υπέξει τραβάει το σκηνεράι από εδώ πέρα. Τουρκομόγκολοι. Η νέα τοποθέτηση της Άγκυρας λέει έρχεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης του νέου ελληνικού ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Νέα παρέμβαση από την Άγκυρα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αυτού του πλαισίου, εν πάση περιπτώσει, με την Τουρκία να επαναφέρει στο προσκήνιο τους γνωστές αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Ρε, θέλετε να πάτε στο Αίγιο και όχι στο Αιγαίο, πιο εύκολα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οσντού Κετσελή, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις στα ζητήματα. Μια ζωή ρε Τούρκοι, έτσι τέτοιοι είστε. Μια ζωή ρε. Θα σας κάνουμε καμία επακούμβηση. Παράλληλα, λέει η Άγκυρα, επανέλαβε τον ισχυρισμό της περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν έχουν παραχωρήσει την Ελλάδα μέσω διευθυρισμό της περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Για αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βάση του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας συνεννόησης. Βεβαίως. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα. Σαν κατηγκόμενες, και συγγνώμη για, για τον όρο, αλλά κάποιες είναι όντως έτσι. Μου λέει, να έρθει και ο Σάτσμαν, να έρθει και ο Σκρούτζ, να έρθει και ο Κυλαϊδόνης, να έρθεις και εσύ. Ναι, φταίνε και αυτοί, φταίνε και οι άλλοι, φταίμε και εμείς, φταίει και ο Χατζή Πετρής. Λοιπόν, μου θυμίζει τώρα κάτι οι τύπισες που όταν τις φέρνεις μπροστά στην αλήθεια, το ρίχνουν στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση. Συζητούσα λοιπόν κάποτε με μια κυρία, εν πάση περιπτώσει, να σου δώσω να το συγκεκριμενοποιήσω το παράδειγμα, και μου κάνει, θα έρθεις να με πάρεις για να πάμε εκεί. Της λέω εγώ, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, δεν έρχομαι να πάρω κανέναν και καμία. Ο καθένας με το δικό του όχημα, να είναι ανεξάρτητος. Αν δεν πάει καλά το ραντεβού, να μπορούμε να φύγουμε ο καθένας με το όχημά του. Και ντε και καλά να επιμένει, ρε καλή μου, ρε χρυσή μου, ρε όχι. Και κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν, πήρε πολύ στραβή τροπή, και έχουμε αξιοπρέπεια εμείς, και έχουμε αυτό και έχουμε τ' άλλο. Και όταν τους φέρνεις μπροστά στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια, έτσι σαν την Τουρκία κάνουνε. Ναι, η διακήρυξη των Αθηνών στην αρχή σου πετάνε το τυράκι της αμφισβήτησης των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, δίθεν τάχα μου και καλά, ρε ελάτε, θα έλεγα, τι θα πάρετε, και μετά εντάξει, υπάρχει η διακήρυξη καλής γειτονίας και ρε άι από εδώ πέρα τα γάρια. Τίποτα ρε, όλο το Αιγαίο δικό μας είναι. Άι από εδώ. Πες και εσύ ρε Τζακ, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό. Σε σένα μάνα μου θα αρχώσουν, γιατί εσύ είσαι φίλοι. Μου λέει, παίρνει σε μένα θα αρχώσουν, βεβαίως, γιατί εσύ είσαι φίλοι μου, δεν είσαι... Εσύ είσαι παντρεμένη, είσαι τον άντρα, τα παιδιά σου, τα φορτηγά σου, τα σκυλιά σου και τα γατιά σου.

τι είμαι, λέει ο Τζακ Φίλι. Τζακ, δεν θα έρθω να σε πάρω. Εκεί θα μου πεις, θα πάμε. Εκεί έχει ένα ωραίο σάντουιτς άδικο στο λιμάνι. Πάμε και σάντουιτς. Αφού δεν σπηρέα, τι να σου πω τώρα, μα τώρα.

Οι Τούρκοι λέει έχουν ρίξει άγκυρα στα βάθη της Ανατολής αφού. Ναι, αν καρακουτσού. Λοιπόν, σιγούλια, σιγούλια, επειδή η ώρα πάει και 12 παρα 5, εγώ να σας καληνυχτήσω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ελπίζω και εσείς να περάσετε καλύτερα. Με μένα πάντα. Παρασκευή βράδυ είναι, βγείτε βολτούλα, έχει ωραία βραδιά. Σάββατο Κυριακό έρχεται, τραβάτε για ένα μπανάκι. Και είπαμε όχι, ξαπλώστηκε σαν μπανιέρα με τις κοκακόλες μέσα. Να είμαστε λίγο λογικοί παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε, γατάκια νιάουρε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους αν δεν σας ζαλίζουν τον έρωτα πριν γίνουν αναμνήσεις και φωτογραφίες. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα στη Βαρονία των Αθηνών. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Γιατί συνεχίζει το υπέρλαμπορο πρόγραμμα του σταθμού μας. Εντάξει τώρα παιδιά, είμαστε αρχές Αυγούστου, μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπάρχει μια σχετική αγρανάπαυση, αλλά ξέρετε, από το τέλος, από το τρίτο δεκαήμερο, αρχές τρίτου δεκαημέρου του Αυγούστου και τα λοιπά, θα ξεκινήσει αγωνιστική κίνηση, θα γίνεται εδώ ένα συστρίγκλο.